0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1.

ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: σημασίας για την Τεχεράνη και μια εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί ίσως και σήμερα συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μόνο μερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα, κατά την ολοκλήρωση της εκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2025, προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2025, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών σημειώθηκε στη Χιλή, περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος στα 101,3 χιλιόμετρα στην έρημο Ατακάμα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 στη σειρά προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, ένα ζήτημα υψηλής

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, Τρίτη 26 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να έχετε ένα όμορφο και καλύτερο πρωινό. Ένα ακόμη νέο πρωινό στο οποίο συναντιόμαστε, στο οποίο συνδεόμεθα έτσι ώστε να σας μεταφέρουμε και να σας παρουσιάσουμε όλες τις εξελίξεις, όλες τις ειδήσεις, την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα σε όλους τους τομείς, την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό, το κοινωνικό ρεπορτάζ, τον αθλητισμό, όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως με όλη την δουλειά, την δημοσιογραφική δουλειά και εργασία που επιτελούν εδώ και εκτελούν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί, ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου. Για να έχετε, επαναλαμβάνω, και να γνωρίζετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση. Με όλη λοιπόν την ειδησιογραφία και βεβαίως με τη δηλώση των πρωταγωνιστών, είμαστε εδώ καθημερινά λίγα λεπτά μετά τις 5, έτσι ώστε να σας καλημερίσουμε, να ξεκινήσουμε μαζί το πρωινό μας, το κάθε νέο πρωινό στο οποίο συναντιόμαστε, και βεβαίως να βάλουμε κάτω τα πράγματα και να σας μεταφέρουμε και να σας μεταδώσουμε όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις αυτών των γεγονότων στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στη νύχτα, αλλά και βεβαίως ό,τι μας περιμένει και ό,τι εξέλιξη έχουμε στο νέο πρωινό. Ο Νότσο Παπαγιάννακος μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, έτσι καθώς τα συνδυάζει και με το τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα απαντήσει αν καλέσει στο 210-48-00-170-4 ο Πέτρος Μωραΐτης, και θα το αφήσετε δική σας καλημέρα, το σχόλιο σας, την παρατήρησή σας, ακόμη και την απλή, έτσι, την πολύ πολύ απλή λέξη καλημέρα από όλους εσάς προς όλους εμάς και εμείς επίσης το ίδιο. Ευχόμεθα από όλους εμάς πολύ πολύ πρωινό προς όλους εσάς. Εγώ θα διαβάσω και τα δικά σας μηνύματα, τα οποία θα έρθουν μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχω μπροστά μου, εδώ, του ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε έναν ιδιότυπο διάλογο που κάνουμε εσείς από το κινητό και το διαδίκτυο, και εμείς εδώ από το μικρόφωνο του Sky σας απαντούμε, μας απαντάτε και έχουμε μια ωραία επικοινωνία. Και φυσικά με το διαδίκτυο, το οποίο εκμηδενίζει αποστάσεις σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει διαδίκτυο, και εδώ μας ακούτε από τα πέραντα της γης, από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και όλους τους πηξίδες μας, και στο βορρά και στο νότο και στην ανατολή και στη δύση, όπου λοιπόν υπάρχει διαδίκτυο, είμαστε εδώ και σας περιμένουμε και μας καλημερίζετε και σας καλημερίζουμε. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας, με αυτά τα οποία έχουμε, και φυσικά με το ότι μετριάζονται δυστυχώς οι προσδοκίες, συνεχίζεται η έντονη αυτή διπλωματική δραστηριότητα, αλλά ταυτόχρονα μετριάζονται και οι προσδοκίες για την άμεση υπογραφή μιας συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ για τον τερματισμό, φυσικά, τι άλλο, του πολέμου στον κόλπο, στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Προέδρος μιλά πλέον για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία, κάπως έτσι θα παρουσιάζει, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει πως υπάρχουν μια γεφύρωτα κενά, προτάζοντας κυρίως και τον ρόλο και πρωτίστως τον ρόλο του Ισραήλ. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης λοιπόν για μια συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ και για την υλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως. Το Πακιστάν έρχεται και απορρίπτει την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως το αίτημα του κ. Τραμπ για μια θετική απάντηση που μοιάζει απίθανη, σύμφωνα με το Reuters, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ σε αυτές τις μουσουλμανικές χώρες παραμένει σε πολύ πολύ υψηλό επίπεδο και λόγω της κλίμακας στρατιωτικής επίθεσης που συμβαίνει στις χώρες τους. Από την άλλη, στο εσωτερικό της επικαιρότητας έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την απάντηση του Υπουργού, του κυρίου Γιώργου Γέρα Πετρίτη, χθες στο Κοινοβούλιο, αναφορικά ότι δεν ενδεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, αναφορικά με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Τουρκίας, για νομοσχέδια, για γαλάζιες πατρίδες και όλα αυτά. Απαντούμε σε ό,τι είναι δεδομένο και σε ό,τι υπάρχει στον επίσημο δημόσιο λόγο των πολιτικών και όχι σε ανυπόστατα και σε βεβαίως ανυπόγραφα ή εν πάση περιπτώσει δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν στον τύπο. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένωμη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση. Σημείωσε χθες ο κ. Γεραπετρίτης από την Βουλή σε απάντηση ερωτήσεων από τον κ. Καζαμία και την Πλεύση Ελευθερίας, σε έντονους τόνους και σε έντονο ύφος ο Υπουργός Εξωτερικών.

Από την άλλη, βεβαίως, εχθές είχαμε νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία. Θα ακούσουμε τα σχετικά. Φυσικά, έχουμε τα θέματα με σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, με πολλά πολλά ζητήματα στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης, 7 η ώρα το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής υπάρχει η παρουσίαση του βιβλίου του κ. Βεντόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη. Εκεί θα παρευρεθεί ο κ. Καραμαλής και θα ομιλήσει, καθώς επίσης και ο κ. Σαμαράς. Δύο αυτοί οι πρώην πρωθυπουργοί. Ενώ ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός στις 8 η ώρα το βράδυ στο Θησίο, είναι ότι μας καλεί, σε καλεί, γι' αυτό έχεις βάλει τα... δεν έχεις βάλει τα χρώματά του μόνο. Να σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, δεν έχεις βάλει τα χρώματά του, δεν σε βλέπω ολόκληρο. Α, εντάξει, ναι. Ολόκληρος που σηκώθηκε τώρα, βεβαίως. Στα χρώματα του Αλέξη Τσίπρα. 8 η ώρα στο Θησίο. Θα παρευρίσκεται και ο Νάτσος Παπαγιαννάκος. Θα ρυθμίσεις τον ήχο, θα το ρυθμίσεις γενικότερα το πράγμα. Α, θα είσαι εκεί για να ακούσεις και να χειροκροτήσεις. Οπότε λοιπόν, ο κύριος Αλέξη Τσίπρας σήμερα θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα και τον τίτλο αυτού. Δεν έχει διαρρεύσει κάτι σε αυτό. Όπως επίσης και τώρα το πρωί, η κυρία Καριστιανού θα πάει στον Αεροπάγο για να καταθέσει όλες τις υπογραφές για τη δημιουργία του νέου αυτού φορέα, του πολιτικού φορέα. Αυτά έτσι θα γενικότερα. Στο πολύ πολύ μεγάλο, ας πούμε, ανοίγοντας όλη την επικαιρότητα και έτσι σε μια κατάσταση όπου θα προσπαθήσουμε να εξειδικεύσουμε και να ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ. Βεβαίως έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εισαγγελική παραγγελία για το επεισόδιο που σημειώθηκε στο τελικό του final της Ευρωλίγκας μεταξύ του κ. Δημητριάδη και του κ. Μαρινάκη. Έχουμε λοιπόν τον εισαγγελέα να έχει παραγγείλει το τι ακριβώς έχει συμβεί. Από την άλλη, έχουμε και πρόταση για τη αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου από τον Άριο Πάγο. Αναμένεται όλα αυτά στο επόμενο δεκαήμερο να έχουμε όλα αυτά τα θέματα και απαντήσεις για αυτά. Από την άλλη, στο ραντάρ διαβάζουμε σήμερα από την εφημερίδα Καθημερινή της ΑΔΕ τα έσοδα από τα Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Επίσης σημαντικό θέμα. Έχουμε αυτόν τον νέο δημοτικό ένφια στα ακίνητα, ένφια εντός εισαγωγικών να το ονομάσουμε έτσι, θα δούμε πώς το ονομάζουν, αν τελικά θα γίνει. Πέραν των Δήμων έρχονται και έσοδα μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, με όποιο πάροχο και να είστε. Και για τις περιφέρειες, σήμερα πολλά περισσότερα με τον Νίκο Φιλιππίδη, τώρα το πρωί με τον Άρη Πορτοσάλτε. Επίσης, να ξέρετε ότι έχουμε την διαδικασία με το χθεσινό τέταρτο επεισόδιο από το Χιλιοστό, εκεί και να ακούσαμε και τι ακούσαμε, με τον Ντομινίκ Στροσκάν, με τα ζητήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με το παρατρίχα που βρισκόμασταν και υπήλθε η συμφωνία. Όλα αυτά φυσικά έχουμε τα σχετικά ντοκουμέντα, τα οποία παρουσίασαν εχθές η Ελένη Βαρουσιώτη και η Βικτώρια Δανδερινό. Όλα αυτά λοιπόν στο πρωινό αυτό της 3ης 26 Μαΐου του 2026 στον ΣΚΑ 100,3 που βρίσκεστε και φυσικά με όλη την επικαιρότητα και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών εδώ, έτσι ώστε να υπάρχουμε και φυσικά να σας παρουσιάσουμε κάθε τι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως ευελήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση. Φυσικά, δηλώσεις, ρεπορτάζ και όλα τα οποία αυτά εμπεριέχουν την είδηση και όλα αυτά τα οποία εμπεριέχουν την καλύτερη ενημέρωση σε εσάς. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου 11 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ρόφου πολυκατοικία στην περιοχή του Χολαργού. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος διάγνωστη προς στιγμή αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε το πόδι της σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο γεννηματάς. Η αστυνομική κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν το θύμα δεχόταν απειλές από το δράστη και τη σύζυγό της. Σε νέα του ανάρτηση, τα ξημερώματα της Τρίτης, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, να καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρας αυτής της διαδικασίας και του γεγονότος. Χθες πάντως, αναρτήσεις του είχε τονίσει ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα, φυσικά στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, που επικαλούνται πηγές με γνώση των σχετικών περιεχομένων των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει το προμπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον

σχηματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και το μέτωπο του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωνε χθες βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στον Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολά στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από την Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μόνο μερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο Διεθνές Δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει και την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίες με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε χθες ο Υπουργός ο κ. Γεραπετρίτης στην Βουλή στο πλαίσιο των συζητήσεων και ερωτήσεων των βουλευτών. Νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία που χθες σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας του FAA Αθηνών και σε 10, και σε 10 παραβιάσεις. Τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης, αύριο δηλαδή, οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες από το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία, αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ στις πρώτες εκτιμήσεις. Πρόκειται μάλιστα για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες μέρες στο νησί της Κρήτης. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη το βράδυ της Κυριακής στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κ. Κορέα ζητεί από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτό το επαγγέλτο σε αν επιβεβαιωθεί αξιοπίνη πράξη. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός Δημοκρατικής Οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, θα θυμίσουμε, είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για κάθριξη, για ηθική αυτοργία και σε 17 ανθρωποκτονίες. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στην φυλακή. Σήμερα στις 10 το πρωί, σε λίγες ώρες, στον Άρειο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, σημείωνε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κρατώντας μια ποδοσφαιρική μπάλα με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα σε νέο τηλεοπτικό σποτ που δημοσίευσε σήμερα στα social media. Τα χρώματα τα βρήκαμε, το μπλε της καρδιάς μας, το κόκκινο των αγώνων μας και τα υπόλοιπα στην πλατεία Θυσίου 8 η ώρα το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί, αναφέρει στο βίντεο του κύριο Τσίπρας. Στη δίκη για τα αιματηρά επεισόδια του Στουρέντι, το Δεκέμβριο του 23, ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα των συνηγόρων κατηγορουμένων να αποκαλυφθεί η ταυτότητα των προστατευόμενων μαρτύρων. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε από το δικαστήριο να κάνει εν μέρη δεκτό το αίτημά τους και να ελέγξει εάν ένας από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες έχει την ιδιότητα και του κατηγορουμένου, όλα αυτά στην δίκη για την υπόθεση Λιγκερίδη. Συνελήφθησαν 4 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυρα και τραβάτησαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλυθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς, ηλικίες 19-20 και έναν ακόμα 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και εξίδρυση. Εγκλήματα αποτελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα, στην περιοχή της Παναγιούδας στην Λέσβο, με 2 νεαρούς ηλικίες 16-18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η μοτοσυκλέτα που επέβαιναν κατά από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη τις πορείες της και προσέκωσε σε κολόνα φωτισμού.

0: Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του Καζιρόπουλου, Χόντιους, που ήταν σε καραντίνα, βρέθηκε θετικό στο Χανταϊό, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Αυτό είναι το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που επιβιβάστηκαν από το πολυτελές Καζιρόπουλου στην Τενερίφη. Μετά τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που έδειξε το θερμόμετρο εχθές κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Μάιο, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Λονδίνου της Αγγλίας. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Τα δηλωθέντα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb από το 2020 και μετά έχουν μπει στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Διασταυρώνοντας τις δηλώσεις με τα στοιχεία που έλαβαν από τις πλατφόρμες ενοικίασης, οι ελεγκτές εντόπισαν αποκλήσεις που φτάνουν έως και 40.000 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων έχουν λάβει ήδη ειδοποιήσεις για να υποβάλουν νέες δηλώσεις, πληρώνοντας τον αναλογούντα φόρο αλλά και τα πρόστιμα. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2026, οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την χώρα αυξήθηκαν κατά 38,3% ξεπερνώντας το φράγμα των 3 εκατομμυρίων και φτάνοντας στα 3,4 εκατομμύρια. Πάμε λοιπόν, φαίνεται σε καλά επίπεδα στο πλαίσιο του τουρισμού μας. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία μεθαύριο Παρασκευή. Καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την ακαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Ο ΕΦΚΑ λοιπόν εντόπισε ότι κατά την τροποποιητική ακαθάριση του έτους 25 σε μικρό ποσοστό δεν ελήφθησαν υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα καθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούνε σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδους ακολουθεί, θα τελειστεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειαζόταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Στο πρώτο τελικό για την Water Polo League των Ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό 7,5. Το τίτλο τώρα θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες. Επίσης, η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκαρης στο Ρολάν Γκαρός, καθώς και ο τέταρτος τελικός της Α1 Handball γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟ και την ΕΚ, ξεχωρίζουν το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Σε νέα του λοιπόν ανάρτηση, τα ξημερώματα της Τρίτης, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Το εμπλουτισμένο ουράνιο είτε θα παραδοθεί αμέσως στις ΗΠΑ όπου θα μεταφερθεί και θα καταστραφεί, είτε κατά προτίμηση, συνεργασία και με το συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρα αυτή τη διαδικασία και του γεγονότος, έγραψε ο κύριος Ντονάλντ Τραμπ. Χθες, λοιπόν, σε ερωτήσεις του είχε τονίσει ότι 14 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Για όλες αυτές τις εξελίξεις, τι ακριβώς συμβαίνει με τις διαπραγματεύσεις με την εμπόλεμη ζώνη εκεί στη Μέση Ανατολή, έχει και παρουσίαση με τις τελευταίες εξελίξεις όλες και τις κινήσεις του κύριου Ντονάλντ Τραμπ ο Μιχάλης Εγνατίου.
1: Έθεσε το νέο πρόεδρος, που στην πραγματικότητα αφορά την ασφάλεια του Ισραήλ, διότι ό,τι και να λέγεται, δεν θα εγκαταλείψει το εβραϊκό κράτος. Βασικά θέλει να εξασφαλίσει ότι δεν θα απειληθούν ξανά τα συμφέροντα της Αμερικής στη Μέση Ανατολή. Και σε αυτή τη λογική, ας το πούμε το νέο του δόγμα, περιλαμβάνει πάντα το Ισραήλ. Η προεδρική απέτηση, Χριστίνα, έχει λογική και εξήγησε σήμερα το σκεπτικό του, με το οποίο αναμένεται να διαφωνήσει οπωσδήποτε η Τουρκία. Διότι μονίμως σώζει τις μουσουλμανικές χώρες, αλλά αυτές δεν του ανταποδίδουν ποτέ τίποτα. Ο όρος του Προέδρου Τραμπ που απαιτεί από όλες τις χώρες της περιοχής και την Τουρκία να αναγνωρίσουν ουσιαστικά το Ισραήλ και να προχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ μπορεί να δυσκολέψει τις συζητήσεις για την επίτευξη της συμφωνίας. Και ήδη έχουμε αντιδράσεις. Ο Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, αλλά απέφυγε να δώσει έστω και ένδειξη αν επίκειται μια συμφωνία. Δηλαδή δεν επανέλαβε το λάθος του Σαββάτου. Επίσης

0: περιέλαβε και τη γνωστή απειλή στην ανάρτησή του, ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει θα έχουμε επιστροφή στα μέτωπα των μαχών και βομβαρδισμούς, αλλά θα είναι μεγαλύτερη και ισχυρότερη από ποτέ και κανείς δεν το θέλει αυτό, έγραψε ο πρόεδρος. Ναι. Πάντως, Χριστίνα, άλλαξε εντελώς το παιχνίδι στην περιοχή με τον όρο για τις συμφωνίες του Αβραάμ και νομίζω ότι ήταν μεγάλη ψυχρολουσία για τους συνομιλητές του πρόεδρου.
1: Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι συνομιλίες για τη συμφωνία τραυματισμού του πολέμου? Υπάρχει αίσθηση ότι δεν επίκειται η υπογραφή της μετά και τη σφοδρή αντίδραση των φίλων του στη Γερουσία. Έθεσε αιτήματα. Άρα, πού βρισκόμαστε τώρα?
0: Έχουμε και εμείς αυτή την αίσθηση ότι έκανε ένα βήμα πίσω. Μετά τη σφοδρή αντίδραση, σωστά το είπες, των φίλων του στη Γερουσία, ο πρόεδρος έθεσε νέα αιτήματα. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Περισσότερο απέτησε οι διατυπώσεις να είναι καθαρές, να μην αφήνεται παράθυρο άλλης ερμηνείας. Εάν υπογραφεί η συμφωνία όπως παρουσιάστηκε, θα αποτελέσει πλήγμα για τον κύριο Τραμπ πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Εάν ο ίδιος έκανε τις διαρροές όπως φαίνεται, Χριστίνα, μπορεί να ήθελε να τεστάρει τα νερά. Ναι. Εάν αυτός ήταν ο λόγος, κατάλαβε ότι θα συναντήσει αντίσταση. Και μάλιστα από τους πιο σημαντικούς συμμάχους του. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις, για να απαντήσω το ερώτημά σου, προχωρούν ομαλά. Αλλά υπάρχουν προβλήματα. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε να αλλάξει διατύπωση για το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Δύσκολα θέματα. Αλλά στην Ουάσιγκτον αναμένουν ότι η Τεχεράνη θα δώσει τις εξηγήσεις, διότι βλέπει ότι η συμφωνία την συμφέρει. Θα πάρει περισσότερα από όσα θα δώσει. Λοιπόν, μετά τις αντιδράσεις των νομοθετών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Λευκός Οίκος ζητά δεσμεύσεις πια από την Τεχεράνη για τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και επίσης ότι δεν θα επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Το Ιράν είχε συμφωνήσει, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε. Επίσης, η Ουάσιγκτον συνέδεσε τα αποθέματα εμπλουτισμένου αερίου με τα χρήματα που θα απελευθερώσει στο Ιράν. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, ναι. Αλλά ο Λευκός Οίκος ευελπιστεί, Χριστίνα, ότι θα μπορούσαν να κλείσουν στις συναντήσεις που έχουν στην Τόχα οι επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Σε εννέα του ανάρτηση τα ξημερώματα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούζ σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί σήμερα μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025, καθώς κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

26 Μαΐου 2026, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου, του Αποστόλου και Αγίου Συνεσίου σήμερα, Ανατολή του Λίου 6 και 7 πρώτα λεπτά, Δύση του Λίου 37 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα και το 1770 παρακαλώ, λίγη άδοξη επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Έλληνων της Πελοποννήσου και έχουμε τα λεγόμενα Ορλοφικά. 1879 Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Πάμε στο 1930, υπουργός παιδείας τότε Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της είδης εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα δεχθεί το Μάρτιο του 40 επί δικτατορίας μεταξά. 1941 ο στρατηγός Φρέιμπερκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. 1969 ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του ξενοδοχείου στο δωματίο 1372 στο Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρεαλ. 1975 τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Πάμε στο 1899, επιστρέφουμε πίσω, διότι σαν σήμερα γεννιέται ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. Το 1924 γεννιέται ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς. Και σαν σήμερα το 1903 φεύγει τη ζωή ο Μαρσέλ Ρενό, Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας και βεβαίως ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ρενό. 1955 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός Ιταλός οδηγός αγών αυτοκινήτου. Και σαν σήμερα το 1978 φεύγει από τη ζωή η Κιβέλη, Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θειασάρχης.

Στου ρυθμού του Fever περάσαμε, διότι σαν σήμερα το 1920 αυτή που ακούτε γεννήθηκε σαν σήμερα και μιλάμε για την πολυεροβεμένη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και ηθοποιό.

Θεοδόση, για σένα είναι τρομπέτες και ορχιστράρες. Θεοδόσης Πάνουσα, σήμερα το 1926, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς στην ιστορία της jazz, γεννιέται σαν σήμερα ο τρομπετίστας Miles Davis.

Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, Σωτήρα τα Μελίσια. Καλημέρα, Τάσο Κάρλο. Καλή δύναμη. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Έτσι, με ήχου, τι άλλο, με φαντάζεσαι, με ήχου Miles Davis. Υποδεχόμεθα, σε καλημερίζουμε και στον. Καλημέρα, να σε καλά. Καλό πρωινό και στον Μάνο Νιφλή, στην Άννη Γιώργα, στον Παναγιώτη Στάθη, στην Βιβί. Καλημέρα, Βιβί Μπουγιούρα. Καλημέρα, Νίκο Υποφαντή. Καλή δύναμη, καλό πρωινό και Αλεξάνδρα Καημένου. Κατένα Σερέτη, καλό πρωινό και καθώ ετοιμάζεστε με το Διόνυση εκεί στην ΕΡΤ. Καλώ το ραδιόφωνο, να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους και σας σήμερα επίσης θα δώσει για άκου και αυτό.

0: Καλημέρα και στον Δημήτρη Παπουτσί από την Μελβουρνή, Αυστραλία. Καλημέρα Δημήτρη, να σε καλά, καλή δύναμη. Λέει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του Παρσκευά Άντζα. Το γνώριζα προσωπικά, είμαστε από το ίδιο χωριό, κατάγομαι και εγώ από το μοναστεράκι Δράμας. Ναι, είναι οι δύο απώλειες, ο Παναγιώτης Άντζας και χθες που έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή, αλλά και ο Γόμαστρο Κώστα επίσης ταλαιπωρημένη πολλούς μήνες, δυστυχώς από τον καρκίνο ηγωγό. Μαστρο Κώστα, αυτά λοιπόν έτσι τους θυμόμαστε και φυσικά δύο νέοι άνθρωποι έφυγαν από αυτήν τη ζωή. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα τώρα της επικαιρότητας. Ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε εκ νέου ο Γιώργος Ραπετρίτης από την Βουλή, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει κανένα τελεσμένο σε σχέση με τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα, σε εικονική αερομαχία ανάμεσα σε ζεύγη ελληνικών και τουρκικών F-16, κατέληξε παραβίαση του Εθνικού Ενερίου Χώρου στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Ήταν η τρίτη εμπλοκή εντός του 26 και η τέταρτη από το Φεβρουάριο του 23. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Μαρία Τσιλινικού.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση φροντίζει έτσι ώστε να ενημερωθούν πλήρως φορείς, εταίροι αλλά και διεθνείς οργανισμοί. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί και να υπάρχει κανένα τετελεσμένο, υπογραμμίζοντας ότι ούτε το Κάζους Μπέλι είναι τετελεσμένο, αλλά ούτε και το έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
2: Και όλα αυτά, Μαρία, στη σκιά νέων παραβιάσεων του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά.
1: Σήμερα σημειώθηκαν 10 παραβιάσεις, αλλά και μία εμπλοκή ελληνικών F-16 με οπλισμένα τουρκικά F-16. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες κατά πάγια πρακτική, Χριστίνα.
2: Τέλος, στην Αλβανία μετέβη σήμερα ο Υπουργός Άμυνος, ο κ. Δένδιας.
1: Και έγινε δεκτός από τον Έντι Ράμα, που συζήτησαν για διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και για την Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη συνάντησή του με τον Αλβανό ομόλογό του, εστίασαν στην εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών και μάλιστα ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τον Αλβανό ομόλογό του τον επόμενο μήνα να επισκεφτεί τη χώρα μας.
0: Και πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, χθες στην Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, απαντώντας ερώτηση του κυρίου Καζαμία από την Πλευρά της Ελευθερίας για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη γαλάζια πατρίδα.
3: Λέτε λοιπόν, το νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αναμένεται να προσδιορίζει τις θαλάσσιες ζώνες, τα νησιά και τις βραχονισίδες. Μα πού το ξέρετε? Το έχετε δει? Και από τη στιγμή που δεν έχει οριστικοποιηθεί, πώς ξέρετε τι περιλαμβάνει? Τι τύπου εσωτερική πληροφόρηση είναι αυτή? Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το Κάζους Μπέλι είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό, ούτε απολύτως τίποτε. Οτιδήποτε δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο δεν παράγει καμία ένομη συνέπεια και εξ αυτού του λόγου να είστε πιο προσεκτικός όταν στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφέρεστε σε τεχνικούς όρους. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία ένομη συνέπεια.
0: Πάμε τώρα στην χαρά του πολιτικού συντάκτη, εντός αγωγικών η χαρά, διότι περισσότερη δουλειά. Στις εσωτερικές λοιπόν εξελίξεις τώρα, το σκηνικό αναδιατάσσεται λόγω των δύο νέων κομμάτων του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού, ενώ τα χαρτιά του αναμένεται να ανοίξει και ο Αντώνης Σαμαράς, την περιφέρεια οργανώνει και ο κομματικός μηχανισμός της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή σε παρουσίαση του βιβλίου του, στην οποία θα είναι παρόν και ο κ. Σαμαράς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Βενελόπη Γκάλιο.
4: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
5: Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την επίσημη πρώτη του κόμματος Τσίπρα αύριο το βράδυ στο Θησείο, θέσεις μάχης λαμβάνουν όλα τα κόμματα, βάζοντας ήδη απέναντί τους τον πρώην Πρωθυπουργό.
4: Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα, αλλά δεν βλέπω ουσία. Ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από, ξέρω εγώ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες.
6: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή.
5: Νέα ανάρτηση στα social media δείχνει το χρόνο να μετρά αντίστροφα. Συνοδεύεται από απόσπασμα του μουσικού θέματος

0: που έχει συνθέσει ο Σταμάτης Κραουνάκης για την εκδήλωση. Η επιστροφή Τσίπρα συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με την πλειοψηφία να επιθυμεί να βρεθεί φόρμουλα συμπόρευσης με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Έρχεται γιατί ακριβώς δεν μπόρεσε στο μεσοδιάστημα να δημιουργηθεί κάτι άλλο που θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική πρόταση.
2: Είναι προφανές ότι αυτό δεν πολλαπλασιάζει όταν το κάνεις έτσι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα, έχει τις διαδικασίες του, έχει τα όργανα του, έχει τα στελέχη του. Από εκεί και πέρα οι αποφάσεις είναι δικές τους.
0: Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά και η οργανωτική συγκρότηση του νέου φορέα της Μαρίας Καριστιανού, ειδικά στην περιφέρεια.
4: Δεν νομίζω ότι τα νούμερα που βλέπω της κυρίας Καριστιανού τελικά θα είναι πραγματικά.
5: Φαίνεται να επιλέγει μία υπερσυντηρητική ατζέντα, άρα κουμπάει πιο πολύ στο μαλακό υπογάστρο ενός ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας στην δεξιά της.
0: Και ενώ το βλέμμα του Μεγάρου Μαξίμου είναι στραμμένο στην αυριανή πρώτη τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή μετά το συνέδριο κατά την παρουσίαση βιβλίου για τη νέα παγκόσμια τάξη, στην οποία αναμένεται να βρεθεί και ο Αντώνης Σαμαράς, συζητήσεις στους κυβερνητικούς κόλπους προκαλεί και το ενδεχόμενο πρώην Πρωθυπουργός να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.
6: Υπάρχουν πολλών τύπων κόμματα, σχηματισμοί, παρατάξεις. Αυτές οι οποίες έχουν μια ιδεολογική βάση και αυτές που μετατρέπουν την προσωπική ατζέντα κάποιων σε ένα κόμμα. Εγώ δεν ανήκω από μικρό παιδί στο κόμμα Καραμαλή, ανήκω στη Νέα Δημοκρατία.
7: Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πάλεψε για την Ελλάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα έχει διαφωνίες, οι διαφωνίες είναι σεβαστές, δεν ξέρω τι θα κάνει. Τα προσωπικά μου αισθήματα είναι απόλυτα θετικά, τα πολιτικά μου αισθήματα ασφαλώς είναι αντίθετα.
0: Τα νέα και υποσύσταση κόμματα αναμένεται να αλλάξουν τον πολιτικό χάρτη εν ώψη των εκλογών.
8: Πάμε με περισσότερες πληροφορίες που έδωσε χθες στη Χριστίνα Βίδου και σε όλους εσάς από το Δελτίο Ειδήσεων. Ο Αντώνης Ατζολέτος, ο προϊστάμενος πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ και βεβαίως γνώστης πολύ καλά των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τον ΣΥΡΙΖΑ.
9: Σίγουρα αύριο ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει μια επίδειξη δύναμης, να βγάλει μια δυνατή εικόνα, έτσι ώστε το πλασάρισμά του στις πρώτες δημοσκοπήσεις να είναι αυτό που θα ήθελε. Αυτό που θα ήθελε τι είναι? Σίγουρα η δεύτερη θέση ξεκάθαρα, χωρίς αστερίσκους. Ασφαλώς το κομβικό που περιμένουμε όλοι αύριο είναι το όνομα. Ναι. Και εδώ δεν έχουν διαρρεύσει και πάρα πολλά πράγματα. Προσπαθούμε με σήματα να καταλάβουμε πού μπορεί να το πάει. Γιατί είδαμε, Χριστίνα, το μπλε και το κόκκινο. Πατρίδα και αριστερά. Πατριωτική αριστερά. Θα αναφέρεται μέσα στη διακήρυξη. Ή άλλα κομμάτια της διακήρυξης, η νέα πορεία, η συμπόρευση των πολιτών, η κυβερνός αριστερά. Προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε πού μπορεί να κινηθεί, αλλά είναι το αυριανό μυστικό. Θα υπάρχει ένα βίντεο έκπληξη, το οποίο και αυτό το αναμένουμε. Να δούμε αν θα ανέβουν και συνεργάτες του μετά, στο τέλος της εκδήλωσης, πάνω μαζί του.
10: Και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα έχουν σημασία οι παρουσίες, αλλά και οι απουσίες.
9: Ναι. Και σίγουρα θα δούμε πολλές απουσίες από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θέλουν να λήξουν κι άλλο λάδι στη φωτιά. Έχει πει ο κύριος Παναγιωτόπουλος πώς θα πάει, βεβαίως. Είναι ο μόνος. Να το δούμε κι αυτό. Σαββατοκύριακο τα γραφεία της Αμαλίας και της Φιλελλήνου ήταν γεμάτα. Πήγαιναν στελέχη και υπόγραφαν τη δυτική διακήρυξη που από αύριο θα είναι δημόσια και όποιος μπαίνει, όποιος θέλει, θα μπορεί να μπαίνει στο site και να την υπογράφει. Αύριο 8 η ώρα το βράδυ στο Θησίο.
8: Θα έχουμε τον Νοτική, θα μας τα πει όλα αύριο το πρωί. Τώρα, η κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται. Χθες το επίκεντρο βρέθηκε το δημογραφικό, ενώ τα τεσιμπέλα ανέβηκαν ξανά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και για την ανανέωση της θητείας του κ. Γιάννη Στουρνάρ. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, τρίτη θητεία. Ο Ξενοφόνος Λότας ήταν αυτός ο οποίος είχε το ρεκόρ. Σε μια κατάσταση, σε μια περίπτωση όπου μου λέγανε και από το ρεπορτάζ, αλλά και παρικούοντες στις αρμόδιες αυτής της επιτροπής, ότι ούτε ο κύριος Χρυσταϊκούρας, ο επιχρόνια συνεργάτης, ως υπουργός οικονομικών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο κύριος Σταϊκούρας δεν μίλησε με τόσο θερμά λόγια όπως μίλησε στην επιτροπή αυτή που βρισκόταν ο κύριος Πάρης Κουκλόπουλος από το ΠΑΣΟΚ για τον Γιάννη Στουρνάρ. Και όλα αυτά, τέτοια εγκαρδιότητα, τέτοια λόγια, όπου ο κ. Κουκουλόπουλος προφανώς μάλλον θα ήταν εκτός γραμμής, βγήκε εκτός της αιθούσης κάποια στιγμή, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα επέστρεψε και τελικά είπε: Αγαπητέ Γιάννη, συγγνώμη, αλλά παρόν. Δεν είναι τίποτα προσωπικό και κατά τα λοιπά. Ο κ. Γιάννης Στουρνάρας δεν ψηφίστηκε από το παρόν, μάλλον δεν ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ, ψήφισε παρόν. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού πάνε τα πράγματα. Για να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από την Άντζη Κουκή.
11: Ανοιχτό το σενάριο να υπάρξει και σπίτι μου 3, άφησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Συνεδρίου Δημογραφικό 2026, ενώ σημείωσε ότι τα προηγούμενα δύο προγράμματα έχουν δώσει τη δυνατότητα σε 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι.
12: Ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες.

0: δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε.
1: Νέα Δημοκρατία από την πλευρά της μεταχειρίζει το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων.
2: Την ίδια στιγμή, το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει να επικεντρώνεται στην επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.
3: Η πρόθεση για αυτή την νομοθέτηση ήταν γνωστή και γενικώς και ειδικώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Το πιο φοβερό είναι ότι δεν μειώνει ούτε κατελάχιστον το ρόλο ή τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να καταστήσουν τη χώρα εξαίρεση από την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Στρατηγικά επιλέγουν την οργανωποίηση.
2: Ούτε στην ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος φαίνεται πως βρίσκουν κοινό τόπο τα δύο κόμματα, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν παρά τη θετική αποτίμηση του εισηγητή του κόμματος.
5: Έχει υπάρξει μια προσπάθεια της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
6: Τα πράγματα με την ομάδα
5: αλήθειας. Προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
7: Το παρόν, το οποίο άκουσα από το Πασόκ, δεν είναι μια αντανάκλαση της αξίας του διοικητή. Είναι μια αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του Πασόκ στο σύνολο της πολιτικής του.
8: Δεν έχω εξαρτήσεις, δεν μεγιστοποιώ κέρδη, δεν έχω χορηγούς, δεν έχω τίποτα. Είμαι μόνος μου. Έφτασα εδώ που έφτασα, πιστεύω, με τη σκληρή μου δουλειά.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε γκαίρος μιλήσει για τον κίνδυνο της θεσμικής εξασθένησης των φορέων από μακροχρόνιες θητείες, που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές καθεστωτικές πραγματικότητες και σε παράκεντρα εξουσίας.
2: Για τον επαναδιορισμό του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία, παρόν δήλωσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν.
10: Νέο κύκλωμα με παραγωγούς μαϊμού από την Κρήτη, που από το 2019 στο 2024 κατάφεραν να εισπράξουν 2,7 εκατομμύρια ευρώ υπομορφήν επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ, με εικονικά μισθωτήρια και ψευδείς δηλώσεις, εξάρθρωσε χθες η ελληνική αστυνομία, το ελληνικό FBI, όπως έχει χαρακτηριστεί στην περιοχή της Κρήτης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
11: Οι 20 συλληφθέντες για τη νέα υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΚΠ οδηγούνται στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ανάμεσά τους και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος, βασικός κατηγορούμενος που διατηρούσε κέντρο υποδοχής δηλώσεων.
12: Σύμφωνα με πληροφορίες, η περίοδος της έρευνας ξεκινάει από το 2019 και φτάνει μέχρι το 2025, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε στον ΟΠΚΠ ανέρχεται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.
11: Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρεται να ήταν οι εγκέφαλοι της παράνομης δραστηριότητας, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
13: Το πλέον πιθανό είναι ότι διώξανε σε βαθμό κακουργήματος άπαντες. Το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο. Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΚΠ, το φάντασμα του ΟΠΚΠ, θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
11: Σύμφωνα με τη δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εντόπιζαν εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί στο σύστημα και με εικονικά συμβόλαια και μισθωτήρια λάμβαναν παράνομα ενισχύσεις. Οι αιτήσεις γίνονταν στο όνομα δικών τους προσώπων με τα οποία μοιράζονταν τα χρήματα των επιδοτήσεων.
14: Τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει. Δεν είναι διαφανές το σύστημα.
15: Αναμένουμε και τους φακέλους για να κινήσουμε τις πειθαρχικές διαδικασίες στις δέουσες και να βρεθούν υπό το συνέπειόν τους ακόμα και οι επίορκοι συνάδελφοι. Δεν είναι να καλυφθεί κανένας. Πρέπει να δοθεί άπλετο φως.
11: Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της αστυνομίας κατασχέθηκαν έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία από τα λογιστικά γραφεία και τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε δύο τραπεζικές θηρίδες που διατηρούσε κατηγορούμενος για την απάτη.
10: Και πάμε σε άλλο θέμα, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με την κατάσταση. Την άσκηση λοιπόν ανέρεσης κατά του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος 17 φορές η ΣΟΒΕ και 25 χρόνια για τη δράση του και με την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζήτησε η εισαγγελέα του Ρίου Πάγου, Σοφοκλής λογοθέτης. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη.
16: Την ανέρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Παγού. Ο αντιεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εξέτασε την υπόθεση αποφάνθηκε πως ο ηθικός αυτουργός της τρομοκρατικής οργάνωσης δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι τα 25 χρόνια. Σύμφωνα με την κρίση του αντιεισαγγελέα,

0: Εισαγγελέα, δεν πληρούνται επίσης ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος για την αποφυλάκηση του πολυϊσοβήτη. Πλέον, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο, προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα, η οποία, αν γίνει δεκτή, θα επιστρέψει στη φυλακή. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αφέθηκε ελεύθερος μετά από απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, που έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης που είχε καταθέσει. Στο σκεπτικό της απόφασης αξιολογήθηκε το γεγονός της συμπλήρωσης των 24 ετών πραγματικής κράτησής του, που με βάση τις διατάξεις του νόμου που εφαρμόστηκαν κάλυπταν το απαραίτητο όριο για την αποφυλάκησή του. Παράλληλα, συμπεριελήφθη το προχωρημένο της ηλικίας του, καθώς έχει συμπληρώσει τα 83 χρόνια ζωής. Η καλή διαγωγή του στις φυλακές, καθώς και το γεγονός πως ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές μέσα από το κελί. Παρά το γεγονός πως είχε καταδικαστεί ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, δεν αποδέχθηκε ποτέ το ρόλο αυτό. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξης. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μείωσε την ποινή του σε 17 φορές ισόβια.
1: Και πάμε τώρα στο χθεσινό τέταρτο επεισόδιο από το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της Ελένης Μπαλτσιώτη και της Βικτώρια Ζένδερνου. Επίσης πολύ πολύ σημαντικό. Αλβανία ήταν το κωδικό όνομα. Αλβανία ήταν ο τίτλος. Το φάκελο λοιπόν των μυστικών σχεδίων για πιθανή έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ άνοιξε χθες το νέο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Ντομινίκ Στροσκάν, Πολ Τόμσεν και κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποκαλύπτουν όσα συνέβησαν στο παρασκήνιο του πιθανού Brexit. Πάμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπαν χθες. Στο ρεπορτάζ Μαρίας Δωρόδη.
2: Στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δεντρινού, με τίτλο Κωδικός Αλβανία, για πρώτη φορά ο τότε Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ντομινίκ Στροσκάν, εξηγεί στην ελληνική τηλεόραση πως το ταμείο αποφάσισε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα παρότι υπήρχαν σοβαρές αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.
1: Νομίζω πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζήτησε μεταρρυθμίσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, νομίζω πως οι μεταρρυθμίσεις άρχισαν πολύ να γίνουν στην Ελλάδα και θα μπορούσαν να είχαν γίνει νωρίτερα. Το δεύτερο λάθος που κάναμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους άλλους εταίρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι ότι υποτιμήσαμε την ένταση με την οποία θα αντιδρούσε η ελληνική οικονομία.
3: With which the Greek economy will react.
4: Δίνεται εντολή από τον πρόεδρο Juncker να ετοιμαστεί ένα συνολικό, συνεκτικό πλαίσιο για αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο έμεινε γνωστό ως Plan B, στο οποίο περιγραφόταν με αναλυτικό βαθμό λεπτομέρειες όλες οι συνέπειες, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά στη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην ενέργεια, στους διασυνοριακούς ελέγχους. Ένα σενάριο εφιαλτικό.
2: Το επεισόδιο μεταφέρει τον θεατή στα μυστικά σχέδια που καταρτίστηκαν για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, αποκαλύπτοντας τι προέβλεπαν και πόσο κοντά έφτασε η χώρα σε μια ιστορική ανατροπή.
1: Είχα διαβάσει στις εφημερίδες πως είναι κομμουνιστής και εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης. Έτσι καφνιάστηκα όταν το ζήτησε να φορολογήσει τους εφοπλιστές, το πλουσιότερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, και εκείνος αρνήθηκε. Και θυμάμαι του είπα ότι εσύ είσαι αριστερός και εγώ δεξιός. Καλώς.
2: Με σπάνιο αρχιακό υλικό, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και την ένταση ενός πολιτικού θρίλερ, το επεισόδιο με τίτλο Κωδικός Αλβανία φωτίζει το πιο ακραίο σενάριο της ελληνικής κρίσης.
1: Όλα αυτά βέβαια μπορείτε να το δείτε στη σελίδα του Sky, έτσι ώστε να ανατρέξετε και να δείτε όλα τα επεισόδια. Έχουμε άλλα δύο επεισόδια. Την ίδια ώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει πραγματικά δυναμικά στον χώρο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, τις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν μαζί με όλους εμάς. Ένα λοιπόν νέο podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες, αλλά και τους ανθρώπους που να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Όλα αυτά με μια φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις. Κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει πραγματικά να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο λίγο αλλιώς. Βάλε λοιπόν τώρα ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος αυτή τη συζήτηση. Αναζητήστε το λοιπόν το podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. κλείνουμε μόνο σε

0: συμβαίνουν στη Δίκη Λιγκερίδη και τα αιματηρά επεισόδια στο Ρέντι του Δεκέμβρη του 23. Έλενα Γαλάρη.
1: Να μην βγουν οι κουκούλες από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες και να ελεγχθεί εάν ένας εξ αυτών, εκτός από μάρτυρας, είναι και κατηγορούμενος. Αυτό πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη.
2: Περιμένουμε και εμείς να ακούσουμε τι θα αποφασίσει η έδρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσα έχουν υποθεί από τους προστατευόμενους τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει όλοι. Ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, οπότε την αλήθεια την ξέρουμε λίγο πολύ όλοι.
3: Δεν θέλουμε κανείς την αποκάλυψη της ταυτότητας, γιατί ακριβώς τότε στην ουσία καταρακώνεται ο ίδιος ο θεσμός της προστασίας του μάρτυρα. Θέλουμε αυτοί οι μάρτυρες να έρθουν, να πούν την αλήθεια.
1: Στις προηγούμενες συνεδριάσεις, οι συνήγοροι υπεράσπιση ζητούσαν από το δικαστήριο να ελέγξει αν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση, είναι και κατηγορούμενοι.
4: Και είναι με τους καθεθέσεις τους, γι' αυτό και προσπαθούν οι συνήγοροι τους να αποικοδομήσουν όλο αυτό που υπάρχει. Χωρίς αυτούς, χωρίς τους μάρτυρες, δεν υπάρχει δίκη.
1: Ο εισαγγελέας πρότεινε στους δικαστές να ελέγξουν μόνο τον έναν από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες, καθώς από τις καταθέσεις που έχουν δώσει οι υπόλοιποι δύο, δεν φαίνεται να προκύπτει ότι έχουν την ιδιότητα και του κατηγορουμένου.
2: Σίγουρο είναι ότι όσα έχουν υποθεί από τους προστατευόμενους τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει όλοι. Ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Οπότε την αλήθεια την ξέρουμε λίγο πολύ όλοι.
3: Δεν θέλουμε κανείς την αποκάλυψη της ταυτότητας. Γιατί ακριβώς τότε στην ουσία καταρακώνεται ο ίδιος ο θεσμός της προστασίας του μάρτυρα. Θέλουμε αυτοί οι μάρτυρες να έρθουν, να πούν την αλήθεια.
1: Στις προηγούμενες συνεδριάσεις, οι συνήγοροι υπεράσπιση ζητούσαν από το δικαστήριο να ελέγξει αν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση, είναι και κατηγορούμενοι.
4: Και είναι με τους καθεθέσεις τους, γι' αυτό και προσπαθούν οι συνήγοροι τους να αποικοδομήσουν όλο αυτό που υπάρχει. Χωρίς αυτούς, χωρίς τους μάρτυρες, δεν υπάρχει δίκη.
1: Ο εισαγγελέας

0: προσπαθούν οι συνήγοροι τους να απεικοδομήσουν όλο αυτό που υπάρχει. Χωρίς αυτούς, χωρίς τους μάρτυρες, δεν υπάρχει δίκη.
1: Ο εισαγγελέας πρότεινε στους δικαστές να ελέγξουν μόνο τον έναν από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες, καθώς από τις καταθέσεις που έχουν δώσει οι υπόλοιποι δύο, δεν φαίνεται να προκύπτει ότι έχουν την ιδιότητα και του κατηγορουμένου.
2: Το επιχείρημα που προβάλλεται από την υπεράσπιση για τη διερεύνηση αυτή πηγάζει από το ίδιο το περιεχόμενο της κατάθεσης του συγκεκριμένου μάρτυρα, όπου περιγράφει τη συμμετοχή του σε πράξεις που εξετάζει το δικαστήριό σας. Γεγονός που παραπέμπει σε πιθανότητα σύμπτωσης των δύο ιδιωτήτων στο πρόσωπό του.
3: Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι για τους δύο δεν υπήθεται τέτοιο θέμα, άρα μπορούν να μην απορριφθούν, να είναι οι μάρτυρες αυτοί προστατευόμενοι.
1: Κατά την προδικασία, οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες στις καταθέσεις τους φέρουν δεν έχουν δώσει σημαντικές πληροφορίες για το τι συνέβη το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023 έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι.
4: Ο Γιώργης μας δολοφονήθηκε από την εγκληματική οργάνωση και αυτό δεν αμφισβητείται από πουθενά. Είναι τόσα τα στοιχεία που ένα-ένα-ένα-ένα θα συνδεθούν και θα δώσουν όλα αυτά τα στοιχεία κατά της εγκληματικής.
1: Η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος για τους προστατευόμενους μάρτυρες θα ανακοινωθεί στις 3 Ιουνίου.
5: Αυτά από εμάς. Καλημέρα, Σπύρο από το Βοτανικό. Κύριε Στέφανο από το Γεράκα, Μαρία από το Χαλάνδρι, κυρία Φροδίτη από τα Βρυλίσια, κυρία Βούλα από το Παγκράτη, όλες και όλοι εδώ, συντονισμένοι στον Sky 100,3, που μεγαλώνει η παρέα όλο ένα και περισσότερο. Η Αθηνά Μαρακή έτοιμη για το δελτηδίσουν και επίσης πανέτοιμος ο Γιώργος Ψάλτης στο 2 ώρα του 6 με 8. Εμείς αύριο το πρωί στις 5, να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
6: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Οι αστυνομικοί κατά την έρευνα του στο διαμέρισμα εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από τον δράστη και σύζυγό της. Σε νέα του ανάρτηση τα ξημερώματα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή, είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, να καταστραφεί επί τόπου, είτε σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρας αυτής της διαδικασίας και του γεγονότος. Χθες, σε αναρτήσεις του, είχε τονίσει ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση την αυσιπλοεία στα ασθενατορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, ένα ζήτημα υψηλής σημασίας για την Τεχεράνη και μια εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί ίσως και σήμερα συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες

0: ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως άνομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Εν τω μεταξύ, νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία, που χθες σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναερίας κυκλοφορίας στο FAA Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα, κατά την ολοκλήρωση της εκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2025, προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα καθαριστικά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 στη σειρά προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμη βόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει να κάνει με τα μηνύματα που εκπέμπει ο ένας και τα μηνύματα που λαμβάνει ο άλλος. Και να είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να, καλή ώρα το τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα το παρακάτω. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Τρίτη σήμερα, Τρίτη σήμερα, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ζητηματάκια μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα. Κάποια θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε στην πορεία της ημέρας. Κάποια μας έρχονται από τη χθεσινή ημέρα που αφήνει το στίγμα τους και τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε ενδεχομένως και με καλεσμένους, όπως αυτό που σας έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση από χθες, με αφορμή την είδηση ότι υπάρχει ένα σχέδιο νόμου το οποίο έχει βγει σε διαβούλευση και φέρνει ούτε λίγο ούτε πολύ δύο νέους φόρους στα ακίνητα από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Αλλά και άλλα μικρά και μεγάλα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας, ας πούμε σε πολιτικό επίπεδο, σήμερα το απόγευμα αναμένουμε τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μετά το rebranding, όλη αυτή την ιστορία, πότε έφυγε ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας έφυγε 3 Οκτωβρίου του 2025. Καλά θυμάμαι, 3 Οκτωβρίου του 25 που έκανε εκεί τη συνάντηση με τον Κασελάκη, χαιρέτησε, αποχαιρέτησε και μετά για ένα μικρό χρονικό διάστημα έφυγε από την πολιτική σκηνή. Βέβαια ήταν βουλευτής, μετά παραιτήθηκε και από βουλευτής. Σήμερα έχει ένα ωραίο σκίτσο ο Μακρύς, να ξέρετε, στην Καθημερινή, ο Ηλίας Μακρύς, για τον Αλέξη Τσίπρα, του τότε και του τώρα. Αλλά θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε το απόγευμα, γιατί το ζήτημα, να σας πω την αλήθεια, αν θέλετε να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα, είναι αν πλέον έχει νόημα να μιλάμε σε τούτον εδώ τον τόπο για, πώς να το πω ευγενικά, για σωτήρες. Δηλαδή αν ένα πρόσωπο μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, εκείνο τον καταλυτικό ρόλο, για να διαφοροποιήσει, να αλλάξει, να τροφοδοτήσει κάτι καινούριο. Βέβαια, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι σε τούτον εδώ τον τόπο γνωριζόμαστε. Είμαστε μικρός τόπος. Και η ιστορία είναι και συγκεκριμένη. Δεν έχει πολλά ενδεχομένως καινούργια να σου πει. Αλλά θα μου πεις, σωστό, θα το δούμε στην εξέλιξη των πραγμάτων όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, άκουα νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, να ακούσετε κι εσείς σχετικά με τις διαβουλεύσεις που γίνονται στο μεγάλο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καταρχήν, για να δούμε λίγο τα πρακτικά, 97 και 8 τώρα το Brent τσίμπησε λίγο σε σχέση με χθες που υποχώρησε αρκετά, το αμερικανικό το ελαφρύ στα 91 και 5. Λοιπόν, διαβουλεύσεις πάρα πολλές, αλλά αυτό που για μένα νομίζω έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με το CNN είχαμε χτυπήματα των Αμερικανών πριν από λίγες ώρες, πλήγματα ουσιαστικά, σε σκάφη, λέει, που φέρεται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα στενά του Ορμούζ, σκάφη ιρανικά βεβαίως. Σύμφωνα, λέει, με ανακοίνωση της στρατιωτικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιχειρήσεις, λέει, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτοάμυνας. Αυτό ακριβώς λέει και ένας τίτλος στο CNN, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη σε επιθέσεις.

της αυτοάμυνας. Όλα αυτά γύρω από το στενό του Ορμούζ που κάπως έχει αυξηθεί λίγο η κυκλοφορία, αλλά τα πράγματα δεν έχουν διαφοροποιηθεί επί της ουσίας. Οι συνομιλίες πάντως γίνονται σε πολλά επίπεδα, και στην Ντόχα και στο Πακιστάν. Το Ισραήλ σκληραίνει τη στάση του στο Λίβανο, είχε χτυπήματα. Έχει και κάποια προβλήματα υγείας, από ό,τι κατάλαβα, και ο Νετανιάχου πήγε στο νοσοκομείο. Ναι, είναι και κάποια ηλικία, η αλήθεια είναι και αυτός. Είχε κάνει κάτι επεμβάσεις, είχε διαγνωστεί με ένα πρόβλημα υγείας στον προστάτη. Παίζουν και αυτά το ρόλο τους στην πορεία ενός πολιτικού ηγέτη. Τώρα, στα στενά του Ορμούς κίνηση δεν έχει σήμερα. Πολύ λίγα πράγματα βλέπω, σχεδόν ακινητοποιημένα πλοία τα οποία τα βλέπω και τα παρατηρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα σταθερά πέριξ των στενών του Ορμούς. Ξαναλέω, για αυτά τα οποία είναι ανοιχτή η πομπή και βλέπουμε. Γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία περνούν και τα βλέπουμε μετά. Τα νούμερα πάντως, αυτά που έδωσαν και οι Ιρανοί, λένε, δείχνουν ότι περισσότερα πλοία πέρασαν το τελευταίο χρονικό διάστημα από τη συγκεκριμένη περιοχή, που είναι η δύσκολη περιοχή στην ιστορία του πολέμου. Τώρα, στα ελληνοτουρκικά τι γίνεται. Χθες είχαμε την πρώτη αερομαχία, την πρώτη εμπλοκή. Εικονική αερομαχία ανάμεσα σε ζεύγη ελληνικών και τουρκικών F-16 κοντά στη Λίμνο, πέριξ της περιοχής της συγκεκριμένης, στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο. Ήταν, λέει, η τρίτη εμπλοκή μέσα στο 26, η τέταρτη από τον Φεβρουάριο του 23, που τότε γενιάστηκε, λέει, η ιστορία των ήρεμων, η περίοδος των ήρεμων νερών μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι η Τουρκία φέρνει σχέδιο νόμου, θα δούμε τώρα τι σχέδιο νόμου θα είναι αυτό και τι θα περιλαμβάνει, για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο κατά κύριο λόγο, τις υπερεξουσίες του Κουμπάρου, του Ταγί Περντογάν, όλα αυτά σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές στην Άγκυρα. Το σχέδιο νόμου, λέει, προβλέπει ότι τα τουρκικά χωρικά ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο θα είναι 12 ναυτικά μίλια, στο Αιγαίο 6 μίλια. Παράλληλα, δίνεται, λέει, αυξημένες εξουσίες στον πρόεδρο Ερντογάν να κηρύξει ειδικές θαλάσσιες περιοχές όπου δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ, η περίφημη γαλάζια πατρίδα. Χθες ενδιαφέροντα πράγματα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, για τα ζητήματα με την Τουρκία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάμε σε περίεργα δεδομένα και χρώματα. Πολύ ενδιαφέρον είχε τα στοιχεία που έδωσε, κυρίες και κύριοι, η ελληνική αστυνομία για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα. Η ανατομία, λέει, του οργανωμένου εγκλήματος. 510 εγκληματικές οργανώσεις, 3.500 μέλη, μιλάμε για το 2024, σχεδόν το 52% αυτών των εγκληματικών οργανώσεων εγχώριες, το 28% αλλοδαπές, το 21% μικτές με Έλληνες και αλλοδαπούς. Είχαμε και υποθέσεις εκβιασμών, οι οποίες συνέχεια αυξάνονται, είχαμε και υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, είχαμε και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Αλλά το πιο ενδιαφέρον της όλης ιστορίας είναι, λέει, ότι οι οργανώσεις οι οποίες εξαρθρώθηκαν από την δουλειά που έκανε η ελληνική αστυνομία, φαίνεται, λέει, να αποκόμισαν κέρδος πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος σου να προέρχεται, λέει, από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά όχι μόνο ναρκωτικά, και όπλα και ανθρώπους. Είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι? Είναι πολλά τα λεφτά.
Το άλλο που

Επίσης, μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί κάθισα και διάβασα κάποια πράγματα αναλυτικά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Είναι αυτή, λέει, η εγκύκλειος που έβγαλε ο Πάπας για την τεχνητή νοημοσύνη. 100 σελίδες, 245 παραγράφους με τίτλο «Μεγαλοπρεπής ανθρωπότητα». Το ρεζουμέ της ιστορίας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα, λέει ο Πάπας, αλλά απειλεί τη δημοκρατία, την ελευθερία, ακόμη και την ίδια τη ζωή. Και άλλη μια επισήμανση, λέει, στο πόνημα, στην εγκύκλειο αυτή. Δεν ξέρω, αυτή η εγκύκλειος τώρα των 100 σελίδων θα τις διαβάσουν στις εκκλησίες, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Γιατί εδώ αυτό γίνεται, να ξέρετε. Υπάρχει, αλλά βγάζει μια μισή σελίδα, τέλος πάντων. Τώρα εδώ είναι 100 σελίδες. Λοιπόν, λέει σε κάποιο σημείο ο Πάπας ότι μικρές, λέει, πολύ ισχυρές ομάδες θα μπορούσαν να ελέγχουν την πληροφορία και την κατανάλωση, να επηρεάζουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και να επηρεάζουν και την οικονομική δυναμική, λέει ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Χαρακτηρίζεται, λέει, ψηφιακός Πάπας. Εντάξει, όλοι οι τελευταίοι πάπες είχαν προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιεί το WhatsApp και σερφάρει και στο διαδίκτυο, παρακαλώ πάρα πολύ. Μα θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Εδώ σας στέλνω. Λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα πάντως ο Πάπας για την τεχνητή νοημοσύνη. Προσπαθεί να μπει σε έναν χώρο που θα έλεγε κανείς ότι άλλοι παράγοντες ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο. Α, να μην το ξεχάσω, για τους φίλους οδηγούς ταξί, μαθαίνω ότι βγήκε μια εγκύκλειος που λέει ότι παγώνει υποχρέωση, μάλλον η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί. Το μέτρο, λέει, θα είναι προσωρινό, του παγώματος δηλαδή, μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά ή μίσθωση νέων οχημάτων. Άρα λοιπόν, για αρκετές εκατοντάδες επαγγελματίες οδηγούς ταξί δίνεται μια ανάσα με τη νέα εγκύκλειο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αφού, όπως σας είπα, προσωρινά παγώνει την υποχρέωση αντικατάστασης παλαιών οχημάτων μεταξύ μηδενικών εκπομπών μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μόλις προχθές, 22 Μαΐου, αφορά τα ταξί που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και έρχεται, λέει, να αντιμετωπίσει το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει αρκετοί επαγγελματίες του χώρου των ταξί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εγκυκλίου, για τα οχήματα των οποίων η ηλικία συμπληρώνεται μέσα στο 26, που είναι περίπου 300, αναστέλλεται η υποχρέωση κυκλοφορίας ταξί μηδενικών ρήπων. Αυτά για κάτι για το οποίο κουβεντιάζαμε με αφορμή και τις κινητοποιήσεις που έκαναν οι φίλοι οδηγοί ταξί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τώρα, τι γίνεται στην Ευρώπη με τη ζέστη? Διάβαζα στοιχεία που έλεγαν ότι μιλάμε για θερμοκρασίες ίσως και 10 ή 12 ή και 15 βαθμούς παραπάνω, αλλά το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας δεν είναι μόνο αυτή, πώς μας το λέγε χθες η κυρία Σούζη, η τραμπάλα που υπάρχει στην Ευρώπη, δηλαδή ζέστη στη Δυτική Ευρώπη με ρεκόρ το οποίο καταγράφεται και σε μας, στο δικό μας κομμάτι, τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Η διαπίστωση, λέει, των ειδικών είναι ότι αυτές οι αλλαγές, οι ιδιαιτερότητες, οι θερμοκρασίες που είναι πρωτόγνωρες και για τους Βρετανούς και για τους Γάλλους και για άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, είναι, λέει, ότι διατηρούνται πλέον πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν, που ήταν μια-δυο μέρες η κλιματική αυτή ανομαλία. Διαβάζω λοιπόν μια έρευνα που λέει ότι το εντυπωσιακό, λέει, δεν είναι μόνο το μέγεθος, δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και πόσο διαρκούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό που πριν από δεκαετίες ήταν μικρές εισβολές ανοιξιάτικης ζέστης 2, άντε το πολύ, λέει, 3 ημερών, τώρα διαρκούν αυτές οι ανομαλίες έως και 15 μέρες.
Μιλάμε, εντωμεταξύ λέει.

στη Βρετανία δεν έχουν και air condition, ξέρετε. Δεν είχαν ποτέ πρόβλημα με τις υψηλές θερμοκρασίες για να τοποθετήσουν air condition. Θυμάστε πότε έγινε στη χώρα μας η έκρηξη της τοποθέτησης των air condition. 87, πότε ήταν, θυμάστε το καλοκαίρι, την άνοιξη, κάλυξη καλοκαίρι του 87, που γινόταν, που είχαμε τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και δυστυχώς την απώλεια εκατοντάδων ανθρώπων λόγω αυτών των υψηλών θερμοκρασιών. Μάλιστα. 6 και 24 πρώτα λεπτά, την καλημέρα μου σε όλους σας. Για να δω και τα μηνύματα που πρωί-πρωί έχετε στείλει. Καλημέρα να πω στη γειτόνισσα. Γειτόνισσα, όχι, την άλλη εβδομάδα έχουμε λαϊκή. Μεταφέρεται σε εμάς. 6 Ιουνίου, το άλλο Σάββατο. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη διαδρομή για τον Ασπρόπυργο, για τη δουλειά. Όλα καλά να πάνε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Τι λέει εδώ ο Βασίλης για το Δημητριάδη, για το επεισόδιο με τον πρόεδρο. Νομίζω παρεμβαίνει ορθώς κατά την άποψή μου. Άργησε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Δόθηκε παραγγελία να εξεταστεί, λέει, το υλικό, το βιντεοληπτικό, να σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο το οποίο έγινε μεταξύ του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη και του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Εν τω μεταξύ είναι τόσα πολλά τα βίντεο τα οποία υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο περιστατικό που θα βοηθηθούν πολύ οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τι ακριβώς έχει γίνει και ενδεχομένως να υπάρξει υπεραιτέρω εξέλιξη του συγκεκριμένου περιστατικού, το οποίο δεν περιποιεί τιμή, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άνοιξε πριν προλάβει να κλείσει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο Μπιλγκί στην Τουρκία. Πήρε πίσω την απόφαση ο Ταγί Περτογάν και το ξανά άνοιξε. Είναι ίσως, λέει, διάβαζα χθες, αλλά μίλησα και με συναδέλφους οι οποίοι είναι, και τον Μανώλη τον Κωστίδη, είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, με δεκάδες, μη σας πω εκατοντάδες φοιτητές οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες να σπουδάσουν στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, να ξέρετε, ότι έχει και Έλληνες πανεπιστημιακούς, δηλαδή συνεργάτες, πανεπιστημιακούς καθηγητές, οι οποίοι επιλέγουν να πάνε και στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Τη μία μέρα λοιπόν με απόφαση του Ταγί Περτογάν έκλεισε, σε 48 ώρες η απόφαση ανακλήθηκε και ξανά άνοιξε το πανεπιστήμιο. Και μάλιστα υπήρξε και συγκέντρωση που έγινε υπέρ του ανοίγματος, στο μεσοδιάστημα δηλαδή, του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Α, μην το ξεχάσω, υπάρχει και η ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη θητεία. Το ενδιαφέρον ήταν η στάση, λέει, του Πασόκ, από ό,τι κατάλαβα, στην κουβέντα που έκανα και στην παρακολούθηση που είχα της Επιτροπής η οποία συζήτησε για το ζήτημα αυτό. Η αλήθεια είναι πάντως ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος για τρίτη θητεία, δηλαδή 18 συναπτά έτη, αν και εφόσον βεβαίως ολοκληρωθεί και η τρίτη θητεία, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας θα είναι επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος. Με μεγάλη εμπειρία, η αλήθεια είναι, αλλά λέω και ξαναλέω κάθε φορά ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποιος άλλος να αναλάβει τα ηνία της συγκεκριμένης θέσης. Γενικότερα εγώ δεν είμαι πάρα πολύ, να ξέρετε, της επανάληψης και της ανανέωσης, όσο καλός και να είναι κάποιος, των θητιών. Ένα συγκεκριμένο όριο, okay. Από εκεί και πέρα τα πράγματα μετά νομίζω ότι δεν βοηθάνε, κατά την ταπεινή μου άποψη. Η εμπειρία είναι πολύ καλή, όντως, αλλά πολλές φορές ολοκληρώνεται μια θητεία και πάμε στην επόμενη, η οποία μπορεί να έχει περισσότερο ενδιαφέρον, να ξέρετε. Λοιπόν, μετά τις 6.30 θα δούμε με τον Ανέστη Ντόκα τα οικονομικά, γιατί είναι τρίτη σήμερα και θα τα πούμε αναλυτικά. Στις 7 παρατέταρτο παρέα μας ο Γιώργος Ασμάτογλου, για να δούμε τι γίνεται με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα. Α, να μην το ξεχάσω, προφανώς και χρειάζεται ανανέωση των

0: έτρωνε και της επιδότησης των 20 λεπτών του πετρελαίου κίνησης, γιατί στο 1,80, 1,81, 1,82 δεν είναι φθηνό το πετρέλαιο κίνησης. Η βενζίνη 2,11, 2,12, 2,13. Άρα θέλει και fuel pass εκεί, δεν το κουβεντιάζω. Νομίζω είναι τα αυτονόητα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα μέχρι τις 8 που και σήμερα θα κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100,3 την καλημέρα μου.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε κρίσιμη φάση παραμένουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εξέφρασε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες με ανάρτησή του το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικία στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου Καλλιοεύκα τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχουν προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Άμα τα ακούσουμε όλο το τραγούδι, θα τελειώσουμε αύριο. Να ξέρετε, καλημέρα σας. Να ξέρετε ότι σήμερα δεν έχω πιει καφέ, άρα μην μου λέτε γιατί σήμερα είμαι λίγο πιο χαμηλών τόνων, διότι έχω να κάνω κάποιες εξετάσεις και δεν έχω πιει σταγόνα. Λοιπόν, δεν ξυπνάς χωρίς καφέ. Μην με κοιτάζουν ότι εμένα καθόλου έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω, μέχρι τώρα είχα πιει τρεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε λίγο περίεργη κατάσταση. Πριν πάω στον Ντόκα, για να μιλήσουμε λίγο. Έγινε χθες γνωστή είδηση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής και του Ολυμπιακού σωστότερα, ο Παρασκευάς Άντζας. Μιλάμε για ογκόλυθο της άμυνας, έτσι. Ο οποίος έπασχε, λέει, από την νόσο του κινητικού νευρώνα, μια εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία. Και δεν πρόλαβα να... πώς το λένε, να καταλάβω, να νιώσω την είδηση της απώλειας ενός ανθρώπου 49 ετών. Μαθαίνω, λέει, ότι και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Σπύρος Μαραγκός, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εδώ στο Λεκανοπέδιο με την ίδια ασθένεια. Την ασθένεια, λοιπόν, ALS λέγεται, νόσο κινητικού νευρώνα, η οποία δεν έχει θεραπεία. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, τέλος πάντων, κλπ. Διάβασα διάφορα, γιατί έψαξα να βρω λίγο τι είναι αυτή η ασθένεια και τα σχετικά. Και ο Μαραγκός, μικρός ηλικία, δεν μεγάλος. Και λες, παιδί μου, πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως ήταν σε άλλο επίπεδο πώς λένε, η φυσική τους κατάσταση κλπ. Κλπ. Εντυπωσιακό. Και ταυτόχρονα απογοητευτικό για την απώλεια τόσο νέων ανθρώπων, παιδί μου. Θα μου πεις, κάθε μέρα χάνονται άνθρωποι. Σωστό είναι αυτό, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Μάθατε και για το τροχαίο εκεί στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, για δύο παιδιά νεκρά 16 και 18 ετών πάνω σε ένα μηχανάκι. Υπό άγνωσες συνθήκες έφυγαν από το δρόμο και έπεσαν πάνω σε μια κολόνα. Δίπλα στο δρόμο, επιτόπου και τα δύο. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, για πάμε στον Ανέστη Ντόκα για να μιλήσουμε λίγο τώρα για τα οικονομικά και για τα επιχειρηματικά. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky. 88η ημέρα, έτσι, στον πόλεμο και τα πράγματα παραμένουν εφελώδη. Δεν νομίζω. Δηλαδή, και οι αγορές κινούνται μέρα-μέρα ανάλογα με τις δηλώσεις. Κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό θα τελειώσει σύντομα. Δεν υπάρχει αξιοπιστία καμία από τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Είχαμε, όπως είπες, πολύ μεγάλη πτώση του πετρελαίου. Σήμερα ανεβαίνει πάλι το πετρέλαιο, πέφτουν τα χρηματιστήρια της Ασίας. Εντάξει, το θέμα είναι πλέον ότι θα δούμε τώρα συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι 11 Ιουνίου και της ΦΕΔ 16 και 17. Αν τελικά η ΕΚΟΥΤΟΥ θα πάει στην αύξηση επιτοκίου, που μάλλον το πιο πιθανό, Γιώργο, να δούμε πλέον το επιτόκιο του ευρώ στο 2,25%.
0: Άρα να τσιμπήσει 0,25%,
1: Και θα ετοιμάζομαστε μάλλον και άγγελες δύο αυξήσεις μέχρι τέλος χρονιάς, δηλαδή να κλείσει χρονιά στο 2,75, το οποίο δεν είναι καθόλου καλό αυτό, γιατί ακριβένει το χρήμα και είναι πλέον άλλος ένας βρόχος για τους ανθρώπους που έχουν στεγαστικά δάνεια και ειδικά με κειμενόμενο επιτόκιο, γιατί αμέσως μεταβάλλεται η δόση του δανείου.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι αγορές περισσότερο τώρα βλέπουν το καλοκαίρι που έρχεται, οι εταιρείες προστικά και όσες ασχολούνται με τον τουρισμό ετοιμάζονται. Δώσαν χθες τα στοιχεία στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, γιατί με αφορμή πλέον τη νέα γραμμή, την αεροπορική Αθήνα-Ντάλλας, που εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά, έχουν μια αύξηση για τους Αμερικανούς πολίτες 10% στον πρώτο μήνα του πολέμου, δηλαδή το Μάρτιο, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Πράγμα που δείχνει ότι αν ο άλλος έχει κανονίσει να έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, τις οποίες έχει κλείσει από πέρυσι το Δεκέμβριο-Νοέμβριο, θα έρθει. Δεν είναι κάτι δηλαδή που τον επηρεάζει, εκτός αν τα πράγματα γίνουν πάρα πολύ άσχημα. Οπότε εκεί υπάρχει αισιοδοξία για μας. Αυτό το οποίο είναι θέμα τώρα, εντάξει, έχει να κάνει με τα κάψιμα. Είμαστε με τα στρατηγικά αποθέματα ακόμη σε επάρκεια. Έχουμε πει ότι και η Hellenic Energy και πρόσφατα και η Motor Oil είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα καψίμου στην Ελλάδα, ακόμη και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Να μείνω λίγο στον κύριο Στουρνάρα, αυτό που έλεγες και πριν χθες που μίλησες στη Βουλή, καθώς εγκρίθηκε η τρίτη του θητεία.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκε στο θέμα των servicers, είπε ότι γίνεται καλή δουλειά, κάποια δάνεια κόκκινα έχουν ξαναπρασινίσει και είπε ότι ουσιαστικά οι τράπεζες, κακώς λέει, γράφεται, λέγεται ότι βγάζουν, λέει, χρήματα από προμήθειες. Οι προμήθειες, λέει, γίνονται σε άλλες συναλλαγές, κυρίως έχει να κάνει με τη σύμβαση δανείων, συμβολέων κτλ. Εντάξει, λογικό είναι ο κεντρικός τραπεζής να υπερασπιστεί τις τράπεζες. Βέβαια, είπε ότι χρειάζεται να υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός τραπεζών στην Ελλάδα. Προφανώς τώρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι ξένες τράπεζες μπαίνουν στην Ελλάδα, αλλά μπαίνουν πολύ δειλά, Γιώργο, επιλεκτικά. Και αλλά νομίζω ότι τώρα με τη νέα γενιά, ειδικά η οποία παίζει τις πλατφόρμες στα δάχτυλα, θα αλλάξουν τα πράγματα και νομίζω αυτό το καταλαβαίνουν και οι ίδιες οι τράπεζες. Γι' αυτό εξάλλου κάνουν και αυτές τις εξαγορές και στον ασφαλιστικό τομέα, γιατί πλέον είναι η νέα δεξαμενή πελατών, με την έννοια ότι ο σημερινός 30 και 40 θα πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν κάνει τώρα μια ιδιωτική ασφάλιση σύνταξης για να βρει ένα ποσό όταν συνταξιοδοτηθεί ή να παίρνει ένα ποσό κάθε μήνα, δεν θα του φτάνει η κρατική σύνταξη όταν θα βγει, ας πούμε, το 2000.
0: Μετά από 10, 20, 30 χρόνια. Ναι. Εντάξει,
1: αυτό έχει και παίρνει και έχει και ανάπτυξη και το άλλο, ο δεύτερος πυλώνας, που είναι και τα επαγγελματικά ταμεία. Έτσι, το οποίο και αυτό είναι σοβαρό.
0: Ναι.
1: Άλλο αν δεν το ξέρουν οι εργαζόμενοι, μπορούν δηλαδή, βέβαια αυτό είναι και θέμα εργοδότη. Έτσι, δηλαδή να σου κρατάει ένα εργοδότη ένα μικρό ποσό για το επαγγελματικό ταμείο, το οποίο αυτό το παίρνει μετά, ακόμη και όταν χρεοκοπήσει η επιχείρηση, εσύ πάρεις μεταγραφή σε άλλη εταιρεία. Αυτός ακολουθεί το κομμάτι το επαγγελματικό.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε. Εντάξει, δεν είμαστε γενικά πολύ δυνατοί σε αυτά. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο. Ο κύριος Στάσης θα χτυπήσει το καμπανάκι.
0: Α, μπαίνουν οι νέες μετοχές, ε.
1: Μπαίνουν οι νέες μετοχές. Η ΔΕΗ πλέον φτάνει, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, τα 11,5 δισεκατομμύρια. Κεφαλοποίηση εννοώ. Αλλά η είδηση είναι ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ μιλάει με Google, με Meta, με Amazon και με Microsoft και από τις 4. Θα αναλάβει το μεγάλο data centers που θα γίνει στη Δυτική Μακεδονία, επένδυσης 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο deal αυτό. Προφανώς μία από τις 4 αυτές magnifique, υπέροχες της τεχνικής νοημοσύνης θα κλείσει τη συμφωνία με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, η οποία θυμίζω, κυρίες και κύριοι, Γιώργο, ότι έχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα 24 δις μέχρι το 2030, έτσι. Έχει μπει με σαρωτικό τρόπο και στο χώρο της κινητής και της σταθερής τηλεφωνίας.
0: Ναι.
1: Πληροφορίζουμε ότι πάνε εξαιρετικά τα μερίδια αγοράς, δίνει πολύ καλές ανταγωνιστικές τιμές. Ελεύθερη αγορά έχουμε, ο καθένας επιλέγει που θα πάει.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και να πούμε τώρα ότι υπάρχει μια προσπάθεια των εμπόρων να έχουμε Black Friday και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, την άλλη εβδομάδα. Γιατί προφανώς βλέπουν όλοι ότι οι πωλήσεις πέφτουν. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες αλυσίδες, κυρίως του λιανεμπορίου, οι γνωστές, δεν λέω ονόματα για διαφήμιση, όπως και αλυσίδες καφέ, αλλά και από το χώρο leasing αυτοκινήτου, που θα κάνουν μεγάλες εκπτώσεις την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, δηλαδή από τη Δευτέρα που είναι τα Αγίου Πνεύματος και όλη την άλλη εβδομάδα. Συνεπώς, οι ακροατές, οι οποίοι προφανώς σερφάρουν κτλ., μπορούν να βλέπουν, γιατί, Γιώργο, θέλουν λίγο τον κόσμο να τον έχουν ζεστό. Καταλαβαίνουν πλέον ότι, εντάξει, δεν περισσεύει τίποτα από τον οικονομικό προπολογισμό.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Αν δεν έχει λεφτά, ρε Ανέστη, δηλαδή, μη στο συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έχει στην άκρη λεφτά ή μπορεί να αποθηκεύει ή μπορεί να βάζει σε κάποια χρήματα σε λογαριασμούς. Αλλά
1: η Black Friday είναι πιο, θα έλεγα, είναι πιο ουσιαστικές από την περίοδο των εκτόσεων. Γιατί αυτές οι εκτόσεις τώρα έχουν καταντήσει. Είναι πολύ κουραστικό πλέον και έχει εκφυλιστεί σαν φαινόμενο. Ενώ Black Friday, αν όμως γίνονται γενναίες εκτόσεις τώρα, δεν μιλάμε τώρα για μικρές, εκεί έχει ενδιαφέρον. Βέβαια,
0: εντάξει,
1: δεν μετέχει πολλές εταιρείες. Τώρα μετέχουν συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες,
0: ναι, έχουν
1: τη διάρκεια του χρόνου βρίσκεις, ας πούμε, κάτι να.
0: Έβλεπα τα στοιχεία τώρα, επειδή αυτό που λες, έβλεπα τα στοιχεία που έβγαλε, νομίζω, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, που λέει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στενάζουν. Αυτές που πάνε καλύτερα είναι οι μεσαίο προς μεγάλες.
1: Ναι,
0: οι οποίες εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον και των πολιτών παύλα πελατών, που βλέπουν τέλος πάντων και περισσότερα και ενδεχομένως και ποικιλία και οικονομικά δεδομένα καλύτερα. Οι μικρές ζορίζονται πάρα πολύ. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό.
1: Και να κλείσω λέγοντας ότι τελειώνει το RRF ως γνωστόν, το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Πλέον οι εταιρείες τρέφονται στα ομόλογα.

0: Προσπαθούν πρέπει να πάρουν κεφάλαια. Ετοιμάζεται η Λάμδα Development που έχει το εμβληματικό έργο στην επένδυση στο ελληνικό. Θα ζητήσει 350 εκατομμύρια ευρώ. Και γενικά το ελληνικό χρηματιστήριο είναι σε απόλυτο συντονισμό με την Ευρώπη. Καλά τα πάει. Αλλά έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει ίχνος Έλληνα επενδυτή. Έτσι. Και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει ο κ. Κερακάκης, ως και πρόεδρος του Eurogroup, κάτι να κάνει. Δεν ξέρω, δεν μιλάω σε επίπεδο καμπάνιας, αλλά να δοθούν κάποιες εκτόσεις, γενναίες εκτόσεις, για να μπορέσει ο σημερινός 30-40 να επενδύσει. Έτσι. Και αυτό έχει να κάνει με εκτόσεις, Γιώργο, στο κομμάτι ας πούμε, το αποταμιευτικό. Δηλαδή να φτιάξει ένα καλάθι, όχι μόνο μετοχές, οτιδήποτε είναι, αλλά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, έτσι, όχι μπεσβιές. Αυτό που έχει
1: ναι, παραμείνει. Ναι, το εύκολο το μπαμ-μπαμ και λοιπά είναι να έχεις δηλαδή επενδυτική λογική που σημαίνει ότι βάζεις κάποια λεφτά που έχεις στην άκρη για να επενδύσεις κάπου.
0: Η ζωή δεν μπορεί να περάσει και να περιμένεις από το μισθό σου, από τη σύνταξή σου, να είναι όλοι καλά οι άνθρωποι βέβαια, αν και αυτά που είπες πριν τα γεγονότα είναι δραματικά και θλιβερά. Δεν μπορείς να στηρίζεις μόνο στο μισθό σου και στη σύνταξή σου. Αυτό είναι. Αλλά εμείς αυτό δεν το μάθαμε ποτέ.
1: Μα έτσι. Κάθε κοινωνία λειτουργεί διαφορετικά βέβαια. Ναι, τα ξέρεις τώρα. Ναι,
0: αλλά οι εποχές έχουν αλλάξει τώρα. Δηλαδή ο σημερινός νέος που είναι και μορφωμένος από εμάς καλύτερα, έχει καλύτερες δεξιότητες, πρέπει να το ξέρει. Δηλαδή πρέπει από τώρα να προετοιμάζεται για την τρίτη ηλικία. Έχει μπροστά τον ίδιο χρόνο, αλλά κάτι πρέπει να κάνει από τώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανέση μου. Να σε καλά, αγόρι μου. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εύχομαι. Καλές εξετάσεις.
1: Να σε καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, Ανέση Τόκας κάθε Τρίτη τα λέμε. Το βλέπετε στην τηλεόραση Ναυτεμπορική καθημερινά 7 με 9. Τον διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική για χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα. Λοιπόν, πριν πάω εκεί, πρέπει να πάω να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία στην Τρίπολη, που πάει για την Τρίπολη. Να πω καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, την Ελένη στην Καβάλα, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Ευγένιο στη Νίκαια και τον Στέφανο στο Γέρακα. Ερώτημα. Τι γίνεται, έχουμε κανένα νέο με το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης του Σινά? Σας το είπα πριν κανένα μήνα πάλι. Το επαναλαμβάνω και σήμερα. Κανένα νέο έχουμε εκεί με τους Αιγύπτιους αδελφούς μας? Τι γίνεται με την εκκλησιαστική περιουσία? Βρέθηκε λύση, τελειώσαμε με το ζήτημα αυτό που είχαμε στείλει και είχε πάει και ο υπουργός και αυτό και είδαμε και αυτό και κινητικότητα και αλλάξαμε και το ηγούμενο και φύγαμε από τον προηγούμενο και πήγαμε στον επόμενο ηγούμενο. Τι γίνεται, παιδιά, εκεί την επένδυση των Αιγυπτίων? Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και τώρα λοιπόν ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδα σας έως 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχη φορτιστές σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ για να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό.

0: σημαντικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Μου λέει ο φίλος ο Κώστας για τον Άγιο Γιάννη τον Ρώσο που αύριο είναι η μέρα μνήμης του εκεί στο Προκόπη της Ευβοίας και θυμάμαι τον συγχωρημένο τον Σταύρο τον Τελέκο, τον ηχολήπτη μας. Από εκεί η καταγωγή του που μου έλεγε ότι φεύγανε από τη Χαλκίδα με τα πόδια από την απόψε το βράδυ δηλαδή για να φτάσουν την άλλη μέρα το πρωί στο Προκόπη για να φτάσουν στην εκκλησία του Αγιάννη να προσκυνήσουν την εικόνα του. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο Ασμάτογλου να δούμε τι γίνεται σε πιο πεζά πράγματα, τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, πώς πάνε τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου.
11: Καλημέρα κύριε Σάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
10: Ευχαριστούμε πολύ. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα, πώς πάνε τα πράγματα?
11: Με την αναμονή της συμφωνίας, αυτό που ακούσαμε μεταξύ Αμερικής και Ιράν για την Κυριακή, αυτό που περιμέναμε, το οποίο βέβαια δεν οδηγείται σε καλό δρόμο, γιατί έχει μπει και το εμπλουτισμένο ουράνιο τώρα στη μέση.
10: Ναι, είναι τώρα εμπερδεμένη διαβούλευση, ναι.
11: Για αυτό, ναι. Είδαμε ότι πέσανε οι διεθνές τιμές του αργού πετρελαίου, κάτι υποχωρήσανε σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο από τα 104 στα 94 δολάρια το βαρέλι χθες το βράδυ. Αυτή τη στιγμή κινείται στα 95 δολάρια.
10: Ναι.
11: Περιμέναμε σήμερα που θα είχαμε τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων, δηλαδή της αμόλυβης βενζίνης και του πετρελαίου, να έχουμε μια υποχώρηση, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καμία υποχώρηση, ούτε αύξηση ούτε μείωση.
10: Άρα είμαστε σταθερά δηλαδή.
11: Είμαστε σταθερά. Δηλαδή παραμένει η μέση τιμή πανελλαδικά της αμόλυβης βενζίνης στο 2 ευρώ και 13 λεπτά και του πετρελαίου αντίστοιχα στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Αυτό βέβαια έχει σαν συνέπεια μάλλον είναι προηγούμενο της εβδομάδας που μας πέρασε, έτσι, γιατί δεν είναι αποτύπωμα της μείωσης αυτής που βλέπουμε σήμερα.
10: Ναι.
11: Αυτή τη μείωση που βλέπουμε σήμερα στις διεθνείς τιμές πιστεύω ότι θα τη δούμε τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό οι προβλέψεις λένε για αύριο μία μείωση περίπου της τάξης των 2 λεπτών στην αμόλυβη βενζίνη και αντίστοιχα και στο πετρέλαιο.
10: Μάλιστα.
11: Για μεθαύριο δεν μπορούμε να προβλέψουμε, διότι αν γυρίσουν τα πράγματα και ξαναρχίσουν.
10: Θα γυρίσουν και οι τιμές, κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω, κύριε Ασμάτογλου.
11: Ναι.
10: Τέλος του μήνα τελειώνει και η επιδότηση του στο κίνηση, σωστά, στο πετρέλαιο.
11: Αυτό είναι το πολύ δύσκολο.

0: λίγο ότι η κυβέρνηση θα το παρατείνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Φανταστείτε ότι.
1: Μα ήδη τώρα είναι ακριβό το πετρέλαιο κίνησης. Και ξαναλέω, επειδή το λέω συνέχεια και το επαναλαμβάνω, είναι ένας κρίκος αλυσίδας που αν δεν κρατηθεί χαμηλά, θα πάμε σε περαιτέρω αύξηση προϊόντων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον πληθωρισμό.
0: Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο βρίσκεται στο 1,80 ευρώ, αν θέλετε, μεσοσταθμικά περίπου θα σας πω. Και αν προσθεθούν αυτά τα 20 λεπτά, θα πάμε στα 2 ευρώ. Όταν η αμόλυβδη βενζίνη βρίσκεται στο 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Ναι.
0: Βέβαια, στο προηγούμενο διάστημα, με τις μεγάλες αυξήσεις που είχε πάρει το πετρέλαιο, αν δεν υπήρχε το 2 ευρώ, θα ήταν το 20
1: λεπτό.
0: Θα ήταν στο 2 ευρώ και 10 λεπτά η τιμή του πετρελαίου, όσο και η αμόλυβδη βενζίνη. Υποχώρησε βέβαια λίγο το πετρέλαιο, ίσως ήταν θέμα ζήτηση.
1: Μάλιστα.
0: Από παγκόσμια ζήτηση μιλάω, δεν μιλάω από ζήτηση από τον ελλαδικό χώρο. Και βέβαια έφτασε σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει, αλλά θα πρέπει να παραταθεί
1: σίγουρα και το ένα μέτρο και να υπάρχει και fuel pass από ό,τι βλέπω. Καταλαβαίνω.
0: Πολύ δύσκολο, ναι, για τις μεταφορές, πολύ δύσκολο για το παραγωγικό.
1: Και τα προϊόντα, προφανώς.
0: Όλα τα προϊόντα, ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ασμάδο.
0: Καλημέρα
1: μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcasts, δημιουργώντας νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες, ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο αλλιώς. Βάλτε ακουστικά, διαλέξτε φωνή και γίνετε μέρος της συζήτησης. Αναζητήστε λοιπόν τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Spotify αλλά και στο ίδιο το site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, να σας πω το εξής. Αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το Zap Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό όχημα με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχοι φορτιστές Zap σε όλη την Αττική με χρόνο φόρτισης μόλις τα 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr.
2: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
7: Eurojackpot έχει και για άλλου. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
10: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες. Χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design,

0: ηλεκτρονικής υπογραφής. Πιο πολλή αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ ρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη

0: Διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
3: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
2: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
4: Από το
3: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
2: Απόψε στις 9, στο Sky.
5: Η ώρα είναι 7.

0: 8,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 26 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κρίσιμη φάση παραμένουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εξέφρασε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ινδία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες με ανάρτησή του ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και κέντρα λήψης αποφάσεων, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Προέτρεψε τις ΗΠΑ να εκενώσουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί, κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα, εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα.

0: Όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το δράστη και σύζυγό της. Ένα ρευστό και αντιφατικό σκηνικό διαμορφώνει εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας, με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές δυνάμεις. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή παρά τις αμερικανικές επιδρομές στο νότιο Ιράν, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε και διευκρίνησε πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας, που όπως είπε θα πάρει κάποιες μέρες. Επίσης επεσήμανε πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουν σε συμφωνία. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με νέα ανάρτηση του αξιμερώματα, επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή. Τόνισε ακόμη ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με την Τεχεράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων αναφέρουν πως το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προποπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε χθες, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λιβανό. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή χθες ο Υπουργός Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές.
1: Λέτε λοιπόν, το νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αναμένεται να προσδιορίζει τις θαλάσσιες ζώνες, τα νησιά και τις βραχονισίδες. Μα πού το ξέρετε? Το έχετε δει? Και από τη στιγμή που δεν έχει οριστικοποιηθεί, πώς ξέρετε τι περιλαμβάνει? Τι τύπου εσωτερική πληροφόρηση είναι αυτή? Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το κάζους μπέλι είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό, ούτε απολύτως τίποτε. Οτιδήποτε δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο δεν παράγει καμία ένομη συνέπεια και εξ αυτού του λόγου να είστε πιο προσεκτικός όταν στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφέρεστε σε τεχνικούς όρους. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία ένομη συνέπεια.
0: Σε νέες προκλητικές ενέργειες στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε χθες η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του ΕΦΑΡΕ Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία, αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίχτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Σε ποινές από 5 μήνες μέχρι 26 μήνες καταδίκασε το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΠΚΠ στην περιοχή των Σερών, ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Το δικαστήριο συντάχθηκε με την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως και έκρινε ένοχους τους κατηγορουμένους κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Να ανερθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει τη οποία αποφυλακίστηκε.

0: καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ζητά εισαγγελία του Αριουπάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και ηθική αυτουργία σε 17 ανθρωποκτονίες. Η πρόεδρος του Αριουπάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το θέμα κατά την ενημέρωση χθες των πολιτικών συντακτών.
1: Είναι άλλο πράγμα η κρίση της δικαιοσύνης, η ετιμιγορία της δικαιοσύνης για την ουσία μιας υπόθεσης, που εδώ μιλάμε για αμετάκλητες αποφάσεις, και είναι άλλο πράγμα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτησης του υπολείπου των ποινών. Και τα δύο, και οι δύο συζητήσεις αφορούν τη δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις.
0: Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ψήφισαν παρόν, ενώ κατατάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή που η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγματικότητας, τόνισε κατά την τοποθέτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος.
2: Στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας, ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν παρόν. Όταν η Ελλάδα έδωσε μάχη για να παραμείνει όρθια μέσα στην Ευρωζώνη και με την αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που το 2016 ξεπερνούσαν το 48% των συνολικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, έχουν πλέον περιοριστεί στο 3,3%. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση, να στηρίξει πιο δυναμικά το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
0: Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, έστειλε ο κ. Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή.
3: Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία έχουν ενταθεί. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει προκαλέσει απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τους κινδύνους στασιμοπλουθωριστικών πιέσεων, δηλαδή ανόδου του πληθωρισμού. Η συγκυρία αυτή διαμορφώνει μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία για την νομισματική πολιτική.
0: Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Σκάι χθες ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παραταξής του στη χθεσινή ψηφοφορία. Τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο συνεδρίου. Για το στεγαστικό, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2, 25.000 οικογένειες μπορούσαν να αποκτήσουν το σπίτι τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς την κατεύθυνση να υπάρξει ένα ακόμη αντίστοιχο πρόγραμμα στο μέλλον. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα. Δεν βλέπω ουσία ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική, σχολές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση. Τη μία μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
4: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή. Η διάρκεια και η διαπερατότητα.
0: Σήμερα το μεταξύ στις 10 το πρωί στον Άριο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση των εξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στη Λέσβο, με δύο νεαρούς ηλικίας 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η μοτοσυκλέτα που επέβαιναν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξατράπη τις πορείες της και προσέκουσε σε κολόνα φωτισμού.
5: Γιατρέ μου,
6: πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά

0: Φόρμουλα 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το Τμήμα Αθλητικής Βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη το βράδυ της Κυριακής στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κ. Κορέας ζητά από το Τμήμα Αθλητικής Βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλλητος αν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επομένως, αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Handball Ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν τη ΑΕΚ με 36-30 και προηγούνται με 2-1 νίκες. Στον πρώτο τελικό για τη Water Polo League των Ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λίγα τα σημεία τα οποία ταλαιπωρούν τους οδηγούς και πρώτο τη τάξη θα μπορούσα να πω προς το παρόν πως είναι στο λιμάνι του Πειραιά το εξής, η εξής διαδρομή, το εξής σημείο. Φεύγοντας από τον Άγιο Διονύσιο να πάτε προς τα τρένα και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία προς το Νέο Φάλιρο μέχρι να φτάσετε στο ύψος της 34ου Συντάγματος Πεζικού, όλος αυτός ο άξονας είναι γεμάτος αυτοκίνητα. Παραλαμβάνω, από τον Άγιο Διονύσιο πηγαίνοντας προς το Νέο Φάλιρο. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε φυσικά κίνηση στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, αλλά δεν είναι το ισχυρό μποτιλιάρισμα που είναι και κάποιες άλλες μέρες. Ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου αρχίζει να δυσκολεύει τώρα, δεν έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα ούτε εκεί. Τα δύο ρεύμα της Κηφισού στα σημεία, τα συνήθεια από τα σημεία που ξέρουμε, λίγο η άνοδος της Φυλής στο Καματερό και λίγο ο Σκαραμαγκάς βεβαίως. Ισχυστούμε τη λεωφόρο Αθηνών Μεράνια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακράτες. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια, με λίγη συννεφιά μόνο στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Σωστά τα λες, Βασίλη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα Sky 100,3 με αφορμή την αυριανή εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπη της Ευβοίας. Το σκήνομα, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν είναι για όσους έχουν πάει εκεί. Ο Νίκος ρωτάει τα υδροπλάνα, λέει πότε θα αρχίσουν δρομολόγια. Ξέρω εγώ, έλατε, είναι ένα καλό ερώτημα. Κανείς δεν ξέρει πότε θα ξεκινήσουν τα υδροπλάνα, τα δρομολόγια, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργούν και να συνδράμουν και να βοηθούν για πολλούς άλλους λόγους εκτός. Εντάξει, την ουσία δεν μπορεί να την αντικαταστήσουν ούτε τα πλοία, δηλαδή ο κόσμος ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα πλοίο δεν μπορεί να αντισταθμιστεί με τα υδροπλάνα, αλλά σίγουρα θα βοηθήσουν για έκτακτες περιπτώσεις, για μετακινήσεις ενδεχομένως τουριστών κλπ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα περίφημα υδροπλάνα και με τα δίκτυα τα οποία ήταν να λειτουργήσουν. Λοιπόν, πάμε και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ήδη αργήσαμε, γιατί σε αυτήν την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, και καλημέρα σας και καλή Τρίτη για όλους. Στην παρέα μας ο κύριος Αγαμέμνος Σταυρόπουλος, ο φοροτεχνικός μας. Γιατί τον κάλεσα, διότι θέλω να πούμε δύο-τρεις κουβέντες σχετικά με τις περίφημες 72 δόσεις, οι οποίες θα έρθουν από τον Ιούνιο. Ο Ιούνιος, θυμίζω, από την ερχόμενη Δευτέρα μπαίνει στη ζωή μας. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μιλάμε για χρέη τα οποία είναι προς το δημόσιο, δηλαδή εφορία, και προς ασφαλιστικά ταμεία, σωστά?
1: Σωστά, ακριβώς.
0: Είναι οι 72 δόσεις είναι μόνο για φυσικά πρόσωπα ή είναι και για επιχειρήσεις?
1: Και για νομικά πρόσωπα.
0: Και για νομικά πρόσωπα. Ναι. Αυτός ενώ το πρόσωπο πρέπει να μην χρωστάει από το 23 και μετά και να έχει αρρύθμιστα τα προηγούμενα.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Αυτός που μπαίνει σε 72 δόσεις, πρώτα να πούμε το εξής. Έχουμε μείνει στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Σωστό.
1: Ο νόμος ακόμα δεν υπάρχει. Περιμένουμε να νομοποιηθεί αυτές τις μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, λοιπόν, σύμφωνα με την εξαγγελία και τα δημοσιεύματα που έχουμε δει, μπορεί να ρυθμιστεί μόνο οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 31 του 10 του 23.
0: Α, μάλιστα.
1: Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Μια επιχείρηση που έχει χρέη αρρύθμιστα από το 23 σημαίνει ότι είχε προσπαθήσει να τα ρυθμίσει και δεν μπόρεσε. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μια επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει με αρρύθμιστες οφειλές.
0: Ναι.
1: Ανά πάσα στιγμή έχει το άγχος ότι το ΕΦΚΑ θα μπλοκάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να σας πω, ή μπορεί να μην ασχολήθηκε ποτέ με την ιστορία αυτή ή να έκανε κάποιες προσπάθειες να πλήρωσε κάποιες δόσεις και να σταμάτησε.
1: Το πιθανότερο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Να σας πω, δεν είναι μόνο να ρυθμιστούν αρρύθμιστα μέχρι και το 23 στις 72 δόσεις. Προϋπόθεση είναι ότι είναι από το 24 και μετά να ρυθμιστεί στις 24 δόσεις.
0: Α, μάλιστα. Αλλά θα τρέχουν δύο δόσεις θεωρητικά για κάποιους.
1: Ναι.
0: 72 ναι. Για πριν του 23 και...
1: Θέλω να κάνω μια επισήμανση.
0: Παρακαλώ.
1: Που όταν μιλάμε για τις ρυθμίσεις το ξεχνάμε. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα δεν έχει την αρχή της πληρωμής. Δηλαδή μπορεί κάποιος να χρωστάει χρήματα που δεν έχει εισπράξει.
0: Okay.
1: Οπότε όταν τον εξαναγκάζεις να κάνει ρύθμιση έτσι ώστε να μπορέσει να ρυθμίσει τα πιο παλιά, να μην ξεχνάμε ότι αν ξεχάσεις μία δόση της ρύθμισης, της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων, η ποινή είναι 15%. Είναι δηλαδή ένα πλαίσιο αρκετά ασφυκτικό.
0: Ναι,
1: να βοηθήσουμε.
0: Ναι, μήπως το κάνουν επίτηδες, κύριε Σταυρόπουλε, δηλαδή να είναι λιμιτόμος πάνω από το κεφάλι σου για να μην χάσεις τη δόση.
1: Ακούστε, αδελφέ. Σωστά. Προσανατολιζόμαστε πάντα σε οτιδήποτε νομοθετούμε το κακοπροαίρετο, εν προκειμένου στο στρατηγικό κακοπληρωτή.
0: Ναι.
1: Ο στρατηγικός κακοπληρωτής όμως ζημιώνει μία φορά το δημόσιο επειδή πληρώνει καθυστερημένα. Αν όμως νομοθετούμε με βάση αυτόν, κάνει ένα μεγαλύτερο κακό στην κοινωνία. Ειλικρινείς επιχειρηματίες που προσπαθούν και έχουν μια κακή στιγμή γιατί δεν εισέπραξαν κάτι, δεν έχουν ένα σταθερό πλαίσιο να κανονίσουν τις οφειλές τους. Και ξέρετε, όταν ο νόμος ξέρετε τι λέει, ότι έστω και με μια μέρα καθυστέρηση, η ΑΔΕ έχει το δικαίωμα να σου μπλοκάρει λογαριασμού.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει μια επιχείρηση με μπλοκαρισμένου λογαριασμού.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Σωστό. Να σας πω, θα έχει επιτόκιο αυτή η ρύθμιση. Δηλαδή, γενικά. Έχει επιτόκιο.

0: Τόκιο, ε.
1: Το επιτόκιο είναι 5,86% ετήσιο, ναι. Έτσι όπως είναι και η ρύθμιση των 24 δόσεων. Να πούμε βέβαια ότι το επιτόκιο, η προσάρτηση της αρρύθμιστης οφειλής είναι ακόμα μεγαλύτερος. Είναι 8,6 περίπου.
0: Μάλιστα. Μπαίνει σε 72 δόσεις, το γνωρίζουμε αυτό, την διευκρίνηση, οι οφειλές προς τους δήμους, κύριε Σταυρόπουλε, έχουμε εικόνα.
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές οφειλές προς τους δήμους εμφανίζονται στην ΑΔΕ. Άμα εμφανίζονται στην ΑΔΕ, πιστεύω ότι θα εντάσσονται και στη ρύθμιση.
0: Okay.
1: Αλλά πολύ συχνά είναι ξεχωριστές ρυθμίσεις και δεν έχω ακούσει κάτι γι' αυτό.
0: Κάτι τελευταίο, τώρα μια γενική εικόνα για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Επειδή ακούω με αφορμή την κουβέντα που κάναμε, την αναφορά που έκανα χθες για τις 72 δόσεις, άκουσα, μου στείλανε κάποιοι ακροατές μήνυμα και μου είπαν γιατί όχι ψάλτι περισσότερες. Οι περισσότερες θα βοηθούσαν περισσότερο, κύριε Σταυρόπουλε, ή πάλι θα μπαίναμε σε μια ατέρμονη συζήτηση, όχι 72-120.
1: Θα βοηθούσαν πάρα πολύ. Έχουμε την εμπειρία του 2015 και του 2019 που γίνανε γενναίες ρυθμίσεις και βοήθησε πάρα πολύ. Και να θυμίσω τότε ότι το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον ήταν πολύ πιο σταθερό από τώρα. Και η χώρα μας ήταν σε πολύ χειρότερη δημοσιονομική κατάσταση. Τώρα που είμαστε σε πολύ καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση, αλλά το οικονομικό περιβάλλον το παγκόσμιο έχει τεράστια βεβαιότητα, θα ήταν πολύ σημαντικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις να ξέρουν ότι το κράτος τους βοηθάει αν έχουν ένα πρόβλημα. Τους βοηθάει τι, να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς απέναντί του, να μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές.
0: Ευχαριστώ κύριε Σταυρόπουλο, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να
0: είστε καλά. Ο κύριος Αγαμέμουνος Σταυρόπουλος, φοροτεχνικός, για τις 72 δόσεις που έρχονται από τον Ιούνιο, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όκληση. Για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Πόσο κάνει 50 επί 200? το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
14: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά 200.

0: γαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτιμά πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλλιοεύκα τους μίμιστοτους ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 25. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας 7:33. Σωσό, καλημέρα, χαιρετισμούς στην Καλαμάτα, χαιρετισμούς και στην Μπέμπα, το Λαμπραντόρ που είναι υπέροχο. Σε ευχαριστώ για τις ευχές. Καλημέρα αγαπητέ Δανίλη, καλημέρα στα Εμμυράτα. Λοιπόν, έρχεσαι Ελλάδα, βλέπω. Αρχικά για γεωλογία, λέει, στα βουνά της Κρήτης και για παραμονή 2 μηνών, παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Καλώς να έρθεις, αγαπητέ Δανίλ. Και ο Θοδωρής λέει, με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα, γιατί λέει να μην μπουν στη ρύθμιση όλες οι οφειλές μέχρι σήμερα.

0: Είναι ένα καλό ερώτημα. Είναι ένα καλό ερώτημα. Δεν έχω απάντηση επί του ζητήματος αυτού. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Δίκιο έχεις όσα λες. Και για τις τιμές των καυσίμων και για τον στάσιμο πληθωρισμό που πιέζει την καθημερινότητα. Όλα είναι σωστά. Τώρα, πάμε να ανοίξουμε ένα μεγάλο θέμα το οποίο προέκυψε. Τα είπαμε το περασμένο Σάββατο, όταν και εμείς ανακαλύψαμε την είδηση για δύο νέους φόρους που θα έρθουν στα ακίνητα. Τώρα θα μου πεις θα έρθουν ψάλτη. Υπάρχουν σίγουρα στη διαβούλευση, μάλλον έχει βγει στη διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου, το οποίο φέρνει στα ακίνητα δύο νέους φόρους. Ένας φόρος που θα είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση και ένας φόρος που θα είναι για την περιφέρεια. Δύο δηλαδή επιπλέον ένφια, όπως λέει και η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Κοντά μας ο πρόεδρος, ο κύριος Στράτος Παραδιάς, για να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους.
0: Είναι η κλασική αγελάδα το ακίνητο. Δεν θα το αλλάξουμε αυτό μέχρι να φύγουμε από το μάτιο του το κόσμο.
1: Έτσι είναι, εκεί είναι το θέμα. Είναι η εισπρακτική βεβαιότητα η οποία οδηγεί σε αυτού του είδους επιβαρύνσεις. Λέει, εγώ θα τα πάρω τα λεφτά. Όσα θα βάλω, στο τέλος θα τα πάρω. Μα γρήγορα, μα αργά θα τα πάρω. Και τώρα εδώ έχουμε μια επέκταση ενός υπάρχοντος τέλους, του τέλους ακίνητης περιουσίας, το οποίο επεκτείνεται πάρα πολύ και στην ίδια τοπική αυτοδιοίκηση, διπλασιάζεται το τέλος αυτό. Και επίσης δίνεται δικαίωμα και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εφόσον το αποφασίζει κάθε περιφέρεια,
0: να βάλει δεύτερο φόρο.
1: Και αυτή, να βάζει ακριβώς, να βάζει δεύτερο φόρο. Βγαίνει ο φόρος ηλεκτροδομένων χώρων, που είναι ένας μικρός φόρος, ο οποίος συνόδευε τα δημοτικά τέλη, με διαφορά ότι αυτός ήταν υποχρέωση των ενοικιαστών. Δεν ήταν υποχρέωση των ιδιοκτών. Εδώ τώρα πάει όλο το βάρος στους ιδιοκτές ακινήτων. Και να μην ξεχνάμε ότι το σύνολο της επιβάρυνσης φτάνει στο 0,70 για την τοπική αυτοδιοίκηση, 0,35 της χιλίης για την περιφερειακή, δηλαδή 1,05 της χιλίης, όταν ο πρόδρομος του ΕΜΦΙΑ, το ΕΤΑΚ, την περίοδο 2008-2009, ήταν 1 της χιλίης. Δηλαδή εδώ έχουμε τον ΕΜΦΙΑ τον κρατικό και
0: έχουμε
1: το
0: και δεύτερο ΕΜΦΙΑ. Ναι.
1: Και πες το και έτσι, βασικώς, γιατί στο τέλος στη συνέντευξη του κόσμου εκεί να καταλήξει. Έτσι, ο οποίος έχει την πρόσθετη πιεστικότητα ότι είναι μέσα στο λογαριασμό της ενέργειας και αν δεν τον πληρώσεις.
0: Σου κόβουν το ρεύμα. Ναι, εν τω μεταξύ, συγγνώμη τώρα, υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα κατά την άποψή μου. Αυτό, αφού θα πληρώνεται στο ρεύμα που θα είναι στο όνομα του ενοικιαστή, αυτός θα αφαιρεί τα χρήματα αυτά από το ενοίκιο, σωστά.
1: Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό στην πράξη δεν γινόταν με το ΤΑΠ, γιατί το ΤΑΠ ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Και γιατί σιωπηρά είχε γίνει αποδεκτό από τους ενοικιαστές και το κατέβαλαν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, με ελάχιστες περιπτώσεις, κάποιες πολύ μεγάλες επαγγελματικές μισθώσεις με τεράστια μισθώματα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο εκεί δεν γινόταν αυτό. Τώρα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ασφαλώς τα πράγματα θα αγριεύσουν τώρα πλέον. Και όχι μόνο αυτό. Θα δημιουργηθούν, δηλαδή, θα το πληρώσω εγώ, θα το πληρώσω εσύ, θα στο αφαιρέσω, θα κάνω, θα δείξω. Αλλά είναι ότι στη γωνία θα περιμένει και ΑΔΕ, η οποία όταν δει ότι τα ενίκια που κατατίθεται είναι λειψά εξαιτίας της παρακράτησης αυτού του τέλους, δεν αποκλείεται να αρχίσει να ενεργοποιεί αυτά που προβλέπει ο νόμος.
0: Μηχανισμούς και λοιπά και λοιπά.
1: Που λέει 5% να χάσουν οι ιδιοκτήτες το φορολόγιο του και να χάσουν το επίδομα του Νοεμβρίου οι ενοικιαστές. Δηλαδή, μια σειρά από αλυσιδωτές συνέπειες που αυτοί που έχουν εισηγηθεί από το μέτρο δεν τις έχουν προβλέψει. Δεν τις έχουν απασχολήσει, αλλά είναι όμως θέματα της καθημερινότητας που προκύψουν.
0: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε, θέλω λίγο να το πάμε πάλι λίγο πιο γενικά. Για να κάνουμε. Γιατί ακόμα θα μου πεις, μπορεί να μην εφαρμοστεί ο νόμος, γιατί πάμε και σε εκλογές κλπ. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά ξαναλέω, η λογική του ότι δεν έχουμε χρήματα, βάλτε φόρους στα ακίνητα και στα αυτοκίνητα, είναι μια παλαιολιθική τακτική και λογική. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν αυτοί οι φόροι επί των ακινήτων.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια. Αυτό μπαίνει από μια κυβέρνηση, τη οποία σημαία στην πολιτική τη ήταν η μείωση των φόρων. Και αυτή τη στιγμή εδώ πέρα βλέπουμε ότι μπαίνουν νέες επιβαρύνσεις με διαφορετικά ονόματα, ευρηματικά.
0: Καλά, το ευρηματικά, ναι.
1: Στην πραγματικότητα όμως αυξάνονται επιβαρύνσεις. Εμείς δεν παραγνωρίζουμε τις ανάγκες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρόβλημα όμως είναι ότι είναι μια υπερβολή όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να τριπλασιάσεις ένα τέλος το οποίο υπάρχει, έτσι, με το πρόσημο ότι έχεις βγάλει κάτι άλλο που ήταν πολύ, πολύ μικρότερο. Πιστεύω ότι θα το ξαναδούν και πιστεύω ότι θα καταλήξουν σε κάποια λύση η οποία κάπως να καλύψει την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά την άλλη μεριά να μην στριμώξει τον κόσμο και να δημιουργήσει και αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλη την κοινωνία. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα που έχουμε παρατηρήσει στο νομοσχέδιο αυτό. Είναι και άλλο. Είναι ότι διατηρείται η δεκαετία στην παραγραφή, ενώ θα πρέπει να είναι πενταετία καθαρή για όλες τις οφειλές. Και είναι και το πιο σημαντικό από όλα, το οποίο θα γυρίσει μπούμεραγκ για τους Δήμους, είναι ότι ενώ οι εμπορικές μισθώσεις έχουν τριετή διάρκεια και οι μισθώσεις των Δήμων έχουν εκ του νόμου 12 ετή

0: διάρκεια. Με τον νόμο αυτόν επιχειρείται να διπλασιαστεί το όριο και να γίνει 24, με δικαίωμα άλλα 3 στο τέλος, 27 χρόνια. Που σημαίνει δηλαδή το εξής, ότι αν ένας δήμος ή μια περιφέρεια βγάλει μια προκήρυξη και πει: ζητάω ένα κτίριο για να στεγάσω μια υπηρεσία μου. Ζητάω να στεγάσω τα καπί, ξέρω εγώ. Ζητάω να στεγάσω υπηρεσία. Ναι, ναι. Ποιος θα έρθει να προσφέρει ακίνητο όταν ξέρει ότι θα το χάσει για 27 χρόνια. Και μάλιστα με αυξήσεις οι οποίες είναι μηδενικές δηλαδή στην πραγματικότητα καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας. Δηλαδή οι ίδιοι δήμοι θα αντιπατήσουν μια τέτοια πολιτική, ας πούμε, καταπιεστική, του να επιχειρήσουν να επιβάλλουν ένα ιδιότυπο ενοικιοστάσιο στις μισθώσεις. Να έχετε υπόψη σας ότι αυτό στην αρχική μορφή του νομοσχεδίου που είχε δοθεί στη δημοσιότητα προβλεπόταν και για τις υφιστάμενες μισθώσεις. Και μετά από τις διαμαρτυρίες τις δικές μας, είπαν, το λέει το νομοσχεδίο, ότι θα εφαρμοστεί μόνο για τις μελλοντικές μισθώσεις. Και λέω λοιπόν εγώ, ποιος θα έρθει μελλοντικά να δώσει ακίνητο με τέτοιες προϋποθέσεις.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Σοβαρό.
0: Εμείς ακόμα δεν έχουμε εξαντλήσει το περιθώριο του διαλόγου. Δηλαδή, έχουμε ζητήσει να συναντηθούμε με την πολιτική ηγεσία και θα θέσουμε τα θέματα και θα κοιτάξουμε τι μπορεί να περισσωθεί. Δηλαδή, εμείς δεν στρεφόμαστε αντίον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί όμως αυτή τη στιγμή να πάμε σε μια τέτοια αύξηση, σε ένα τέτοιο πόρο, η οποία αφορά κυριολεκτικά τους πάντες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
0: Για το κληρονομικό δίκαιο και την τεράστια.
1: Θα τα πούμε την επόμενη φάση. Έχει ενδιαφέρον να αλλάζουν τα πράγματα.
0: Λέει, αλλάζει ένας κόσμος ολόκληρος τώρα εκεί πέρα.
1: Εκεί να δείτε τι γίνεται στις οικογένειες, κύριε Παλαδιά, τα ξέρετε.
0: Εκεί λοιπόν εμείς εισηγηθήκαμε το πώς θα τα βρουν οι οικογένειες με τον καλύτερο τρόπο και η λύση πέρασε αυτή. Και ελπίζω να μας δοθεί χρόνος να τα πούμε.
1: Θα βρούμε. Σωστό υπόσχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεκτή η πρόταση που μιλά και λύνει ένα τεράστιο θέμα της κοινωνίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κύριε Στράτος Παλαδιάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Είπαμε νέοι φόροι. Δεύτερο έμφυα, πάνω στον έμφυα. Δεν κακή ιδέα. Πάλε φόρους να έχουμε. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας.
2: Μέρα Γιώργο μας, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τι έχει αλλάξει από την προηγούμενη σύνδεση? Έχει φορτώσει η Αλεξάνδρας, η άνοδος της Αλεξάνδρας, σχεδόν καθόλου το μήκος της. Έχει δυσκολέψει πολύ Κατεχάκη. Από την Ηλιούπολη πηγαίνοντας προς τον Καρέα είναι μποτιλιάρισμα πια. Είχαμε κίνηση πολύ στην Κηφισού, στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Επαναλαμβάνω, στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και βεβαίως η συνήθις εικόνα στο Σκαραμάγκα. Αυτά προς το παρόν.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ο κ. Δημήτρης Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα όμως. Ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερο στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό

0: πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Εσύ με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ελπίζω να είστε καλά. Είναι 47 λεπτά μετά τις 7. Είναι η 3η, 26η μέρα του Μαΐου. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλό δρόμο. Λέει ο Στέφανος, μάλλον σκοπτικά, αλλά έχει δίκιο σε αυτή την οπτική που λέει, με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για την πιθανότητα να έρθει ένας ακόμα νέος φόρος στα ακίνητα και θα τον πληρώνουμε μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος. Λέει καλημέρα, εγώ πάντως είμαι έτοιμος να πληρώσω, λέει, τους νέους φόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, αρκεί να μου εγγυηθεί το κράτος ότι αυτοί θα πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα γίνουν έργα τα οποία θα τα βλέπω άμεσα μπροστά μου, λέει ο Στέφανος. Καλημέρα Στέφανε, δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή, στην παρέα μας από την Ισπανία, ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής του Strategy International και καθηγητής διεθνούς ασφαλείας και στρατηγικής, για να μας δώσει την οπτική του με τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς βλέπει ο καθηγητής τα πράγματα να εξελίσσονται. Καλημέρα κύριε Ευθυμιόπουλε.
7: Καλημέρα.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Πώς βλέπετε τα πράγματα να περπατάνε σε αυτή την ιστορία? Πάμε να κλείσουμε 3 μήνες τώρα. Είναι μια μάχη η γάτα με το ποντίκι. Φαίνεται ότι το Ιράν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο κρατάει κάποιους κρυφούς άσους, αυτούς άσους που έχει, ενδεχομένως και για το γεγονός των χτυπημάτων που έχει στις γειτονικές χώρες, στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?

0: ομάδα να εξελισσόταν το κύριε Φημιόπουλε.
1: Κοιτάξτε, είναι, τα πράγματα είναι διφορούμενα. Εξαρτάται από πού το βλέπει κάποιος από ποια οπτική. Δηλαδή και αυτά που έγιναν τα ξημερώματα σήμερα,
0: ναι,
1: με τη χρήση βίας ουσιαστικά που κάναν οι Αμερικανοί απέναντι στους Ιρανούς προληπτικά, γιατί επιδιώκουν να έχουν μια σταθερότητα στην περιοχή, δείχνει πόσο ευάλωτη είναι μια διαπραγμάτευση. Κατά τη δικιά μου την άποψη, αυτά τα πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι μια πολιτική επικοινωνία. Δηλαδή, αν το δει κανένας λίγο ιστορικά από τότε που άρχισε η διαπραγμάτευση, θα δει ότι είχε αρχίσει τότε με τα 11 σημεία που είχαν προτείνει οι Ιρανοί.
0: Mm-hmm.
1: Και φτάσαμε στα σημερινά δεδομένα με τα άλλα σημεία, τα άλλα 9 σημεία που προτείνουν οι Αμερικανοί, το οποίο είναι το άκρο αντίθετο από αυτό που είχαν προτείνει τότε οι Ιρανοί. Ο αρχικός στόχος και ο βασικός στόχος είναι το ουράνιο. Είναι η καταστροφή του ουρανίου και το πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή θα παραδοθεί στους Αμερικανούς, πώς θα γίνει. Τους έχουν παραδώσει πάρα πολλούς λόγους για να μπορέσουν να το παραδώσουν για να ανοίξει η αγορά. Από ό,τι φαίνεται το Ιράν δεν θα το κάνει. Και δεν θα το κάνει γιατί αυτό είναι ο άσος του, όπως πολύ σωστά είπατε πριν. Είναι ο λόγος για τον οποίο να μπορέσουν να έχουν μια αντίστοιχη πολιτική και να απειλούν μαζί τις αραβικές χώρες. Ένα τρίτο γεγονός, ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, είναι ότι αυτή τη στιγμή βάλλονται οι οικονομίες των αραβικών κρατών. Δηλαδή, όσο διατηρείται αυτή η αστάθεια σταθερότητα, να το πω έτσι, σε σχέση με τη διαπραγμάτευση η οποία είναι εν εξελίξει, αυτό φέρνει σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση τις αραβικές χώρες.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα πολλές από αυτές τις χώρες να έχουν πολύ μεγάλο κακό αντίκτυπο, τουλάχιστον στον τουρισμό,
0: άρα
1: αν όχι
0: πιέζουν,
1: στα προϊόντα στην περιοχή
0: τους. Ναι, να πιέζουν κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να βρεθεί μια λύση γύρω από το ζήτημα αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι το ουράνιο. Ο δεύτερος στόχος είναι το καθεστώς το ίδιο, δηλαδή μένει ή φεύγει αυτό το καθεστώς. Και το τρίτο είναι το Ορμούζ. Το Ορμούζ αφορά την αυσιπλοεία και το εμπόριο.
0: Ναι.
1: Όμως υπάρχει ένας τέταρτος άξονας, ο οποίος είναι πώς διατηρείται η σταθερότητα στις περιοχές στην Αραβική Χερσόνησο, όπως επίσης και ένα ισοζύγιο σταθερότητας μεταξύ του Ιράν και των Αραβικών κρατών. Κάτι το οποίο εμείς, δηλαδή από τη μεριά της Ελλάδας, μπορεί να μην το βλέπουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις αραβικές χώρες και το Ιράν, αλλά και το Ιράν και τις αραβικές χώρες, για να δούμε κατά πόσο θα επέλθει μια σταθερότητα μεταξύ των δύο. Γιατί είδατε πριν από μια εβδομάδα, ας πούμε, έκαναν μια επίθεση με τρία ντρόνους την πρώτη μέρα στο πυρηνικό εργοστάσιο των ΗΠΑ και τη δεύτερη μέρα με άλλα 6 ντρόνους. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα επηρεάζουν τοπικά και το γεγονός ότι δεν έρχεται μια απάντηση στην διαπραγμάτευση δείχνει μόνο ένα πράγμα, ότι είναι πολιτική επικοινωνία, ότι θα μας πάρει πολύ μεγαλύτερο μακροχρόνια διαδικασία από ό,τι κάποιος φαντάζεται,
0: ναι,
1: και βέβαια αυτό έχει παγκόσμια επιρροή στην παγκόσμια
0: οικονομία. Ο παράγοντας Ισραήλ, κύριε Θημιόπουλε, τι ρόλο μπορεί να παίξει στην εξέλιξη των πραγμάτων?
1: Κοιτάξτε, το Ισραήλ νομίζω ήταν ξεκάθαρο εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να μείνει έτσι σε σχέση με το καθεστώς. Θέλει την αλλαγή του καθεστώτος.
0: Ναι.
1: Και την αλλαγή του καθεστώτος θα την προσπαθήσει να την πράξει είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Δηλαδή είτε είναι οι Αμερικανοί είτε δεν είναι. Και δεν πρόκειται να σταματήσουν οι Ισραηλοί για τον απλό λόγο ότι αυτού του είδους τα χτυπήματα που έγιναν προς το Ισραήλ βάλουν εναντίον τη σταθερότητα τη ίδια τη χώρα και το πώς ουσιαστικά εκμυστηρεύεται στον υπόλοιπο κόσμο πόσο σταθερή είναι και πόσο ασφαλής χώρα είναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία δεν πρόκειται να σταματήσει. Πιέζουν τους Αμερικανούς, αλλά έχουν δύο προβλήματα και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Έρχονται εκλογές. Και μέσα σε αυτή την περίοδο των εκλογών και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ θέλει να κάνει τη μικρότερη ζημιά δυνατή, ούτως ώστε να μην χάσει τις μεσαίες εκλογές. Και βεβαίως έρχονται εκλογές από ό,τι φαίνεται και στο Ισραήλ, οι οποίες θα έχουν αλλαγή. Πιθανώς και πολιτική σκητάλη, αλλά και να μην έχει πολιτική αλλαγή πολιτική σκητάλη, θα έχει διαφοροποίηση στο τακτικό επίπεδο. Σίγουρα όλες οι πλευρές έχουν κουραστεί από το γεγονός ότι δεν γίνεται μία ανοιχτή σύραξη μεμονωμένα, η οποία να γίνει.
0: Ουσιαστικά έχει σταματήσει. Έχει σταματήσει. Επί της ουσίας τα χτυπήματα έχουν σταματήσει εδώ και καιρό. Είναι τώρα η διαβούλευση και οι διαπραγματεύσεις και οι ανθυπολεπτομέρειες.
1: Υπάρχουν όμως άλλα πράγματα τα οποία δεν φέρνουν το φως στη δημοσιότητα.
0: Σωστό,
1: δηλαδή,
0: σωστό.
1: Μυστικές υπηρεσίες γενικότερα κάνουν διάφορες δολοφονίες τρομοκρατικών οργανώσεων, είτε είναι, δεν μιλάω μόνο για το Λίβανο, αλλά μιλάω και εντός του Ιράν. Γίνονται διάφορες δολοφονίες στην καθημερινότητα, οι οποίες δεν καλύπτονται. Και βεβαίως υπάρχει και το επίσης πρόβλημα.

0: πρόβλημα ότι το Ιράν έχει προσπαθήσει να επεκτείνει το επιχειρησιακό του μέσα στο Ιράκ επίσης. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τα τρία drones είχαν εκτοξευθεί από το Ιράκ.
1: Από το Ιράκ.
0: Και είχαν εκτοξευθεί σε μια περιοχή η οποία είναι ξυητική. Και όταν βγήκε ο στρατός του Ιράκ, υποτίθεται να βρει τις παράνομες βάσεις των Ισραηλινών, ψάχνανε εν τη ουσία, ψάχνανε επίσης ποιες είναι οι ξυητικές ομάδες μέσα στο Ιράκ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η επέκταση, η σιωπηλή επέκταση, είτε της μια πλευράς είτε της άλλης, εκμυστηρεύει ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα σε περίπτωση που δεν υπάρχει αφενός μια συμφωνία και αφετέρου εφόσον δεν υπάρχει ανοιχτή σύραξη. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί δρούνε με εντελώς διαφορετικό τρόπο κατανόησης. Ο στόχος είναι ένας, να εξολοθρευτεί ο αντίπαλος.
1: Nice.
0: Και αυτό το πράγμα θα είναι πολύ πιο αιματηρό από ό,τι κανείς φαντάζει. Βέβαια, αν υπάρχει μια συμφωνία που όλοι εκεί συμφωνούν, τότε η κατάσταση θα πρέπει να έχει μια μεταπολεμική περίοδο, η οποία θα πάρει τουλάχιστον 1-1,5 χρόνο για να σταθεροποιηθούν τα πράγματα πολιτικά, διπλωματικά και οικονομικά.
1: Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Ευθυμιόπουλε.
0: Ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής του Strategy International, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής, για τις εξελίξεις, ένα μέτωπο το οποίο ακουμπάει τους πάντες και τα πάντα. Όσο και αν τα αφήνουμε πιο χαμηλά στην επικαιρότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή εκπομπή. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτα. Εμείς αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.
2: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
3: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
4: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
3: Με Noforce
4: και Προσταζάν
3: από τη Vogel.
5: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
4: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
13: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
14: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
15: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Η λεωφόρος

0: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Από το
0: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Απόψε στις 9, στον Sky.
3: Η ώρα είναι 8.

0: ψήμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Από το
2: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
0: Απόψε στις 9, στον Sky.
3: Η ώρα είναι 8.

0: 8,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Δίρονα, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κηφισού, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στον Σκαραμαγκά. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο και διευκρίνησε πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας, που όπως είπε θα πάρει κάποιες μέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεσμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεσμπολά στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη μιας περιφερειακής συμφωνίας. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών και ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νικό Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Αφεκτικότητας. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα και σύμφωνα με τους συνεργάτες του, αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη. Σήμερα στις 10 στον Άριο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 58χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της. Ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία στη Δυτική Πολωνία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος.

0: η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
6: Α 88,6.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Και ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Πρωινό Τρίτης 26 του Μαΐου. Έχει λίγο αεράκι. Κατά τα άλλα, τα σύννεφα εξακολουθούν να είναι στον ουρανό, αλλά σε αντίθεση με το Σαββατοκύριακο δεν προβλέπεται να έχουμε έστω και κάποιες μπόρες. Σήμερα το εορτολόγιο μας πληροφορεί ότι είναι του Αγίου Αλφαίου και του Αγίου Συνεσίου. Δεν υπάρχει κάποια διεθνής ή παγκόσμια ημέρα. Πώς και έτσι. Σαν σήμερα, το μακρινό 1770, λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Είναι τα γνωστά ορλοφικά. Και αυτή η υπόθεση είναι ακόμα ένα παράδειγμα για αυτούς, μάλλον μια απάντηση για αυτούς που πιστεύουν στη βοήθεια από το ξανθό γένος ακόμα και τώρα. Από το βορρά, ε. Γιατί εδώ στην ουσία τα ορλοφικά είναι μια προδοσία. Αλλά αυτή, σύμφωνα με τους θειασότες του ξανθού γένους, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, την ξεχνάνε. Τέλος πάντων, ας μην κρινιάζουμε πρωί-πρωί. Σαν σήμερα το 1930, ο υπουργός παιδείας τότε, ο Γιώργος Παπανδρέου, τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή λοιπόν θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 40 επί δικτατορίας Μεταξά. Και ακριβώς ένα χρόνο αργότερα, το 1941, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των σημαντικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Είναι σε εξέλιξη η μάχη της Κρήτης. Δύο λόγοι του ελληνικού πέμπτου συντάγματος ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Σαν σήμερα το 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρεαλ. Είναι η γνωστή εικόνα που την έχουμε και το βίντεο, που είναι συνεχώς εκεί στο κρεβάτι, σε Νιρβάνα. Τέλος, σαν σήμερα το 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Και ομολογουμένως κάνουν εξαιρετική δουλειά ακόμα και μέχρι τώρα.

να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τον καιρό. Είπαμε σήμερα θα έχει σύννεφα. Τίποτα όμως δεν προβλέπεται παραπάνω από αυτό. Κάποια στιγμή θα έχει και ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου και επαναλαμβάνω και ένα ελαφρύ αεράκι, ειδικά τώρα το πρωί. Καλύτερες θα είναι οι συνθήκες αύριο. Τα σύννεφα θα αποχωρήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29. Ενώ μεθαύριο Πέμπτη θα τους ξεπεράσει κατά πολύ τους 30, θα φτάσει 32. Μήπως να ετοιμαζόμαστε για τις παραλίες. Μέχρι και το τέλος της εβδομάδος η πρόβλεψη μιλάει για καθαρό ουρανό και για θερμοκρασίες στις ανώτερες τιμές που ξεπερνούν τους 25 βαθμούς και φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις και τους 30. Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας.

διαπραγματεύσεις μεν, βομβαρδισμοί δε. Αυτό είναι το μοτίβο τώρα πλέον των Αμερικάνων εκεί στον Περσικό κόλπο, στο Ιράν. Η όποια συνεννόηση υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών και γίνεται μέσω Πακιστάν. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι ναι, το Πακιστάν είναι διαμεσολαβητής, όμως για τις χώρες του Περσικού κόλπου από την απέναντι πλευρά είναι κόκκινο πανί. Και πώς αντιδρούν λοιπόν οι χώρες του Περσικού που είναι αντίπαλες του Ιράν? Διώχνουν χωρίς καμία δικαιολογία τους Πακιστανούς εργαζόμενους από τις χώρες τους. Αεροπλάνα γεμάτα Πακιστανούς που κλήθηκαν στην αστυνομία, δούλευαν με νόμιμα έγγραφα. Κάποια στιγμή τους καλούν στην αστυνομία, τους λένε ότι η βίζα σας ανακλήθηκε, φεύγετε τώρα. Και εδώ μιλάμε για χιλιάδες κόσμο που φεύγει, έτσι. Είναι η απάντηση, επαναλαμβάνω, των χωρών της άλλης πλευράς, της άλλης όχθης του κόλπου. Κλείνει παρένθεση. Οι βομβαρδισμοί στην ουσία γίνονται για να δείξουν ποιος έχει στους Ιρανούς, οι Αμερικάνοι, ποιος έχει το πάνω χέρι, και βεβαίως να μην τους αφήσουν να προετοιμαστούν για τον επόμενο γύρο. Δηλαδή να ναρκωθετούν με πλοιάρια, γιατί πλοία πλέον μεγάλα δεν έχουν, κάποια σημεία εκεί στο στενό του Ορμούς και κάποιες άλλες θέσεις εκτόξευσης πυράβλων. Παρ' όλα αυτά, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ λέει ότι είναι εφικτή μία συμφωνία με τους Ιρανούς. Αφού δεν το λέει ο Τραμπ αυτό και το λέει ο Ρούμπιο, ίσως έχει μια βάση αληθείας. Και δεν το, σε αντίθεση με τον πρόεδρο που μόνο εντυπώσεις θέλει να κερδίζει. Ερχόμαστε στα δικά μας, γιατί έχουμε αρκετά, πριν πάμε στα πολύ δικά μας, στα της Καβάλας. Θα ξεκινήσουμε από τη σημερινή ημέρα, που είναι η ημέρα ανακοίνωσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, εκεί στο Θησίο, στην Αθήνα. Το όνομα λίγο πολύ το γνωρίζουμε, πηξίδα θα είναι, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κάποια έκπληξη, αλλά δεν νομίζω. Γνωρίζουμε και τα χρώματα. Είναι τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Από το βιντεάκι που έκανε ο πρόεδρος, είναι το μπλε της Ελλάδας και είναι το κόκκινο των αγώνων, με μια μπάλα της Μπαρτσελώνα. Γι' αυτό τον κάναμε αυτόν τον συνειρμό. Και από εδώ και πέρα ξεκινάει η πορεία. Και ο καθένας θα μετρηθεί, γιατί οι εκλογές δεν είναι μακριά. Επαναλαμβάνω ότι τις επόμενες εκλογές, όποτε και να γίνουν αυτές, το ερώτημα είναι, δεν είναι ποιος θα είναι πρώτος, το ερώτημα είναι ποιος θα είναι δεύτερος, και αν ο πρώτος κάποια στιγμή καταφέρει να πάρει αυτοδυναμία, γιατί όλοι οι υπόλοιποι που λένε ότι δεν ψάχνουν την δεύτερη θέση, λένε ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τον πρώτο. Εδώ να πω ότι και στην Καβάλα το κόμμα Τσίπρα ετοιμάζεται με στελέχη. Έπεσαν το προηγούμενο διάστημα πολλά τηλέφωνα. Έχει γίνει μια πρώτη, έτσι, προεργασία για να παρουσιαστούν οργανωμένα στην κοινή γνώμη και της Καβάλας. Σε αντίθεση με το κόμμα της Καρεστιανού, που κάτι τέτοιο, τουλάχιστον τα ραντάρ εδώ στην περιοχή μας, δεν έπιασαν κινήσεις. Όχι πως δεν θα έχει υποστηρικτές, δεν το συζητάμε, αλλά οργάνωση σε επίπεδο νομαρχίας δεν υπάρχει, τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το επεισόδιο του Μαρινάκη με τον Δημητριάδη στις εξέδρες του ΟΑΚΑ στο τελικό της Euroliga. Όπως σας είπα και χθες, υπάρχουν πολλά ιδιωτικά βιντεάκια που κατέγραψαν με το κινητό αυτή την άθλια εικόνα. Σας είπα και χθες ότι υπάρχει και βίντεο της αστυνομίας, την κάμερα της αστυνομίας που πιάνει το περιστατικό από την αρχή. Το θαυμάσαμε όλοι από χθες το απόγευμα.

τι επίπεδο, τι χάρη, τι ομορφιά. Δύο σχόλια, ή μάλλον τρία. Πρώτον, είναι ξεκάθαρο ότι το επεισόδιο ξεκίνησε από μια ανασκαμπύλη που έριξε ο Μαρινάκης στο Δημητριάδη και αυτός επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά, αντέδρασε και όχι μόνο το χτύπησε, αλλά το άρπαξε και την πλούζα και στο σπρόξιμο την έσκισε. Και εκεί άλλη ομορφιά. Ένα δεύτερο, αν παρατηρήσατε αυτό το βιντεάκι, θα διαπιστώσατε ότι αυτός ο καυγάς δεν κλιμακώθηκε, γιατί μπήκαν στη μέση κάποιοι. Αυτοί οι κάποιοι δεν ήταν απλοί φιλάθλοι. Αυτοί οι κάποιοι ήταν συνοδεία ασφαλείας και των δύο. Και ναι, ο Μαρινάκης ως μεγαλοεπιχειρηματίας, από τους μεγαλύτερους στον χώρο του εφοπλισμού σε όλο τον κόσμο, το γνωρίζουμε. Ότι όπως και οι μεγάλοι επιχειρηματίες έχουν ασφάλεια. Αυτό που δεν γνωρίζαμε και μάθαμε είναι ότι και ο Γρηγόρης Δημητριάδης έχει ασφάλεια. Έχει φουσκωτούς να τον περιβάλλουν. Αυτοί βγήκαν μπροστά και το επεισόδιο δεν συνεχίστηκε. Και επίσης, και άλλο σχόλιο, γιατί ναι, το ένα φέρνει το άλλο. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια και από διάφορα μέσα να ωραιοποιήσουν την κατάσταση, δηλαδή να φέρουν στο φως υποτιθέμενους διαλόγους που και κουβέντες του Μαρινάκη προς τον Δημητριάδη, του τύπου δεν τρέπεσαι, θα βάλεις φυλακή όλους τους Ολυμπιακούς και τι είναι αυτά τα πράγματα. Μακάρι να γινόταν τέτοια στοιχομηθεία, να υπήρχε αυτή η στοιχομηθεία. Η στοιχομηθεία, όπως φαίνεται ξεκάθαρα και από τα βιντεάκια και από το βίντεο της αστυνομίας, έχει πολλά γαλλικά επίπεδου Σορβόνης, επίπεδου πεζοδρομίου. Έτσι, και να μην προσπαθούν κάποιοι να ωραιοποιήσουν την κατάσταση. Αυτή η κατάσταση είναι ένα παράδειγμα και βεβαίως θα είναι και μια απάντηση όταν θα έχουμε επεισόδια στις εξέδρες ή στους δρόμους φιλάθρων, μάλλον οπαδών. Αφού οι μεγάλοι κάνουν αυτά, οι άλλοι γιατί να μην τα κάνουν. Και πώς μπορείς να απαντήσεις αυτό. Και η μόνη απάντηση είναι, βεβαίως, η τιμωρία των εμπλεκομένων σε αυτό το τραγικό επεισόδιο στο ΆΚΑ, γιατί μάθαμε ότι κινείται και δικαστική διαδικασία. Μακάρι! Υπάρχει και αθλητικός νόμος που προβλέπει βαρύτερες κυρώσεις. Και ναι, να τις έχουμε αυτές. Να λειτουργήσει το σύστημα. Να υπάρξουν ποινές, τιμωρίες. Τότε μόνο θα δοθεί το παράδειγμα. Μιας και μιλάμε για τιμωρίες, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για ένα λεπτάκι για την υπόθεση του Γιωτόπουλου. Ο Άριος Πάγος άσκησε αναίρεση για αυτή την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για την αποφυλάκηση με όρους του Γιωτόπουλου από τις φυλακές. Γιατί ξέσπασε σάλος, γιατί βγήκε στα 24 και όχι στα 25 χρόνια, που είναι το ανώτατο της ποινής που κάποιον που έχει πολλές καταδίκες, πολλά ισόβια στην πλάτη του. Στις αρχές, λέει, του Ιουνίου, το πρώτο δεκαήμερο, θα συγκληθεί αυτό το συμβούλιο και θα αποφασίσει. Κατά πάσα πιθανότητα πιστεύω ότι θα αναιρέσει αυτή την απόφαση και ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Αυτό που θα γίνει, έτσι, γιατί ναι, υπάρχει έτσι ένα αξίωμα και βεβαίως ένα τσιτάτο που λέει ότι η δημοκρατία δεν εκδικείται. Εδώ φέρεται εκδικητικά κατά την άποψή μου, χωρίς καμία έτσι συμπάθεια, αντίθετα βαθιά αντιπάθεια προς το συγκεκριμένο. Αλλά τι θα γίνει, θα τον βάλουν πίσω στη φυλακή και σε ένα χρόνο από τώρα θα βγει από τη φυλακή και δεν θα υπάρχει κανένας όρος. Ούτε για μη έξοδο από τη χώρα, ούτε για να πηγαίνει στην αστυνομία κάθε 10-15 μέρες, τίποτα. Θα είναι ελεύθερος. Στην ουσία, ένα άνθρωπο 82 χρόνων, πόσο είναι, έτσι το βάζουν και πάλι ή θα τον βάλουν και πάλι στη φυλακή. Το επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ.

καμία συμπάθεια, καμία δικαιολογία σε αυτόν τον δολοφόνο, στιγνό. Αλλά η δημοκρατία και οι νόμοι της ισχύουν για όλους. Έτσι. Και οι νόμοι της Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι σκούζουν οι Αμερικάνοι που όταν λένε ισόβια εννοούν ισόβια, εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αν δεν μας αρέσει, να το αλλάξουμε. Αφού δεν το αλλάζουμε, αυτό ισχύει για όλους. Τώρα, πριν πάμε στα δικά μας, να πω ότι πάλι έγινε μια μεγάλη κουβέντα για τους Patriot που θα φύγουν από την Κάρπαθο και από τον Εύρο, και έρχεται εδώ ο Αγέα, ο αρχηγός δηλαδή του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, να λέει ότι αυτό δεν ισχύει. Οι Patriot εξακολουθούν να είναι στην Κάρπαθο και στον Εύρο, και βεβαίως τα F-16 είναι και στην Κύπρο. Και απαντώντας σε αυτό, μια φωτογραφία που έβγαλαν έτσι οι Τούρκοι σε μια άσκηση που είχαν στοχοποιημένη και μια φωτογραφία της Λίμνου εκεί, είπε και πολύ σωστά ότι όλα αυτά είναι χαμηλού επίπεδου και εμείς θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά δεν έχει κανένα νόημα, και έχει απόλυτα δίκιο ο αρχηγός. Κλείνοντας τα πανελλαδικού ενδιαφέροντος, βεβαίως μας ενδιαφέρουν και εμάς. Πάλι μάθαμε πράγματα και μας σηκώθηκε τρίχα. Χθες στην εκπομπή, στη σειρά του ντοκιμοντέρ στο Χιλιοστό. Εκεί είχαν οι κυρίες Βαρβιτσιώτου και Δενδρινού, είχαν αρκετούς που μιλούσαν και ήταν βασικοί πρωταγωνιστές όλων αυτών των διαπραγματεύσεων, και πριν το 15 και μετά το 15. Εκεί είχαν και τον Ντομινίκ Στρος-Καν, με τα σκάνδαλά του, ο οποίος δεν είναι στη Γαλλία, ο οποίος μένει στο Μαρόκο. Και ο οποίος είπε ότι από όλα αυτά το πρόγραμμα δανεισμού, αυτό μου έμεινε, του Δούνου του προς την Ελλάδα, το Δούνου του κέρδισε συνολικά 5 δις δολάρια, χρήματα που μπορούσαν να κινήσουν και προφανώς κίνησαν το Δούνου του για τα επόμενα 5 χρόνια. Πήρε βενζίνη το Δούνου του από την Ελλάδα, την οποία ήθελε να σώσει. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο. Υπήρξαν άνθρωποι που συμμετείχαν σε επιτροπές, μία εκεί το 12 και μία και το 15, που εξέταζαν ακριβώς πώς θα γινόταν το Brexit. Το 12 αυτή η επιτροπή λεγόταν Επιτροπή Εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Κροατίας, και το 15 Επιτροπή Εισόδου της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην, για ξεκάρφωμα, έτσι. Σε αυτές τις επιτροπές λοιπόν, μέχρι και τελευταία λεπτομέρεια αναλυόταν. Βεβαίως το 12 η Ευρώπη δεν ήταν προετοιμασμένη. Έπρεπε να δοθούν 3 εκατομμύρια ευρώ για να αντέξει η Ευρώπη αυτό το Brexit. Τότε, αν ο Τσίπρας πλέον με την απόσταση του χρόνου έκανε, ήταν στην εξουσία, τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά. Αυτό είπε ο Τόμας Βίζερ στον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, ο οποίος από τότε ήθελε να βγει η Ελλάδα από την, από το, την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον από την Νομισματική Ένωση, αλλά δεν τον είπε το λογαριασμό, τον είπε το λογαριασμό, έκανε πίσω. Όχι όμως και 3 χρόνια μετά, γιατί τότε η Ευρώπη ετοιμάστηκε, και τότε μέχρι και για το ποιος θα έστελνε μεταγωγικά αεροπλάνα στην Ελλάδα για να πάρουν τους τουρίστες, είχαν αποφασίσει. Και επίσης είχαν μετρήσει ότι αν αλλάζαμε νόμισμα, αν πηγαίναμε στη νέα δραχμή, η υποτίμηση του νέου αυτού νομίσματος θα ήταν της τάξης του 60 με 80%. Όλοι θα χάναν όλη την περιουσία τους. Με απλά ελληνικά. Ανατριχιαστικό. Ναι, τόσο κοντά στάσαμε, στο Χιλιοστό. Τώρα ερχόμαστε στα δικά μας. Να πάρουμε και τις σημειώσεις. Χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, και εκεί και ειδικά στα προημερησίας θέματα βγήκαν αρκετές ειδήσεις.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του σιδηρόδρομου, τη σιδηροδρομική σύνδεση Καρβάλι-Τοξότες. Στο Δήμο Καβάλας προσανατολίζεται να κάνουν μια ειδική συνεδρίαση που θα προσκληθούν όλοι οι τοπικοί παράγοντες, προφανώς και οι βουλευτές. Γιατί υπάρχει ορατός κίνδυνος αυτό το έργο να ακυρωθεί. Εκεί ο Δήμαρχος ήθελε να ρίξει κάποιες μπηχτές προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, αλλά τον πρόλαβε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και το σταμάτησε. Εκεί αναλύθηκε ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι το σημείο που θα κουμπώσει αυτή η σύνδεση με το λιμάνι της Νέας Καρβάλης. Είναι που έκανε προσφυγή τα λιπάσματα για το σημείο που είναι η αμμονία. Και εκείνο το σημείο, λέει, λύθηκε γιατί θα γινόταν ένα τούνελ. Έκαναν προσφυγή τα πετρέλαια, που εδώ ισχύει αυτό που λένε, μας χρωστούσαν, θέλουν να πάρουν και το βόδι. Θέλουν, δηλαδή, τα πετρέλαια βγήκαν και από πάνω, ενώ έχουν πολλές αμαρτίες σε εκείνο το σημείο, ειδικά με έναν αγωγό φυσικού αερίου. Και βεβαίως τα πράγματα μπήκαν σε μια σωστή βάση με την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου, γιατί το Ελεκτικό Συνέδριο δεν ακύρωσε το έργο, ακύρωσε την αυξημένη χρηματοδότηση, γιατί για να γίνουν αυτές τα έργα αλλαγής όδευσης χρειάζονται και περισσότερα χρήματα. Αυτό ακύρωσε. Και στο Μέγαρο Μαξίμου τώρα, αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζουμε, προσπαθούν να βρουν τη λύση για να περάσει από το Ελεκτικό Συμβούλιο, να μην χαθεί το έργο. Σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα που προέκυψε με την επιτροπή του άρθρου 152 για τα δίδακτρα στο Δημοτικό Οδείο, που ακυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αύξηση των διδάκτρων, εδώ η ουσία είναι, σύμφωνα με αυτά που υπόθηκαν και σύμφωνα με την νομική υπηρεσία του Δήμου της Καβάλας, είναι ότι αυτή η επιτροπή δεν δέχεται αυτό το 70-30, δηλαδή το 70 να καλύπτεται τις 100 της δαπάνης για τις πληρωμές των δασκάλων, να καλύπτεται τις συνδρομές, και το 30% από τον Δήμο. Στην ουσία αυτή, λέει, η απόφαση θα διορθωθεί και θα επανέλθει. Άρα δεν θα, αυτά τα χρήματα που δίνουν παραπάνω οι γονείς δεν θα επιστρέψουν. Κάποια στιγμή αυτό το θέμα θα διευθετηθεί. Έτσι τουλάχιστον λένε από τον Δήμο της Καβάλας και ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα ακόμα θέμα που προκάλεσε και εντύπωση στην προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου είχε να κάνει με αυτό το έργο ανάδειξης των βραχογραφιών εκεί, στον αρχαιολογικό δίπλα χώρο των Φιλίππων. Εκεί είχαμε ρογμές στην παράταξη της διοίκησης του κ. Μουριάδη, της διοίκησης του Δήμου, γιατί 3 ή 4, αν θυμάμαι, Δημοτικοί Συμβούλοι καταψήφισαν. Εδώ έχει να κάνει, και βεβαίως ο Δήμαρχος είπε ότι αυτό είναι λυπηρό, αλλά αυτή είναι και η δημοκρατία. Αυτή η απόφαση έχει να κάνει, και αυτή η υπόθεση έχει να κάνει με την εταιρεία που ανέλαβε αυτό το έργο ανάδειξης αυτών των βραχογραφιών, γιατί δεν υπήρχε καν στο αντικείμενό της με αυτό το θέμα. Και τώρα πώς να υπάρξει κάτι με αυτό το ζήτημα, γιατί οι βραχογραφίες αυτές ειδικά είναι μοναδικές, λέει, και στην Ευρώπη, συγγνώμη, στα Βαλκάνια. Τέλος πάντων, και εδώ αυτή είναι η απάντηση, αν καλυφθήκατε, καλυφθήκατε. Εκεί που εγώ προσωπικά δεν καλύφθηκα είναι μία αναφορά του Δημάρχου για το κυκλοφοριακό στην Καβάλα. Το χαρακτήρισε, αν είναι δυνατόν, υποτιθέμενο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Καβάλα. Εδώ στο γραπτό λόγο θα βάζαμε 3 τελίτσες. Δεν υπάρχει, λέει, κυκλοφοριακό εκτός από συγκεκριμένα σημεία του χρόνου και συγκεκριμένες ώρες. Όταν, για παράδειγμα, έρχεται το πλοίο από τις γραμμές του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που κατεβαίνουν 500 αυτοκίνητα και μπαίνουν στο πλοίο άλλα 500. Όταν έχουμε το καλοκαίρι την επίσκεψη των

τουριστών και εκεί το πρόβλημα είναι και στην κοντεριό του. Δυστυχώς, Δήμαρχε, η δικιά μας η άποψη είναι εντελώς διαφορετική. Ναι, στην κουντουριό του και γύρω από την πλατεία είναι το μεγάλο πρόβλημα, αλλά αυτό είναι συνεχές. Είναι συνεχές και εντοπίζεται στην κουντουριό του, αλλά όταν κλείνει η κουντουριό του, φρακάρει η κουντουριό του, φρακάρει και όλη η αγορά. Γιατί όλα πάνε πίσω. Και το πρόβλημα είναι μεγάλο και όχι υποτιθέμενο. Αυτό που μάθαμε είναι ότι έγινε πρόσφατα μια σύσκεψη του Δήμου, του Λιμενικού και της Τροχέας για το πώς θα κινηθούν το καλοκαίρι. Και αποφασίστηκε να έχει αυξημένη επιτήρηση, να έχουν αυξημένη όλη η επιτήρηση εκεί στην κουντουριό του, κάτω πλευρά Λιμενικό, πάνω η Δημοτική Αστυνομία και η Τροχέα, το πάνω είναι εκεί στον κυκλικό κόμβο, αποφασίστηκε να είναι μόνιμα ένας δημοτικός αστυνόμος. Και ένα πράγμα που μπορεί να φέρει την, έτσι, να βελτιώσει την κατάσταση είναι η στάση που βρίσκεται λίγο πριν το κυκλικό, όπου εκεί λέει κακώς κάνει στάση το υπεραστικό κτέλ, να σταματήσει να υπάρχει. Να μην υπάρχει δηλαδή ούτε καν για το αστικό κτέλ, που εκεί αυτή η στάση προορίζεται μόνο για το αστικό. Να μην υπάρχει ούτε λοιπόν για το αστικό, ούτε για το υπεραστικό. Και ο κόσμος να εξυπηρετείται, στο περίπτερο του Ηλία, όπως λέγαμε παλιά, κάτω, στη βάση της κουντουριό του. Αυτό μπορεί να βοηθήσει. Γιατί πολλές φορές η κυκλοφορία σταματάει όταν έχουμε λεωφορεία. Θα είναι ένα μέτρο. Όπως ένα άλλο μέτρο θα είναι, γιατί εκεί θα γίνει πόλεμος, το κομμάτι από το κυκλικό μέχρι και την κεντρική πλατεία, της Ομονίας δηλαδή, αυτά τα πόσα, 150 μέτρα, εκεί η μία πλευρά του δρόμου να μην καταλαμβάνεται από σταθμευμένα αυτοκίνητα. Να υπάρχει δηλαδή ροή για δύο αυτοκίνητα. Εκεί, επαναλαμβάνω, θα γίνει μάχη ανάμεσα στους οδηγούς των αυτοκινήτων και τους δημοτικούς ή τους τροχαίους.

Α, ξεχάσαμε να πούμε και κάτι ακόμα. Υπήρξε ένταση. Ένταση σε ό,τι έχει να κάνει με την κουβέντα για τις βραχογραφίες. Γιατί ο Μάκης Παπαδόπουλος σε μια αποστροφή του λόγου του είπε ότι φαίνεται δήμαρχε, απευθυνόμενο στο δήμαρχο, ότι αυτό το έργο δεν το θέλατε και θέλατε τα χρήματα που προορίζονταν για τις βραχογραφίες να τα πάτε κάπου αλλού. Και εκεί ο δήμαρχος εξεράγει και μάλιστα απείλησε και με μήνυση. Γιατί εδώ, ναι, αυτό είναι παράνομο που κατηγόρησε ο Μάκης Παπαδόπουλος τον Θόδωρο Μουριάδη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Καλαμίτσα. Υπάρχει μια αλληλογραφία, να το πούμε, μια επικοινωνία ανάμεσα στο Δήμο και την ΕΤΑΔ αναφορικά με τη σύνταξη του συμβολέου. Το συμβόλαιο, δηλαδή για την παραχώρηση της παραλίας στο Δήμο της Καβάλας, το κομμάτι τέλος πάντων, που όλοι γνωρίζουμε, ακόμα δεν έχει γραφτεί στο σύνολό του. Γιατί υπάρχουν αυτές οι δικλείδες που θέλει να βάλει ο Δήμος μέσα για τα 5 χρόνια, για την ανάδειξη παραλίας που είναι υποχρέωση, αλλιώς θα επιστρέψει στον κάτοχο που είχε βάλει η ΕΤΑΔ και ήθελε μικρότερο το χρονικό αυτό διάστημα. Για τις καμπίνες εκεί των λουγωμένων που πρέπει κάποιες από αυτές να καθαιρεθούν, δηλαδή να κατεδαφιστούν. Τέτοιου είδους ζητήματα. Ζητήματα όμως που έχουν να κάνουν με κατασκευές. Ή αυτό που σας είπαμε για να μπει ο Δήμος σε ένα πρόγραμμα χρηματοδοτικό για να αναδείξει την παραλία. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αλλαγή των οικονομικών όρων δεν υφίστανται. Αυτή είναι γνωστή. Έτσι θα πάμε, αυτή θα είναι η συμφωνία.

να κάνει με τα σχολικά κτίρια την κουβέντα που έγινε ειδικά για το πρώτο γυμνάσιο και τις σοβάδες που έπεσαν σε μια αίθουσα. Αυτό που έγινε και ακούστηκε και χθες την κουβέντα που κάναμε με τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο της παιδείας, τον Χρυσόδουλο Μιχαλάκη. Ακούστηκε λοιπόν ότι δεν υπήρχε κάποια ρογμή εκεί στην οροφή, στο ταβάνι της αίθουσας. Απλά σε αυτό το γυρασμένο κτίριο ο Σοβάς έπεσε και δεν υπήρχε κάποιο αίτημα από το διευθυντή σχολείου για να επιληθεί η τεχνική υπηρεσία. Και ήμασταν τυχεροί. Έτσι. Πολύ τυχεροί. Η αίθουσα έκλεισε. Αυτές τις μέρες και ακόμα και σήμερα θα μπει ο εργολάβος για να αποκαταστήσει τη ζημιά. Μάλλον την Τετάρτη, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Και όταν κλείσει το καλοκαίρι το σχολείο, θα γίνει ένας εκτεταμένος έλεγχος, όχι μόνο σε αυτό το σχολείο και σε άλλα στα σχολεία, για να δουν ακριβώς την κατάσταση που επικρατεί, ειδικά στα γερασμένα. Έχουμε κι άλλα να πούμε, να μιλήσουμε για παράδειγμα για την παραχώρηση του παλιού οδείου και του πρώην κτηρίου της ΕΚΕ, αυτά τα δύο κτίρια που είναι εκεί πίσω από το Δημαρχείο, που παραχωρήθηκαν στο τεχνικό επιμελητήριο. Έχει ενδιαφέρον να πούμε κάποια πραγματάκια. Τελικά πάρθηκε η απόφαση. Δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε τώρα, θα τα πούμε όμως στην πορεία. Τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλαιώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen

0: Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Αλφα 88,6.

0: σιωπή. Λοιπόν, επανήλθαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Καβάλας, τον κύριο Απόστολο Χρόνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρόνη.
1: Καλημέρα, κύριε Ιωάννη.
0: Έχουμε αρκετά θέματα έτσι να συζητήσουμε. Μαζεύτηκαν και πάλι πολλά. Και το κυριότερο έχει να κάνει με το παλιό. Το πολύπαθο, θα έλεγα, παλιό. Όπου σιγά-σιγά ελπίζω τα πράγματα να παίρνουν έτσι την, να μπαίνει αυτό το νερό στα βλάκια και να λύνονται κάποια ζητήματα. Όπως για παράδειγμα τη υδροδότηση. Χθες είχαμε μια εκτεταμένη διακοπή υδροδότηση εκεί στο χωριό και όχι μόνο εκεί και σε κάποιες συνοικίες από την Καβάλα. Θέλω να μας πείτε γιατί έγινε αυτή η διακοπή και πότε επιτέλους, μετά και την ολοκλήρωση του έργου στο δρόμο προς το παλιό, θα πάρει το παλιό νεράκι από το νέο, από το νέο αγωγό.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Σας ευχαριστώ στο κροατέσσα. Χθες το πρωί τα δύο συνεργεία της ΔΕΙΑΚ πήγανε και βάλανε 7 αναμονές ουσιαστικά για να μπορέσει να γίνει η σύνδεση του νέου δικτύου που κατασκευάστηκε και το παλιό, το νέο εξωτερικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Η μία σύνδεση έγινε πάνω στον δρόμο της Μόμα, στο Παμαλούγκα,
0: ναι,
1: όπως συνηθίζουμε να λέμε την περιοχή, και η δεύτερη έγινε στο ύψωμα του νήσου του παλιού. Εκεί λοιπόν μπήκανε τα τάφια αναμονές και οι βάνες, το σώστο εργολάβο από σήμερα να ξεκινήσει να βάζει τους αγωγούς για να μπορέσει να τους πώσει να συνδεθούν και απλά να ανοίξουν τις βάνες μετά και να μπει στη λειτουργία το καινούργιο δίκτυο.
0: Ήταν δηλαδή η δική σας δουλειά για να... ήταν αρμοδιότητα της ΔΕΙΑΚ να το κάνει αυτό, έτσι.
1: Ναι. Ήταν δική μας δουλειά γιατί μιλάμε για το προϋπάρχον δίκτυο το οποίο θα έπρεπε να κοπεί, οπότε ο εργολάβος δεν έχει να κάνει με αυτό. Πλέον σε αυτά που αφήσαμε σαν αναμονές, θα έρθει να κουμπώσει ο εργολάβος. Οπότε ήταν δική μας δουλειά. Με την ευκαιρία χθες που έγινε αυτή η διακοπή, επειδή υπάρχει ένα τμήμα ενός δίδυμου αγωγού στο ΑΠ1, το κεντρικό αντιδροστάσιο, ένα από τα δύο κεντρικά αντιδροστάσια του παλιού αποχέτευσης των λιμάτων από την Εκκλησία. Εκεί λοιπόν έχει δύο αγωγούς οι οποίοι μπήκαν τη δεκαετία των 90. Είχαν σκουριάσει, είχαν φθορά, αντέχανε μια λήψη ακόμη 3-4 χρόνια. Αλλά επειδή μας δόθηκε η ευκαιρία με τις καταστροφές που έγιναν με τις κλωτσιάδες, να μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούμε για το έργο αυτό, είπαμε ότι θα αντικαταστήσουμε και αυτούς. Μπήκανε μέλη αγωγή, οι οποίοι είναι και ψαρισμένοι, θα αντέξουν περισσότερο, γιατί αυτή η αγωγή είναι συνήθως μόνιμα μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Είναι μόνιμα μέσα στην αυγή, δηλαδή, και θα έχουν πρόβλημα μετά από 3-4 χρόνια, 5. Οπότε είπαμε να αντικαταστήσουμε και αυτού, και αφού δεν υπήρχε νερό στον οικισμό, δεν υπήρχαν και ρήματα, ήταν μοναδική ευκαιρία να γίνει χθες. Οπότε γίνανε ταυτόχρονα και οι τρεις εργασίες. Οι δύο συνδέσεις των αναμονών και η αντικατάσταση της δικής αποχέτευσης. Και να πούμε για τα επόμενα 40 χρόνια ότι δεν θα έχει πρόβλημα και η παραλία του παλιού πίσω από την Εκκλησία.
0: Ωραία. Τώρα λοιπόν, με το σύστημα αυτό το αγωγός πότε θα λειτουργήσει, πότε θα πάρουν δηλαδή με το, από αυτό το, τον αγωγό νερό στο παλιό.
1: Ο εργολάβος έχει ξεκινήσει από σήμερα για να κάνει τις συνδέσεις. Θεωρώ ότι στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχουν τελειώσει οι συνδέσεις. Θα μείνει μόνο η κατασκευή ενός κρεατή που πρέπει να γίνει. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα θα μπορούν να δώσουν το νερό κανονικά στο παλιό.
0: Σιγά σιγά δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Άμεσα θα γίνει αυτό. Θα μείνει ο άλλος αγωγός σε πρώτη φάση, θα είναι εφεδρικός. Δεν θα κατασταθεί ο άλλος αγωγός.

0: Και φυσικά και τα εξαρτήματα που βγήκαν αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιηθούν, γιατί στόχος είναι να γίνει ακόμα ένα τμήμα εξωτερικού διοικητή στο παλιό, από το ύψωμα πλέον μέχρι την προϋπάρχουσα δεξαμενή. Να μην σας πω ότι στόχος είναι να γίνει ακόμη μια δεξαμενή στο παλιό. Το παλιό είναι ο μόνος οπτισμός αυτή τη στιγμή που, αν υπάρχει διακοπή στο εξωτερικό δίκτυο λόγω βλάβης, μένει άμεσα από νερό. Ενώ ακόμη και ο πιο μικρός οπτισμός, λέει για παράδειγμα, έχει δεξαμενή η οποία μπορεί να ιδεοδοτήσει το χωριό παρά την βλάβη.
1: Υπάρχει εναλλακτική λύση. Στο παλιό δεν υπάρχει. Αυτό μας λέτε.
0: Δεν υπάρχει. Ναι. Λένε, αν υπάρχει κάτι εξωτερικό δίκτυο, μένει άμεσα από νερό όλοι. Υπάρχει μια δεξαμενή επάνω, 900 θετικά, η οποία δεν χρησιμοποιείται από το 2000 περίπου. Λέμε να κάνουμε ακόμη μια δεξαμενή εκεί, ώστε ακόμη και να έχουμε πρόβλημα με τον αγωγό το εξωτερικό δίκτυο, να μπορούν να αντέξει ο οικισμός με νερό 8-10 ώρες μέχρι να γίνει αποκατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε τα εξαρτήματα που βάλαμε θα χρησιμοποιηθούν και γι' αυτό αργότερα. Γι' αυτό λέω ότι δεν πετάξαμε κάτι εκεί.
1: Άρα να πούμε ότι το μόνιμο πρόβλημα διαχρονικό στο παλιό του νερού έχει λυθεί, κύριε Χρόνη.
0: Αυτό κάνουμε, είμαστε μια διαδικασία να λυθεί οριστικά, αλλά το μόνιμο πρόβλημα του παλιού δεν θα ήταν αυτό τα επόμενα χρόνια. Το πρόβλημα του παλιού τα επόμενα χρόνια θα ήταν να μην έχει νερό το καλοκαίρι, όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Και πέρσι και προπερσί, τις δύο τελευταίες χρονιές, οριακά υδροδοτήσαμε το παλιό και αυτό το ζήσαμε εμείς.
1: Η αγωνία,
0: είχαμε προηγηθεί. Βέβαια, γι' αυτό το λόγο και είπαμε ότι πρέπει να γίνει αυτό το δίκτυο. Οπότε το μόνιμο πρόβλημα που θα είχε το παλιό θα ήταν να μην έχει νερό για κάποιες ώρες, όπως γίνεται σε άλλες τουριστικές περιοχές της χώρας. Είτε δίπλα μας στην Χαλκιδική.
1: Γνωρίζω, ναι, στην Χαλκιδική το γνωρίζω. Οπότε, καλά. Ναι, το έχουν συνηθίσει εκεί οι κάτοικοι.
0: Το συνηθίσαμε, αλλά δεν είναι το ορθό.
1: Σωστά.
0: Το σημαντικό είναι να έχεις υποδομές σε μια πόλη για να μπορείς να πεις ότι πάω να αναπτύξω την πόλη μου. Αν δεν έχω υποδομές, πώς θα την αναπτύξω? Δεν μπορείς να πας να αναπτύξεις κάτι το οποίο έχει 8 ή 10 ώρες ή 12 ώρες την ημέρα νερό. Πρέπει να έχεις 24 ώρες αδιάλειπτα νερό. Οπότε αυτό λύσαμε κατά κύριο λόγο. Αυτό θέλαμε να λύσουμε. Το πρόβλημα της λειψιδρίας που θα αντιμετώπιζε το παλιό και αυτό λύθηκε για τα επόμενα 50 χρόνια.
1: Ωραία.
0: Όσο δηλαδή και να αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή το παλιό, για τα επόμενα 50 χρόνια με τη διαστρολόγηση που έγινε με τον αγωγό. 55, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα λειψιδρίας τουλάχιστον από τον αγωγό.
1: Τώρα, πάμε στο άλλο κεφάλαιο. Πάμε στο δρόμο του παλιού. Άνοιξε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Όμως βλέπω γκρίνιες, βλέπω παράπονα για το τη ραφή αυτή, το χαντάκι που κλείστηκε με άσφαλτο, αλλά δεν είναι στο επίπεδο, στο ίσα με το υπάρχον, την υπάρχουσα άσφαλτο. Και μιλάμε για πάκτωση και μιλάμε για μια λύση που είναι προσωρινή μέχρι να φύγει όλη η άσφαλτος κάποια στιγμή στο μέλλον και να κλείσει έτσι το έργο. Αυτό δεν ισχύει?
0: Έτσι ακριβώς, όπως θα λέτε είναι, από την πρώτη στιγμή, από το έργο μέσα προβλεπόταν ότι προσωρινά θα δοθεί κυκλοφορία, θα πατηθεί ο δρόμος, θα γίνει προσωρινή αποκατάσταση μόνο στο πλάτος του κάματος και μετά από ένα διάστημα 15-20-30 μέρες θα πάει ο ίδιος ο εργολάβος, θα κυκλώσει με φρέζα όλη τη λωρίδα κυκλοφορία και θα γίνει πλήρης αντικατάσταση με νέα σπαθουτάπητα. Αν δείτε στον δρόμο της ΜΟΜΑ, έγινε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Πρώτα αποκαταστάθηκε μόνο το σκάμα στα 80 εκατοστά και ήρθαν μετά από 15 μέρες και αντικατέστησαν όλη τη λωρίδα. Και θα δείτε ότι ο δρόμος έγινε τέλειο. Αυτό δηλαδή που θα γίνει σε 15-20 μέρες, στα μέσα του Ιουνίου, δεν θα γίνει γιατί διαμαρτυρήθηκε κάποιος και τη λύγιαξε.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα το ακούσουμε και αυτό. Είδαν ότι δεν μέτρησε, δεν έκανε και το ξανακάνανε από την αρχή. Θα το ακούσουμε σίγουρα.
0: Το ξέρω, το ζω κάθε μέρα τώρα, να ξέρετε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το έχει προβλέψει η υπηρεσία από την πρώτη στιγμή ότι έτσι θα γίνει. Και αυτό είναι το σωστό. Έτσι πρέπει να γίνεται πάντα. Όπου γίνεται ένα σκάμα μικρό, 50, 60, 70 πόντους, επειδή δεν μπορεί να γίνει στην δίχρωση η ίδια με το παρακείμενο τμήμα του δρόμου,
1: ναι,
0: αναγκαστικά αυτό θα κάνει. Ό,τι και να κάνει. Ο μόνος τρόπος για να το αποφύγει αυτό και να μην έχει πληγέ στο δάστρο μας είναι αυτό. Αντικαθιστά όλη τη λωρίδα και πλέον έχει μια λωρίδα πιστική και χωρίς φυσικά να είναι επικίνδυνο σε κανένα σημείο. Έτσι θα κάνουμε και εκεί. Στα μέσα του Ιουνίου θα γίνει αυτό. Φρεζάρισμα και ξανά από την αρχή.
1: Άρα δηλαδή για 2-3 μέρες θα κλείσει και πάλι ο δρόμος και θα γίνει κυκλοφορία όπως την γνωρίζαμε το χειμώνα από μία λωρίδα στο ένα ρεύμα.
0: Τόσο ακριβώς, 2-3 μέρες. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και το

0: τροχιά καβάλα. Εγώ δεν είχα συνεργαστεί άμεση με του ανθρώπου αυτού ποτέ. Αυτού τουλάχιστον που είναι σήμερα στη διοίκηση του Δημοτήματο Προστά, αυτό τον κύριο Τσακίρη και τον κύριο Πολυχρονιάδη, τον υποδιοικητή και τον διοικητή και τον υποδιοικητή, οι οποίοι πραγματικά δουλεύουν για το καλό των πολιτών. Εγώ δηλαδή με τη συνεργασία που είχαμε το τελευταίο διάστημα, γιατί περάσαμε μαζί πάνω από 10 φορές, να δούμε όλα τα επικίνδυνα σημεία, οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των πολιτών, γιατί και αυτή είναι η δουλειά του, μου πείτε, αλλά επειδή στη χώρα μας παίρνουν πολλών δουλειές, τις οποίες δεν τις κάνουν έτσι, οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήλο, πήγαμε και είδαμε όλα τα επικίνδυνα σημεία, έγινε άρση της κινδυνότητας παντού και φυσικά το ίδιο θα γίνει και όταν πάμε να κάνουμε την καινούργια ασφαλτόχρωση.
1: Υπάρχουν
0: όλα τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να μην κινδυνεύσει κανείς. Εννοείται ότι θα έχουμε γκρίνιες, εννοείται ότι πάλι θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα διαφωνούν με αυτό που γίνεται. Η ειδική όμως γι' αυτό είναι πραγματικά το τμήμα τροχιάς, το οποίο νοιάζεται μόνο για την ασφάλεια όλων. Οπότε από γκρίνιες έχουμε συνεχίσει.
1: Ήδη, δεν είναι και αρμοδιότητά σας, αλλά ήδη, επειδή παρακολουθώ τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει γκρίνια για το έργο στο παλιό με συνεστημελίνας Μερκούρη, που θα μικρύνει το οδόστρωμα, που δεν θα έχει μεγάλες ταχύτητες, και ήδη έτσι διακρίνω από τώρα, πριν επαναλαμβάνω, ξεκινήσει το έργο, γκρίνια ότι δεν θα μπορούμε να περνάμε γρήγορα από τη μία πλευρά του χωριού στην άλλη για να έρθουμε και στην Καβάλα ή να επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Στο παλιό τελείωσε αυτό το έργο, θα ξεκινήσει το καλοκαίρι το άλλο, έτσι, και το μεγαλύτερο στην ουσία. Αλλά δεν είναι δικό σας έργο αυτό.
0: Θα πρέπει, όχι, είναι τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου, θα πρέπει να μην ξεχνάμε όμως τον τίτλο που φέρει το έργο αυτό. Οδική ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ασφάλεια και για τους διερχόμενους οδηγούς και τα οχήματα, ασφάλεια και για τους παιδιούς. Γι' αυτό γίνεται το έργο.
1: Λοιπόν.
0: Το έργο επίσης δεν το μελετά κάποιος ο οποίος γράφει πολύ καλά στο πληκτρολόγιο.
1: Επιστήμονα, σωστά.
0: Και αυτή είναι η δουλειά του. Οπότε το έργο δική ασφάλεια θα είναι για την ασφάλεια όλων. Το παλιό είχε άπειρα ατυχήματα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και εδώ μια φορά την εβδομάδα βλέπω ότι υπάρχει ατύχημα. Κάτι συμβαίνει λοιπόν. Αυτό ο Δήμος έπρεπε να το δει. Το ίδιο ο Δήμος εκφώνησε τη μελέτη, πέτυχε τη χρηματοδότηση. Θα το κάνει για να είναι ασφαλείς όλοι οι διερχόμενοι. Και οδηγοί και παιδί.
1: Τώρα, στα λίγα λεπτά που απομένουν μέχρι να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, θέλω ένα σχολιάκι για το πώς πάνε οι εργασίες επάνω στη Λιματολάσπη και ένα άλλο για την προσπάθεια και της ΔΕΙΑΚ, και όχι μόνο με την ενεργειακή κοινότητα, αλλά και η δική σας για τα φωτοβολταϊκά, δηλαδή να παράγετε ρεύμα, να μειώσετε το λογαριασμό στην κατανάλωση ρεύματος.
0: Να μηδενίσουμε το λογαριασμό.
1: Να το μηδενίσετε, μακάρι, μακάρι.
0: Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΙΑΚ, τουλάχιστον έχει στηθεί το ένα φωτοβολταϊκό, το οποίο λειτουργεί στο βιολογικό του δάκτυλο.
1: Ήδη λειτουργεί, είναι σε λειτουργία, δηλαδή.
0: Βεβαίως, δεν είναι.
1: Έχει αποδώσει, έτσι. Πόσο δηλαδή έχουμε μείωση τη κατανάλωση, ξέρουμε.
0: Κοιτάξτε, αυτό αποσβαίνει απευθεία στην εγκατάσταση που είναι δίπλα του βιολογικού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, υπολογίζουμε γύρω στις 100.000 ευρώ το χρόνο, θα είναι το κέρδος από αυτό το έργο του.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι και μικρό, έτσι.
1: Ναι, ναι, δεν είναι μεγάλο το καταλαβαίνω.
0: Το άλλο,
1: ναι.
0: Το μεγάλο, το 1 μεγαβάτ, αυτή τη στιγμή γίνεται περίφραξη μια καρβάλι και κουβαλάνε υλικά για να μπορέσουν να στήσουν το 1 μεγαβάτ το οποίο θα γίνει στην καρβάλι μετά το εκκλησιακό. Ήδη έγινε διαμόρφωση του χώρου, περιφράστηκε χθε, τελείωσε η περίφραση, αν δεν τελείωσε χθε, θα τελείωσε σήμερα. Περιφράστηκε για να φέρουν τα πάνελ να μπορέσουν να τα στήσουν και προχωράει και αυτό. Και από όσο γνωρίζω, προχωράει και ο Δήμαρχος το υπόλοιπο με την ενεργειακή κοινότητα, αλλά γι' αυτό καλά είναι να μιλήσει ο Δήμαρχος, γιατί αυτό το διαχειρίστηκε από την πρώτη στιγμή.
1: Ενώ εδώ η κυβέρνηση λίγο τα χαλάει τώρα για τα 15 χρόνια, γιατί θέλουμε 25 ως Δήμοι, αλλά εκεί τέλος πάντων υπάρχει το πρόβλημα. Συνεχίστε.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το ότι οι τρεις πρώτοι Δήμοι της χώρας, με πρώτο του Δήμου Καβάλας, με την ενεργειακή κοινότητα, κατάφεραν τους όρους, κατάφεραν με μέτρη. Δεν θα το ξαναδεί κανείς άλλο Δήμο.
1: Ναι, το θέμα αυτό να μην το περιορίσουμε στα 15 χρόνια για αυτή τη κατάσταση, να το πάμε στους 25, τα 30. Αυτό είναι το θέμα.
0: Νομίζω ότι το δίκαιο αυτό είναι γιατί αυτό συμφωνήσαμε την πρώτη στιγμή. Όταν δηλαδή μας δώσαν τους όρους σύνδεσης, δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε σήμερα και δεν θα τους είναι εύκολο να το αλλάξουμε. Γι' αυτό και έγινε η συνάντηση από δύο εβδομάδες στην Αθήνα.
1: Τώρα, για τη Λιματολάσπη, έτσι, για να πούμε, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
0: Η Λιματολάσπη επίσης προχωράει κανονικά. Μέχρι τέλος του Ιουνίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να παραδοθεί το έργο. Την Παρασκευή νομίζω θα έχουμε νεότερα από τον Νίκο τον Χαζαρίδη, ο οποίος θα το προβάλλει ξανά για να δούμε σε τι φάση βρισκόμαστε. Οπότε θα δείτε και τη φάση.
1: Περιμένουμε ανακοίνωση δηλαδή.
0: Πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι, μπαίνουν τα

0: αυτή τη κτίρια, γίνει τη διαμόρφωση του χώρου. Είμαστε στις τελευταίες πινελιές. Τελειώνει και αυτό και ο βιολογικό συντάκτη. Προχωράει και ο βιολογικό συντάκτη στα τελειώματα και αυτό. Και περιμένουμε από μέρα σε μέρα τη χρηματοδότηση του βιολογικού τη Καβάλα. Η αλήθεια πιέζουμε συνεχώς. Έχουμε καταθέσει τη μελέτη μας από το 2022. Καθυστερεί συνεχώς. Από ό,τι έμαθα, το επόμενο διάστημα μάλλον θα μας δοθεί και τα 5 εκατομμύρια επενδύσει για το βιολογικό τη Καβάλα.
1: Για την αναβάθμιση του βιολογικού τη
0: Καβάλα. Να έχουμε και εκεί την προβάθμια επεξεργασία. Να πάρουμε και από εκεί νερό καθαρό, το οποίο θα μπορούμε να το δώσουμε για πότισμα για επαναχρησιμοποίηση. Γιατί είπαμε τα επόμενα χρόνια με την ιστορία δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Εμείς πρέπει να θωρακιστούμε και να χρησιμοποιούμε το νερό το οποίο βγαίνει από τους βιολογικούς. Θα γίνει στο 100% στο βιολογικό του δάσου και θα δοθεί στους αγρότες που είναι τριγύρω.
1: Για πότισμα, ναι.
0: Μάλιστα δωρεάν για πότισμα. Θα δοθεί δωρεάν για πότισμα στους αγρότες για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε και αυτόν τον κλάδο, ο οποίος είναι πολύπαθος και αυτός λόγω της αύξησης των τιμών σε όλα τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούν και στα φάρμακα και στα καύσιμα και όλα αυτά. Οπότε το κόστος παραγωγής έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Οπότε και με τα δύο έργα, και με την κλιματολάση και με το βιολογικό, ο οποίος γίνεται στο δάτο, θα στηρίξουμε και αυτό τον κλάδο των αγροτών. Θα μπορούν να πάρουν διάστημα, μάλλον θα μας δοθούν και τα 5 εκατομμύρια επενδύσει για το βιολογικό της Καβάλας.
1: Για την αναβάθμιση του βιολογικού της
0: Καβάλας. Για αναβάθμιση του βιολογικού της Καβάλας, να έχουμε και εκεί την προβάθμια επεξεργασία, να πάρουμε και από εκεί νερό καθαρό, το οποίο θα μπορούμε να το δώσουμε για πότισμα για επαναχρησιμοποίηση. Γιατί είπαμε τα επόμενα χρόνια με την ιστορία δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Εμείς πρέπει να θωρακιστούμε και να χρησιμοποιούμε το νερό το οποίο βγαίνει από τους βιολογικούς. Θα γίνει στο 100% στο βιολογικό του δάσου και θα δοθεί στους αγρότες που είναι τριγύρω.
1: Για πότισμα, ναι.
0: Μάλιστα δωρεάν για πότισμα. Θα δοθεί δωρεάν για πότισμα στους αγρότες για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε και αυτόν τον κλάδο, ο οποίος είναι πολύπαθος και αυτός λόγω της αύξησης των τιμών σε όλα τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούν και στα φάρμακα και στα καύσιμα και όλα αυτά. Οπότε το κόστος παραγωγής

0: λόγω της αύξησης των τιμών σε όλα τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούν και στα φάρμακα και στα καύσιμα και όλα αυτά. Οπότε το κόστος παραγωγής έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Οπότε και με τα δύο έργα, και με την κλιματολάση και με το βιολογικό, ο οποίος γίνεται στο δάτο, θα στηρίξουμε και αυτό τον κλάδο των αγροτών. Θα μπορούν να πάρουν και το υπόλοιπο της κλιματολάσπης, το οποίο θα είναι ξερό για χρήση και αλίπανση. Θα μπορούν να πάρουν και το νερό, το οποίο θα βγάζει ο βιολογικός δωρεάν, για να στηρίξουμε και το
1: υπόλοιπο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Χρόνη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Ήταν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ. Είπαμε αρκετά πράγματα και για το δρόμο της ΔΕΙΑΚ και για την ίδρυψη του παλιού, το δρόμο προς το παλιό, το έργο της ΔΕΙΑΚ, και για τους βιολογικούς και για τις προσπάθειες για την μείωση και την εξάλληψη του λογαριασμού ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις. Χορηγός ώρας, σύνδεση με Sky για δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
6: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
6: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
5: Black Dog.
8: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
9: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
10: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
9: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
10: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
11: Express Cleaning Carpets.
12: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
11: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
12: Βιολογική καθαρισμή χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και έρωμα αυτοκινήτων.
11: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
12: Βιολογική καθαρισμή Express Cleaning Carpets.
11: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
13: Αλφα 88,6.
14: Η ώρα είναι 9.
13: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
14: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Πειραιά μέσω της παραλιακής. Τα προβλήματα αρχίζουν από τέψους του Αλίμου προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Κατεχάκη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από τέψους του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν ενάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοίνωση Κεντρικής Διοίκησης ΗΠΑ, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο, διευκρινίζοντας πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας που, όπως είπε, θα πάρει κάποιες μέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολά, στην κοιλάδα Μπεεκά, του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου αλλά και την επίτευξη μιας περιφερειακής συμφωνίας. Συνεδριάζει στις 11 η ώρα το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα υπάρξει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα γίνουν επίσης από τους αρμόδιους υπουργούς παρουσίαση του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και εισήγηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Το κόμμα το ανακοινώνει απόψε 8 η ώρα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Σήμερα, στις 10 το πρωί, στον Άριο Πάγο, θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία από την Παρασκευή 29 Μαΐου καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ αναφέρει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Ένας νεκρός και 18 τραυματίζουν απολογισμό στη σύγκρουση φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία σε Δυτική Πολωνία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν. Σε αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην τελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ μετά την νίκη της στον τρίτο αγώνα επί του Άρη με 102-99. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα

0: γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS. Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση. Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας. Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS. Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α 88,6.

Με το εφάπαξ που τραγούδησε ο Γιάννης Κότσιρας μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Και την αρχή αυτού του δεύτερου μέρους θα την αφιερώσουμε και πάλι στις αναφορές για το Δημοτικό Συμβούλιο. Χθες το απόγευμα κράτησε πολύ, γιατί είχε αρκετά θέματα και κάποιες παρουσιάσεις για την κλιματική αλλαγή και το πώς η Καβάλα πρέπει να προετοιμαστεί γι' αυτό. Είχαν αρκετή δουλειά χθες, έχω να πω, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ένα από τα θέματα, το πρώτο στην ημερήσια διάταξη, ήταν η δωρεάν παραχώρηση των κτηρίων του πρώην παλιού οδείου και του πρώην ΣΕΚΕ, τα δύο αυτά κτίρια στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, εκεί πίσω από το Δημαρχείο, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στο παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας. Η απόφαση αυτή πάρθηκε. Αυτά τα κτίρια λοιπόν θα παραχωρηθούν στο ΤΕΕ για 50 χρόνια. Και το ΤΕΕ αναλαμβάνει άμεσα τώρα πλέον να διαμορφώσει σχετικά αυτά τα κτίρια. Τα οποία κτίρια, να πούμε για ακόμα μια φορά, ότι είναι απλά κτίρια. Είναι το ένα, το παλιό δύο, είναι διατηρηταίο, δηλαδή στην κατηγορία του διατηρηταίου, και το άλλο, της πρώην ΣΕΚΕ, είναι στην κατηγορία του έργου τέχνης, το ανώτερο δυνατό επίπεδο προστασίας ενός κτηρίου. Τώρα θα μου πείτε τι προστασία ήταν αυτή που αυτό το κτίριο είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Είναι μια άλλη μεγάλη, πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά αυτό είναι το νομικό καθεστώς και έτσι πρέπει να κινηθούν. Και θα κινηθούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο για να όχι μόνο διασώσουν αυτό το κτίριο, αυτά τα κτίρια μάλλον, να είμαστε καλύτερα, να το λέμε καλύτερα, αλλά και να τα αναδείξουν. Και εκεί να είναι η βάση τους για τα επόμενα 50 χρόνια. Αυτή είναι η συμφωνία. Δωρεάν παραχώρηση για 50 χρόνια. Έτσι όπως στην κουβέντα ήταν και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, ο Σωτήρης Λαζαρίδης, διαδικτυακά συμμετείχε σε αυτή την κουβέντα και ενημέρωσε εκεί το σώμα. Το κτίριο της πρώην ΣΕΚΕ θα είναι κτίριο διοίκησης, τα γραφεία δηλαδή του ΤΕΕ, ενώ του παλιού οδείου θα είναι αυτή η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, την οποία θα χρησιμοποιεί

και ο Δήμος της Καβάλας. Όποτε αυτή είναι διαθέσιμη. Δηλαδή, αν για παράδειγμα υπάρχουν δύο εκδηλώσεις, μία του ΤΕΕ και μία του Δήμου την ίδια ημερομηνία, κάποιος θα κάνει πίσω. Όταν δεν υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις από την πλευρά του ΤΕΕ, θα δίνεται, επαναλαμβάνω, για χρήσεις του Δήμου της Καβάλας όλη αυτή την 50ετία για την οποία υπήρξε αυτή η συμφωνία. Τώρα, να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει ακόμα και τώρα κάποια μελέτη ή ακόμα προμελέτη, είτε για να δούμε πόση χωρητικότητα θα είναι, ποια είναι η χωρητικότητα αυτής της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, ή ακόμα και το πιο βασικό, τα χρήματα που θα δοπανθούν. Υπολογίζεται ότι θα είναι πολύ πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ, γιατί επαναλαμβάνουν οι διακτήρια ιδιαίτερα και πρέπει να γίνει η ανακαίνισή τους και η αναστήλωσή τους στην ουσία με έναν συγκεκριμένο τρόπο, γιατί η νομοθεσία είναι αυστηρή. Όταν θα γίνει αυτή η προμελέτη, θα ξέρουμε, θα απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα που τέθηκαν στην κουβέντα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και το κόστος, ένα κόστος που θα καλυφθεί δεν θα καλυφθεί από κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο, θα καλυφθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Κάτι που έκανε ή θα κάνει, γιατί υπάρχει μια συμφωνία, τόσο στην Πάτρα του Πελετίδη, του κομμουνιστή δημάρχου, όσο και στην Κάλυμνο. Από ό,τι υπόθηκε. Και τώρα το λέμε κομμουνιστή δημάρχου του Πελετίδη στην Πάτρα. Γιατί? Γιατί η απόφαση για να δοθεί δωρεάν από το Δήμο στο ΤΕΕ το παλιό 2 δεν ήταν ομόφωνη. Ήταν κατά πλειοψηφία. Διαφώνησε τόσο η πλευρά του Γιάννη Ρεφιλίδη όσο και η πλευρά του κομμουνιστή Χρήστου Ποτόλια. Ναι, αλλά αυτή η παραχώρηση στον Πελετίδη τον κομμουνιστή στην Πάτρα έγινε. Εκεί δεν υπήρξε αντίδραση από τον Δήμαρχο. Εδώ υπήρξε αντίδραση από το Δημοτικό Σύμβουλο κομμουνιστή Χρήστο Ποτόλια. Υπάρχει μια αντίφαση, αν το καταλαβαίνουμε έτσι, ή μάλλον το καταλαβαίνουμε πολύ απλά. Τώρα, να πούμε ότι υπάρχει κάτι ακόμα. Για το παλιό 2 υπάρχει έκθεση επικινδύνου. Αυτή η έκθεση πρέπει να αρθεί, γι' αυτό και υπάρχει αυτή ο περιορισμός στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή, η αρμόδια υπηρεσία έχει πει: δικό σας είναι αυτό το κτίριο. Ξέρετε, κάτι πρέπει να κάνετε για να μην πέσει αυτό το κτίριο και προκαλέσει ζημιές σε διερχόμενους ή οποιοδήποτε. Τώρα, αυτό πάει στο, αν θέλετε, στην πλάτη του ΤΕΕ. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να άρει αυτό το επικίνδυνο για να ξεκινήσει από εκεί και πέρα όλο το υπόλοιπο για την ανακατασκευή του κτηρίου. Να πούμε επίσης ότι υπόθηκε και η στοιχομηθεία, πώς τελικά έτσι, βγήκαμε σε αυτή τη συμφωνία, φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία. Από τη μία πλευρά ο Σωτήρης Λαζαρίδης είπε, έκανε μια κουβέντα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Στασινό, γιατί τα υπόλοιπα ΤΕΕ σε όλη την Ελλάδα είναι σε κτίρια που τα ζηλεύει κανείς. Έτσι είναι σύγχρονα κτίρια. Άνετα κτίρια και όχι κάποια απλά κτίρια της δεκαετίας, γραφεία της δεκαετίας του 90, του 70 που είναι εκεί στην Βότση με Ερυθρού Σταυρού πάνω από τα Γκούντις. Και στην κουβέντα που έγινε ο Στασινός είπε στον Λαζαρίδη, βρες κάποια καπλαποθήκη να πάρουμε για να γίνουν εκεί τα γραφεία του ΤΕ. Αυτό το είχε στο μυαλό του Σωτήρης Λαζαρίδης και έψαχνε και κάποια στιγμή βρέθηκε και με τον Δήμαρχο και έκανε αυτή την πρόταση. Και ο Δήμαρχος, από ό,τι είπε, η δική του πλευρά είναι ότι αμέσως συμφώνησα. Να το δούμε, να συμφωνήσουμε, να σας το δώσουμε. Εδώ, και για να το κλείσω αυτό το θέμα, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα, έτσι, ένα ενδιαφέρον σχόλιο από την πλευρά του Μάκη Παπαδόπουλου, ο οποίος είπε ότι τελικά αποδείχθηκε, μετά από λίγους μήνες που πέρασαν από την αγορά του κτηρίου, από την Alpha Bank, γιατί εκεί ήταν αυτά τα κτίρια, η αγορά στήχησε 250.000 ευρώ. Γιατί έπρεπε να δοθούν αυτά τα χρήματα? Αφού στην ουσία αυτό το κτίριο χάνεται για το Δήμο για μισό αιώνα. Όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η σύμβαση, κατά πάσα πιθανότητα, σχεδόν βεβαιότητα, εμείς δεν θα βρισκόμαστε σε αυτόν τον μάταιο κόσμο. Σε 50 χρόνια... θα είμαστε αιωνόβιοι, δεν νομίζω.

έτσι. Και όλοι αυτοί που αποφασίζουν, γιατί είναι και μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί έγινε αυτή η αγορά, γιατί δόθηκαν αυτά τα χρήματα. Δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, αυτά τα χρήματα να τα δώσει το ΤΕΕ και αυτό μετά να αναλάβει την ανακατασκευή. Γιατί μιλάμε και για χρήματα που δεν τα έχει και στην άκρη και πολλά ο Δήμος, έτσι. Ξέρουμε τις οικονομικές δυνατότητές του. Εδώ είναι ένα ενδιαφέρον σχόλιο από την πλευρά του Μάκη Παπαδόπουλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα που ακούστηκαν, η ΔΕΙΑΚ, ναι, δεν προλάβαμε να το πούμε τον Απόστολο τον Χρόνη, θα κινηθεί νομικά εναντίον ενός λήπτορα. Λήπτορας είναι αυτός που πηγαίνει και καταγράφει τις καταναλώσεις στα ρολόγια για το νερό. Εκεί στη Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων, ο οποίος επανελειμμένος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν πάει και παίρνει να πάρει τα στοιχεία για να βγουν λογαριασμοί. Και βγαίνουν λογαριασμοί και πολλών μηνών και όχι μόνο διμηνίας ή τριμηνίας. Από εκεί και πέρα, τι άλλο. Α, στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, κάτι τυπικό αλλά μπορεί και ουσιαστικό, θα γίνει επίσημη με το ονομασία της πλατείας Καπνεργάτη, κρατηθείτε σε πλατεία Καπνεργάτη. Επίσημα αυτή η πλατεία δεν ονομάζεται πλατεία Καπνεργάτη. Ονομάζεται πλατεία 28ης Οκτωβρίου. Και ονομάστηκε έτσι εξαιτίας του γεγονότος ότι εκείνα τα χρόνια του 1940 όλοι όσοι καβαλιώτες κλήθηκαν να πάνε στο μέτωπο, στην Αλβανία, για τον πόλεμο με την Ιταλία, συγκεντρώθηκαν σε εκείνο το σημείο. Και εξαιτίας αυτής της συγκέντρωσης, όλη η πλατεία, επισήμως επαναλαμβάνω, ονομάζεται πλατεία 28 Οκτωβρίου. Και αυτή τη διαφορά από την πραγματικότητα στο επίσημο θα τη λύσει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμος, και έτσι η πλατεία επίσημα, επαναλαμβάνω, θα ονομάζεται πλατεία Καπνεργάτη. Να πούμε επίσης ότι πάρθηκε η έγκριση από την κτηματική εταιρεία για εργασίες εκεί στο Μονόπετρο, όχι εργασίες στην παραλία, εργασίες στα σκαλάκια που βγάζουν πάνω στο φάρο, έτσι, γιατί με την τελευταία κακοκαιρία των Νοτιά είχαμε αρκετές ζημιές. Και εξαιτίας αυτών των ζημιών, ναι, υπάρχει μια επικινδυνότητα σε εκείνο το σημείο στα σκαλάκια, και με την ίδια έγκριση θα ξεκινήσουν και εργασίες και στην Καλαμίτσα. Και αυτό εδώ είναι σημαντικό, γιατί κάποιοι αντιδρούν εκεί. Τι άλλο, για να δούμε που σημειώσαμε. Πάμε στο πάρκινγκ της Δημοτικής Αγοράς. Εκεί είμαστε στην τελική φάση για τον διεθνή διαγωνισμό προκειμένου να έχουμε ένα σύγχρονο πάρκινγκ. Να μην είναι κλείνει 10 η ώρα το πάρκινγκ εκεί και τελειώσαμε με το που φεύγει ο υπάλληλος. Αυτό που θα γίνει θα είναι να προμηθευτούν στο Δήμο σύγχρονα μηχανήματα που όταν θα τελειώνει η βάρδια του υπαλλήλου, το πάρκινγκ θα εξακολουθεί να λειτουργεί όπως λειτουργούν, για παράδειγμα, τα πάρκινγκ στο Τελωνείο ή στο ΝΟΚ. Εκεί δηλαδή που μπαίνεις, με το που μπαίνεις παίρνεις το χαρτάκι σου, με το που βγαίνεις βάζεις το χαρτάκι, το διαβάζεις το μηχάνημα, πόσο θα πληρώσεις, το πληρώνεις, ανοίγει μπάρα, φεύγεις. Σύγχρονα πράγματα και απλά, κατά την άποψή μου. Έτσι ώστε να αυξηθούν και τα έσοδα του Δήμου από τη λειτουργία του πάρκινγκ. Θα προμηθευτούν μάλιστα, λέει, και μηχανήματα αναγνώρισης και ανάγνωσης της πινακίδας, για να γίνεται αυτόματα. Κάποιος μπορεί να πληρώνει με πιστωτική, κάποιος μπορεί να πληρώνει σε αυτό το μηχάνημα που θα σαρώνει το εισιτήριο που θα παίρνει, όπως κάνουμε τώρα σε αυτά τα πάρκινγκ που σας αναφέραμε, ή κάποιος μπορεί να πληρώνει και στο ταμείο. Όπως και να έχει όμως, σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε μια σύγχρονη 24ωρη λειτουργία του πάρκινγκ, και ναι, θα είναι κάτι σημαντικό αυτό, γιατί καταλαβαίνετε και στις ώρες αιχμής τα πάρκινγκ και τις βραδινές ώρες που είναι αιχμή για στάθμευση για τον κόσμο που θέλει να κατεβεί στο κέντρο και να διασκεδάσει, δεν είναι εύκολη η υπόθεση. Λοιπόν, αυτά νομίζω.

0: Νομίζω ότι καλύψαμε τα περισσότερα από όλα όσα ακούστηκαν κυρίαρχα στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην επόμενη συνεδρίαση λογοδοσίας, ένα από τα θέματα που θα υπάρξουν εκεί, θα συζητηθούν, είναι για το Περιγιάλι και αυτή την υπόθεση με τις καταβολές χρήμα των ιδιοκτητών των οικοπαίδων. Απλά γιατί υπήρξαν πολλές ερωτήσεις και ο Δήμαρχος πολύ σωστά είπε ότι όλες αυτές είναι εξειδικευμένες. Δεν μας είπατε ότι θα τις κάνετε, δεν ετοιμαστήκαμε. Κάντε τις όταν θα έρθει η λογοδοσία, μία προς μία να απαντηθούν. Και όντως αυτό θα γίνει. Απλά υπόθηκε ότι ο Δήμος δεν θα χάσει χρήματα από αυτή την υπόθεση. Ακόμα και κάποιοι που κέρδισαν κάποιες υποθέσεις δικαστικά θα πάνε στο εφετείο και στο Δήμο υπάρχει η αισιοδοξία ότι θα κερδιθεί αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο τη Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
7: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
8: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
7: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
8: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
6: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
7: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
8: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
9: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Αλφα.
10: 88,6.

Και για χαρά μας τραγούδησε ο Δημήτρης Μπάσης. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε. Δεν συνηθίζουμε να αναφερόμαστε στις δημοσκοπήσεις. Όχι γιατί δεν τις πιστεύουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι αναξιόπιστες. Όχι. Θεωρούμε ότι έχει μια βάση όλο το υλικό που βγαίνει από τις δημοσκοπήσεις, ειδικά όταν όλες οι δημοσκοπήσεις έχουν μια συγκεκριμένη έστω και θολή εικόνα για το ποιος είναι προηγείται, ποιος έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά και ποιοι έπονται. Αυτό και βγαίνει και από τα αποτελέσματα των εκλογών, δεν αλλάζει. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζουν, επαναλαμβάνω, σε γενικές γραμμές, με τη θολή φωτογραφία ή δημοσκοπήσεις. Γιατί το, δεν το κάνω συχνά, γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα. Αυτοί που δεν ευνοούνται αρχίζουν και αμφισβητούν, μόνιμα αμφισβητούν, αν και πολλές φορές και τις περισσότερες μάλλον διαψεύδονται. Είναι μια κουβέντα που είναι φθοράς αυτή η κουβέντα. Όμως, επαναλαμβάνω, αυτές οι δημοσκοπήσεις περιγράφουν μια κατάσταση έστω και σε γενικές γραμμές. Και γιατί θα κάνω αυτή την αναφορά, γιατί τώρα πλέον βγαίνουν σιγά σιγά δημοσκοπήσεις που έχουν στο κάδρο

και τα δύο νέα κόμματα. Και του Τσίπρα, που σήμερα το βράδυ θα ανακοινωθεί, και της Καρεσιανού. Και από αυτά βγαίνουν, και με αυτές τις μετρήσεις δηλαδή, βγαίνουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Έστω και το ξαναλέω με κίνδυνο να είμαι κουραστικός, με αυτή τη θολή εικόνα που παρουσιάζουν. Έχουμε τώρα λοιπόν, βγήκε στην δημοσιότητα, μια δημοσκόπηση της Interview, η οποία λέει ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, 26%, 26,1%, και γίνεται μάχη για τη δεύτερη θέση, εκεί που παλεύουν, και είναι λογικό. Αυτή είναι η κατάσταση, έτσι την γνωρίζουμε τουλάχιστον και εμείς όλοι, πάντων, που ασχολούμαστε έστω και λίγο με αυτά τα θέματα. Είναι η μάχη ανάμεσα στο κόμμα του Τσίπρα και το Πασόκ, για το ποιος είναι δεύτερος. Εκεί στην ουσία είναι μαζί αυτά τα δύο κόμματα. Σε αυτή τη δημοσκόπηση το κόμμα Τσίπρα είναι στο 12,8 και το Πασόκ στο 12,3. Ενώ η Καρεσιανού είναι πιο κάτω, είναι τέταρτο κόμμα με 7,5%. Αυτό όμως που θέλω να επισημάνω σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι ένα εκπληκτικό γεγονός. Και ποιο είναι αυτό? Ότι με την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, κάποια κόμματα της αριστεράς είτε σχεδόν εξαφανίζονται, είτε έχουν τεράστιες απώλειες. Αυτό λοιπόν που σχεδόν εξαφανίζεται είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σε αυτή τη δημοσκόπηση που επαναλαμβάνω έχει τη θολή φωτογραφία, εμφανίζεται να έχει μισή μονάδα, 0,5%, και άλλο μισό 0,5% παίρνει η ελληνική αριστερά. Έτσι. Νέα αριστερά μάλλον, συγγνώμη. Ενώ η πλεύση ελευθερίας της γνωστής και μη εξαιρεταίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, που κάποιους μήνες πριν, ένα χρόνο πριν από τώρα, μπορεί να το θυμάμαι, είχε διπλάσια, έτσι, όχι, είχε ποσοστό πάνω από το 10%. Εμφανίστηκε και με 15%, και τότε είχε πει η Κωνσταντοπούλου ότι κοιτιέμαι στον καθρέφτη και ετοιμάζομαι. Δηλαδή, πάω να κυβερνήσω τον τόπο. Έτσι. Έχει ποσοστό 3,2. Λίγο πάνω δηλαδή από το μέτρο να μπει στη Βουλή. Όλοι έχουν πάθει τεράστια ζημιά ή εξαφανίζονται από τις νέες, από τις αλλαγές αυτές. Δηλαδή η Κωνσταντοπούλου πληρώνει την εμφάνιση της Καρεσιανού. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά πληρώνει την εμφάνιση του Τσίπρα. Ποσοστά πεσμένα έχει και η Ελληνική Λύση, πάλι λόγω Καρεσιανού, με 5,8%. Ποσοστά πεσμένα έχει και το ΚΚΕ με μόλις 5%. Γιατί μετά, πριν από αυτές τις εμφανίσεις, ήταν και 8 και 9%. Όλοι χάνουν. Με περισσότερο το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, αλλά και την Κωνσταντοπούλου. Αυτό ήθελα έτσι να επισημάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θα πάμε σε αυτό που μας καίει όλους. Μας τσουρουφλίζει. Την τιμή του πετρελαίου. Και σας έχουμε πει πολλές φορές ότι οι αγορές προεξοφλούν γεγονότα. Προεξοφλούν δηλαδή το τέλος του πολέμου. Άσχετα και αν έχουμε κλιμάκωση, βομβαρδισμούς εκεί στο Ιράν αυτή τη στιγμή. Και οι ειδικοί λένε, το εμείς το μεταφέρουμε και δεν έχουμε κανένα λόγο να το αφισβητήσουμε, ότι αυτές οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, ακόμα και αν τώρα, σήμερα, τελειώσει ο πόλεμος, θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Για άλλους 6 μήνες δηλαδή. Έτσι. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν βουτιά τη Δευτέρα, υποχωρώντας κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, λόγω της αισιοδοξίας ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, παρότι εξακολουθούν να διαφωνούν σε βασικά ζητήματα όπως η διαχείριση στα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν πως και να υπάρξει συμφωνία, οι τιμές του πετρελαίου δεν θα επιστρέψουν σύντομα στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο, ενώ η αλυσίδα προσφοράς ενέργειας θα χρειαστεί χρόνο για να ανακάμψει, με εκτιμήσεις να μιλούν για επιστροφή στην κανονικότητα στα μέσα ή τέλη του 27. Όπα, εδώ νόμιζα ήταν στο τέλος του 26. Εδώ μιλάμε για ένα χρόνο ή ενάμιση. Δικό μου λάθος, γιατί διάβασα τα ψηλά, τα πιο πάνω. Σε 1,5 χρόνο. Με 1,5 χρόνο. Μεταξύ ζημιών, σε κοιτάσματα, εγκαταστάσεις και αγωγούς,

και τη διαταραχή στην ναυτιλία, η παραγωγή αργού πετρελαίου στη Μέση Ανατολή θα χρειαστούν έως και 9 μήνες για να αποκαταστήσουν πλήρως την παραγωγή μόλις τελειώσει ο πόλεμος, κάτι που υπόσχεται παρατεταμένη στενότητα στις αγορές, λένε αναλυτές. Περίπου 14 εκατομμύρια δολάρια, συγγνώμη, βαρέλια, 14 εκατομμύρια βαρέλια μυρισίως της παγκοσμίου προσφοράς πετρελαίου βρίσκονται σε περιοχές με κοιτάσματα που έχουν διαταραχθεί από αυτόν τον πόλεμο, σύμφωνα με οίκο αξιολόγησης. Περίπου το 90% αυτών των όγκων βρίσκεται σε περιοχές που δεν μπορούν εύκολα να επανακινήσουν τη λειτουργία τους. Γιατί είναι βομβαρδισμένα από τους Ιρανούς. Ως αποτέλεσμα, τα επίπεδα των παγκοσμίων αποθεμάτων πετρελαίου θα συνεχίσουν να μειώνονται μέχρι να βελτιωθούν οι προμήθειες. Εδώ ο μεγάλος κερδισμένος είναι η Ρωσία. Γιατί υπήρχαν κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και εξαιτίας του γεγονότος ότι τώρα δεν μπορούν να πάρουν πετρέλαιο χώρες από τον Περσικό, ζητούν πετρέλαιο από τον Πούτιν. Και αυτός άλλο που δεν θέλει, γιατί είναι οικονομικά σφιγμένος, τα δίνει και μάλιστα τα πετρέλαια και μάλιστα με αυξημένη τιμή. Ο κόσμος έχει ήδη χάσει 1,2 με 1,5 δισεκατομμύρια βαρέλια προσφοράς, τα οποία θα χρειαστεί να ανακτήσει, καθώς οι αγορές και οι χώρες θα αναπληρώνουν τα αποθέματά τους για να μετριάσουν μελλοντικές διαταραχές προσφοράς. Δηλαδή, ακόμα και τώρα δίνουν στρατηγικά αποθέματα για να μην ανεβεί και πάλι η τιμή της αγοράς. Όταν όμως ομαλοποιηθεί η κατάσταση, το πρώτο που θα κάνουν, βεβαίως να δώσουν πετρέλαιο στην αγορά, αλλά να πάρουν για να τα βάλουν στις αποθήκες, στα στρατηγικά αποθέματα που τώρα και αυτά λιγοστεύουν. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν υψηλές για το υπόλοιπο του έτους και θα είναι κοντά, υπολογίζεται, στα 90 δολάρια το βαρέλι. Το λέμε τώρα πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι, γιατί γεροί να είμαστε, έρχεται και ο χειμώνας. Με πετρέλαιο τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Με 90 δολάρια το βαρέλι. Εν τω μεταξύ, για να επιστρέψουν τα τάγκερ στην πλήρη μεταφορική ικανότητά τους θα χρειαστούν μήνες, καθώς πρώτα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα σημεία συμφόρησης που δημιουργήθηκαν με το κλείσιμο των στενών, με περίπου 166 τάγκερ να έχουν εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή στον Περσικό. 166 είναι εκεί. Πρέπει να φύγουν αυτά και να έρθουν τα άλλα τα άδεια για να πάρουν. Και εδώ η εφοδιαστική αλυσίδα έχει διαταραχθεί. Παράλληλα, όπως σημειώνουν αναλυτές, εν μέσω έντονης αβεβαιότητας σχετικά με τις θαλάσσιες νάρκες, την κατάσταση των ιρανικών ελέγχων διοδίων δηλαδή που θέλουν να βάλουν, ακόμα και τη ρήπανση από πεταλίδες στα πλοία, όταν τα πλοία δεν κινούνται, είναι και αυτό μια λεπτομέρεια αλλά σημαντική. Πιάνουν πεταλίδες στα ίσαλα και στα ύφαλά τους, με αποτέλεσμα να μην κινούνται εύκολα και να δαπανούν περισσότερα χρήματα για να κινηθούν. Και αυτό είναι ένα σημείο. Πρέπει να καθαριστούν οι πεταλίδες. Μια γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα πλοημότητας πριν από τον πόλεμο είναι απίθανη. Με βάση όλα αυτά λοιπόν τα εμπόδια, η Capital Economics εκτιμά πως οι τιμές του πετρελαίου θα αρχίσουν να κινούνται στο προ-πολέμου επίπεδα μόνο όταν βελτιωθεί ουσιαστικά η ισορροπία προσφοράς ζήτησης στην αγορά ενέργειας, κάτι που είναι απίθανο να συμβεί πριν από τα μέσα με τέλη του επόμενου έτους, του 27. Τέλη του 27 βλέπει και η Société Générale την επιστροφή των επιπέδων προσφοράς και ζήτησης και άρα κανονικών ροών μέσω ορμούς που ισχύαν πριν τον πόλεμο. Ο γαλλικός οίκος εξέτασε ένα σενάριο όπου το άνοιγμα των στενών είναι άμεσο στις αρχές δηλαδή του Ιουνίου, σε λίγες μέρες. Αυτό, όπως επισημαίνει η Société Générale, συνεπάγεται ότι οι τιμές του πετρελαίου θα κορυφωθούν κατά τη διάρκεια του Ιουνίου στα 125 δολάρια εφιάλτης το βαρέλι, καθώς η καθυστερημένη ομαλοποίηση των φυσικών ροών διατηρεί την αγορά σφιχτή και τα αποθέματα συνεχίζουν να μειώνονται. Οι τιμές θα αρχίσουν να μειώνονται στη συνέχεια, καθώς προβλέπεται να βελτιωθεί η ορατότητα, με αποτέλεσμα να κλείσουν το έτος στα 85, δηλαδή 125 το καλοκαίρι, 85 στο τέλος του έτου, το έτος περίπου δηλαδή 23 δολάρια υψηλότερη από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Η αύξηση των αποθεμάτων θα ξεκινήσει στα τέλη του 26 και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του 27, ωστόσο δεν θα επαρκούν για να αποκαταστήσουν την αγορά σε κανονικές συνθήκες. Η πλήρη κανονικότητα, όπως εκτιμάει η Société Générale, συνεπάγεται ότι θα φτάσει και προβλέπεται ότι θα φτάσει στο τέλος του 27, με τον Brent να κυμαίνεται στα 81 δολάρια κατά μέσο όρο το επόμενο έτος. 81. Αξίζει να σημειωθεί πως και άλλοι παράγοντες της αγοράς, της διεθνούς αγοράς, προειδοποιούν
ότι ακόμα και αν τα στενά του Ορμούς επαναλειτουργήσουν σύντομα,

0: θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μήνες για να επιστρέψουν στο 80% των ροών πριν τη σύγκρουση. Και οι πλήρες ροές ενέργειας δεν θα επιστρέψουν πριν από το πρώτο με δεύτερο τρίμηνο του 27. Μάλιστα. Αυτές είναι οι προβλέψεις που είναι οι ειδικοί θα θέλανε να βγάλουν καλύτερο έτσι, πόρισμα, καλύτερη πρόβλεψη. Δεν το βλέπουν, γι' αυτό και μας προετοιμάζουν στην ουσία για αυτό που έρχεται. Τα δύσκολα, τα οποία είναι ακόμα μπροστά μας. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
1: Να τρέξει.
2: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θα ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη και τον Γιάννη Γρηγοριάδη. Ο κ. Γρηγοριάδης είναι επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ και διδάσκει πολιτική επιστήμη στο
5: Παρίσι. Smart Motors, τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
7: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
6: Grand Chalet Care.
7: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
6: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
8: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελγιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Μάτια μου. Σας περιμένουμε.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
10: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταυτί.
11: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
12: Α 88,6.

Ήταν τα Μαργαριτάρια με τον Μακεδόνα, τον Κώστα Μακεδόνα, το τελευταίο τραγούδι στη σημερινή εκπομπή. Και πάμε γρήγορα στην ιδιαίτερη είδηση της ημέρας πριν το κλείσιμο. Μας έρχεται από τον Σταύρο Φλόρο. Σταύρος Φλόρος είναι το άτυχο παιδί από τη Μεσορόπη της Καβάλας που τραυματίστηκε σοβαρά εκεί στον Άγιο Δομήνικο, στο παιχνίδι το Survivor, και βρίσκεται σε ένα εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Φλόριδα των ΗΠΑ. Τη συμπαράσταση λοιπόν και τις προσευχές όλων ζήτησε ο Σταύρος Φλόρος στη νέα ανάρτηση που έκανε στο Instagram για τη νέα μάχη που θα δώσει στο χειρουργείο. Μετά το χειρουργείο, το πρώτο που έκανε στο δεξί πόδι, ο Σταύρος Φλόρος στο νέο βίντεο του ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι θα χρειαστεί και δεύτερο και νέο χειρουργείο. «Γεια σας», λέει, «θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα πάνε κατευχήν. Έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Σήμερα δίνω ακόμα μια δυνατή μάχη, ένα πολύ ωραίο χειρουργείο, πάλι στο δεξί πόδι. Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα. Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας. Τα περισσότερα γράφουν, ίσως να μην διαβάσει αυτό το μήνυμα, αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλω να κάνετε το σταυρό σας για εμένα και να πάνε όλα κατευχήν», ακούγεται να λέει ο ίδιος μέσα από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται. Στη λεζάντα της ανάρτησης που πρόσθεσε, γράφει: «Υπάρχει ακόμα δρόμος, αλλά πρέπει να εστιάσουμε στα θετικά και όχι στα αρνητικά. Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ και εσείς με βοηθάτε να σφίξω τα δόντια και να προχωρήσω μπροστά», λέει ο Σταύρος Φλόρος, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλο, ενώ ο ίδιος έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομήνικο με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο. Αυτά και από τον Σταύρο Φλόρο. Βεβαίως ευχές να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια όσο το δυνατό, με τους καλύτερους όρους, έτσι, και βεβαίως η τεχνολογία και η ιατρική έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και η προσθετική.

0: Αυτά και από εμάς. Η ώρα είναι 10. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: υλικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: 100,3.
1: Προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ. Αυξημένη παραμένει επίση η κίνηση στην κατηφόρα της Κατεχάγη Κανελοπούλου από την Περιφερειακή Μητού προς την Μεσογείον, στην Αρδιτού, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα και στην Αμφιθέας από την Παραλιακή προς την Αχιλλέως. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο Νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας, της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ο αγώνας για αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι έχει δημοσιοποιηθεί από τους συνηγόρους των βουλευτών που είναι υπό έρευνα ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τυχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, θα μπορούσε η Βουλή να είχε παραπέμψει κάποιους χωρίς να υπάρξει κατηγορία, εξήγησε ο κ. Φλωρίδης. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σε λίγη ώρα εντωμεταξύ, στον Άριο Πάγο θα γίνει κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία τη Μαρία Χαριστιανού. Σε τομείς που εκτείνονται από τη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο μέχρι τις οργανωμένες απάτες και την εμπορία ανθρώπων, δραστηριοποιούνται οι εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα το 2024 δραστηριοποιήθηκαν 510 εγκληματικές ομάδες με 3.469 μέλη. Ποσοστό 51,96% του συνόλου των οργανώσεων είναι εγχώριες. Άγνωστοι βανδάλισαν τον Αδριάντα του Κωνσταντίνου Καβάφη, κοσμήτη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο κέντρο της Αθήνας, μόλις ένα μήνα μετά την τοποθέτησή του. Συγκεκριμένο ο δράστης ή οι δράστες προκάλεσαν ζημιά, σπάζοντας μέρος από τα γυαλιά του Καβάφη. Ο Δήμος Αθηνών ενημέρωσε πως προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση της ζημιάς.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τελευταίο αντίο στον Παρασκευάντζα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο handball ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν τη ΣΑΕΚ με 36-30. Στον πρώτο τελικό για τη Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 το απόγευμα. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες. Πρεμιέρα σήμερα για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη στο Ρολάν Γκαρός. Ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει τον Γάλλο Αλεξάνδερ Μίλλερ σε έναν αγώνα που θα αρχίσει στις 2.30 το μεσημέρι και η Σάκαρη τη Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία στη 1.30.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, είναι Τετάρτη, σήμερα 26 Μαΐου του 2023. Τετάρτη είπα, όχι, Τρίτη είναι. Τρίτη 26 Μαΐου του 2026. Στο 26 εδώ στη βάση, είναι 26 Πέμπτου 26, είναι σήμερα 100 χρόνια ακριβώς από τη γέννηση μια ίσως του μεγαλύτερου μουσικού του 20ου αιώνα, λέω εγώ. Σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους, ο Miles Davis έχει γεννηθεί σαν σήμερα, ο άνθρωπος που άλλαξε τον ήχο της jazz και όχι μόνο μια φορά, και ξανά και ξανά και ξανά, κάθε τόσο άλλαζε τον δρόμο, όχι μόνο το δικό του, αλλά και όλης της jazz σκηνής, αυτός ο φοβερός τύπος. Κατά σύμπτωση, χτες μάθαμε ότι ένας από τους συνοδοιπόρους του, ο λεγόμενος κολοσσός του τενόρου, ο Sonny Rollins, έφυγε από τη ζωή χτες στα 95 του. Έχουν ηχογραφήσει διάφορα μαζί. Ακούτε Σκάια και το κομματρία, είναι το ημερολόγιο αυτής της ωραίας Τρίτης. Ο Νότσο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα και ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. skyradio.gr, βρίσκεται το ταμπελάκι που λέει πες την άποψή σου, λέτε την άποψή σας ελευθέρως και δωρεάν.

μπορούσε να είναι ένα από τα τραγούδια της ημέρας. As tears go by, όπως περνάνε τα δάκρυα. Ένα τραγούδι που το έγραψαν μαζί ο Mick Jagger και ο Keith Richards, κλειδωμένοι στην κουζίνα. Το έγραψαν, ήταν μπαλάντα. Εκείνοι μέχρι τότε λέγανε μόνο blues, μπαλάντες δεν τους άρεσαν. Και το έδωσαν να το πει μια κοπελίτσα 17 ετών, η Marianne Faithfull.

Εκτός πενταγράμμου. Είναι πρόσωπα πολλά που σήμερα στέκουν στον αφρό της ημέρας. Ένα, ο Γιάννης Τουρνάρας. Χθες εγκρίθηκε η τρίτη θητεία του ως επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος. Είναι ο πρώτος στην ιστορία της Τράπεζας Ελλάδας που παίρνει τρίτη θητεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε αυτό το πόστο στην πιο δύσκολη στιγμή, όταν όλα κρεμόντουσαν από μία κλωστή. Έζησε και κράτησε το τιμόνι της τράπεζας στα δύσκολα χρόνια, στα χρόνια της προσαρμογής, θα τα κρατάει για άλλα 6 χρόνια. Πρόσωπο, Κώστας Καραμαλής μιλάει σήμερα, ναι. Φτάνω απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής, στην παρουσίαση του βιβλίου του δικού μας, του Κωνσταντίνου Φίλη και του κ. Κωνσταντίνου Ερβιτόπουλου. Το θέμα του βιβλίου είναι η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύως, η είσοδός μας στην εποχή της ομής ισχύως. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου. Ομιλία Καραμανλή, 7 η ώρα, που σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο όσοι πάνε εκεί και θέλουν να πάνε και στο Τζίπρα μετά, θα πάνε καθυστερημένοι στο Τησίο. Ο Αλέξης Τσίπρας, μετά από 235 ημέρες εκτός ενεργό πολιτικής, επιστρέφει απόψε επισήμως. Έχουν περάσει 235 ημέρες από τότε που παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα γυρίζει. Ξέρουμε το χρώμα, κόκκινο και μπλε. Ξέρουμε τον ήχο, θα είναι ένα καινούριο του κραουνάκι. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουμε, θα τα μάθουμε σήμερα. Δηλαδή, πώς το λένε, τι σήμα θα έχει και ποιοι θα υπογράφουν αυτήν την ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια πρόσωπο της ημέρας και η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία τώρα που μιλάμε είναι καθοδόν προς τον Άριο Πάγο για να καταθέσει τα χαρτιά του κόμματός της. Εδώ είμαστε 26 Μαΐου, μεταξύ πολιτικής και πενταγράμμου. Στην ιστορία του πενταγράμμου, σαν σήμερα 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο έπιασαν ένα ξενοδοχείο, ένα δωμάτιο μάλλον, σε ένα ξενοδοχείο του Μόντρεαλ και ξεκίνησαν την δεύτερη ξαπλωτή διαμαρτυρία τους. Θα μένανε για μια εβδομάδα ξαπλωτή στο κρεβάτι. Οι πόρτες του δωματίου άνοιγαν κάθε πρωί στις 9 μέχρι το βράδυ στις 9 και όποιος ήθελε μπαίνε μέσα και κάνανε κουβέντες. Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τζον Λένον, γιατί το κάνετε αυτό? Και ο Λένον απάντησε με αυτή τη φράση, We want to give peace a chance, το οποίο 4 μέρες αργότερα ηχογραφήθηκε ως άσμα. 2, 1, 2, 3.

Είμαστε σε μια περίοδο που εμφανίζονται νέοι αστερισμοί στον πολιτικό ορίζοντα. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι προσωποπαγής. Δηλαδή δεν είναι κόμματα με έναν ηγέτη, είναι ένα πρόσωπο που μετατρέπει τον εαυτό του σε κόμμα. Αυτό μένει να το δούμε στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα. Ισχύει απολύτως στην περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού. Για την περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού γράφει ένα ωραίο σημείωμα σήμερα στην Καθημερινή ο Μιχάλης Τσιντσίνης. Λέει, κάνει ένα παραλληλισμό ανάμεσα στην Καριστιανού και τον Κασελάκη. Για τον οποίο λέει το Σεπτέμβριο δεν τον ήξερε κανείς. Τον Ιούνιο, μετά από 9 μήνες, πήρε 14,92, δηλαδή σχεδόν 15% σε ευρωεκλογές. Είχε κληρονομήσει ένα ηττημένο κόμμα, το οποίο πρόλαβε να υποστεί και μια σοβαρή διάσπαση, αλλά κατάφερε να το κρατήσει στη δεύτερη θέση, μπροστά από το Πασόκ. Δύο χρόνια μετά, σήμερα, εκείνο το σχεδόν 15% δεν το βρίσκουν καν οι δημοσκοπήσεις, που σημαίνει ότι για αυτού του τύπου τα πολιτικά φαινόμενα ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος, είναι εχθρός. Όπως για τον Κασελάκη,

και για την Καριστιανού, γράφει ο Τσιντσίνης. Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Στη θυμική ψήφο προτεραιότητα έχει φαντασία. Η πραγματικότητα της πολιτικού Καριστιανού θα απορροφά κάθε μέρα συμβολική ισχύ από το ρεζερβουάρ της, από το ρεζερβουάρ των συλλαλητηρίων. Και φαίνεται ήδη ότι όσο βρισκόταν στη σφαίρα εκτός πολιτικής, η κυρία Καριστιανού είχε μάλλον μεγαλύτερη πολιτική δύναμη από αυτή που θα έχει εντός σφαίρας πολιτικής.

Λοιπόν, είναι η μέρα των νέων κομμάτων. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ανακοινώθηκε από την πλατεία Αριστοτέλους, από το Ολύμπιον, κατεβαίνει στην Αθήνα για να καταθέσει τα χαρτιά στον Αριοπάγο. Στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει, έφυγε ως βουλευτής ενός κόμματος, επιστρέφει ως ηγέτης ενός άλλου που μένει να δούμε αν θα είναι ακριβώς κόμμα ή απλώς ένας εκλογικός σχηματισμός γύρω από μια προσωπικότητα, ένα δηλαδή προσωποπαγές κόμμα. Μένει επίσης να δούμε πώς θα συνδυάσει το κόκκινο και το μπλε των χρωμάτων που μας προανήγγειλε στην φανέλα του Πανιόνιου ή της Μπαρτσελώνα, ταιριάζουν. Δεν ξέρω πώς θα τα ταιριάξει πολιτικά. Εκτός αυτής της πολιτικής επικαιρότητας, ήθελα να σημειώσω και να σας καλέσω να τα προσέξετε 2-3 θέματα που νομίζω ότι είναι πιο σημαντικά. Στις οικονομικές σελίδες Καθημερινής θα βρείτε ένα ρεπορτάζ της Τάνιας Γεωργιοπούλου. Αναφέρεται σε μια έκθεση η οποία δημοσιεύτηκε χθες, έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για το πολύ συζητημένο και πολύ παθό θέμα των ελέγχων στο δημόσιο, της λογοδοσίας στο δημόσιο. Λοιπόν, ελέγχθηκαν 666 φορείς του δημοσίου. Είπα γιο πίσω μου, σατανά, 666. Εκ των οποίων μόνο ένας στους πέντε, το 19%, είχε εγκαταστήσει συστήματα εσωτερικού ελέγχου, παρότι η σχετική νομοθετική νομική υποχρέωση ισχύει από το 2021 που ψηφίστηκε ο νόμος. Από το 2021 μέχρι το 2025, μόνο ένας στους πέντε από τους φορείς του δημοσίου έχει εγκαταστήσει σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Όσοι έχουν κάνει πάλι αυτό το 20%, 19% που έχει κάνει εσωτερικό έλεγχο, οι περισσότεροι το έχουν αναθέσει σε υπηρεσίες εξωτερικές, δηλαδή έχουν προσλάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες, τις προσλαμβάνουν με απευθείας ανάθεση. Το κόστος είναι 15 με 30.000 ευρώ ανά έργο, συνολικό τζίρος 8,9 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς εποπτεία και κυρίως χωρίς διαγωνισμό. Οι εταιρείες αυτές, οι εξωτερικοί σύμβουλοι δηλαδή που αξιολογούν το δημόσιο, συνέχουν συντάξει συνολικά 152 εκθέσεις. Ούτε μία από αυτές δεν έχει ούτε μία αρνητική κρίση για τον φορέα που ήλεγξε. Όλα καλά, τα βρήκαν όλοι. Που σημαίνει ότι στο ελληνικό δημόσιο εξακολουθεί να επικρατεί αυτή η ασθένεια που όταν μπήκαμε στην περιπέτεια της χρεοκοπίας και άρχισαν τα μνημόνια και έρχονταν εδώ η Τρόικα, δεν πίστευε στα μάτια της ότι στον ευρύτατο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα στην πραγματικότητα κανείς δεν είχε χαρτογραφήσει τι ακριβώς κάνει κάθε φορέας και από τι κρίνεται αν κάνει καλά ή κακά τη δουλειά του. Έχουν βελτιωθεί λίγο τα πράγματα, αλλά όχι πολύ. Αν η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι ακριβής, και φαντάζομαι είναι, δείχνει ότι έχουμε κάνει ελάχιστα βήματα μπρος από το 2010. Ως προς αυτό. Δεν ξέρουμε το δημόσιο, δεν ξέρουμε δεν το έχουμε χαρτογραφήσει. Οι περισσότεροι φορείς δεν έχουν ιδέα τι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν, πώς να το κάνουν και σε τι θα έπρεπε να δίνουν λόγο για το αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αντιθέτως, το οργανωμένο έγκλημα έχει μελετηθεί αρκετά. Πάντη στην Καθημερινή, ρεπορτάζ Λιάννα Μάγρα, έκθεση της Ελλάς για το οργανωμένο, το σοβαρό έγκλημα στην Ελλάδα. 510 εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούν, πλήρως χαρτογραφημένες, με 3.500 περίπου μέλη. Είναι 3.500 ο πληθυσμός των μετόχων στο οργανωμένο έγκλημα. Αυτές έχουν ένα τζίρο πάνω από 180 εκατομμύρια

ευρώ το χρόνο, δεν είναι και άσχημα. Και ενδιαφέρον έχει ένα στοιχείο. Η πλειοψηφία τους, δηλαδή το 52%, είναι αποκλειστικά εγχώριες οργανώσεις, δηλαδή συγκροτήθηκαν στην Ελλάδα και αποτελούνται από Έλληνες πολίτες. Υπάρχει ένα 28% που είναι αλλοδαπές εγκληματικές οργανώσεις, βουλγαρικές, αλβανικές, οι οποίες δρούν εδώ στην Ελλάδα. Και υπάρχει και ένα 20% που είναι μεικτές, έχει και από τα δύο, και Έλληνες και ξένους. Μια χαρά. Το έχουμε πλήρως χαρτογραφήσει το πράγμα. Δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Η παραοικονομία, λέει, έκθεση της Ελλάς, ανθεί. Η υψηλή φορολόγηση και τα πρόσθετα τέλη σε προϊόντα όπως καύσιμα και αλκοόλ ενθαρρύνουν παραβατικές πράξεις, ενισχύουν τη ζήτηση φθηνότερων παράνομων προϊόντων. Οι εγκληματικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται νομοθετικά κενά και ελλείψεις και κυρίως τα κατά καιρούς μέτρα αποσυμφόρησης σοφρονιστικών καταστημάτων που τους επιτρέπει να ξαναβρίσκουν το προσωπικό τους, ακόμη και αν το χάσουν για λίγο σε κάποια φυλακή. Κάπου εκεί είμαστε. Και ένα ακόμη θέμα που κράτησα πέρα από αυτά που είναι έτσι κι αλλιώς στην επικαιρότητα, είναι ψηλά στην προσοχή σας, που είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Πολύ συζητημένο. Αλλά έχουμε δύο καινούργια στοιχεία που αξίζει να προσέξουμε. Λοιπόν, ποια είναι τα καινούργια στοιχεία? Πρώτον, μια έρευνα που έκανε η Διανέωσης, ο Οργανισμός Διανέωσης. Και δεύτερον, μια εγκύκλιο που εξέδωσε χτες ο Πάπας της Ρώμης.

Το συμπέρασμα από την έρευνα της διανέωσης είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη ζωή μας με ρυθμό ραγδαίο. Δηλαδή, τον Οκτώβριο, τώρα πριν από μερικούς μήνες, τον Οκτώβριο του 25 δηλαδή, μετρήθηκε πόσοι Έλληνες χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα ήταν λίγο κάτω από τους μισούς, το 47% είχαμε πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Τον Ιανουάριο ήμασταν ήδη 65%. Τώρα το Μάιο είμαστε 69%, γιατί η έρευνα γίνεται ξανά και ξανά. 37% των συμπολιτών χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, καθημερινά. Και το 50% μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον. Το χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο, δηλαδή ο πολλαπλασιασμός των χρηστών είναι ραγδαίος, από 47 τον Οκτώβριο, 69 τώρα το Μάιο, 10% του πληθυσμού. Το χρησιμοποιούμε αλλά ανησυχούμε. Το 80% ανησυχεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη ευνοεί την παραπληροφόρηση και το ψέμα. Το 79% ότι θα μας κάνει πνευματικά νοχελικούς, θα αδυνατήσει την κριτική μας σκέψη. Και ένα 75% ανησυχεί για την ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων και της ιδιωτικής του ζωής λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. I want my arm about you. Αυτή η ανησυχία είναι το θέμα. Ο Πάπας της Ρώμης, ο Πάπας Λέων, χτες Δευτέρα, παρουσίασε την πρώτη του εγκύκλιο. Ξέρετε, ο Πάπας κατά καιρούς δημοσιεύει εγκυκλίους διδακτικές, που είναι περίπου μια διδασκαλία προς τους επισκόπους, τι να λένε στο πίμνιο και τι να κάνουν οι ίδιοι. Το θέμα λοιπόν αυτής της πρώτης εγκυκλίου του νέου Πάπα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, που, για την οποία χρησιμοποίησε μια πολύ σκληρή έκφραση. Είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αφοπλιστεί. Και είπε, βέβαια, ξέρω ότι η λέξη, ο όρος είναι πολύ ισχυρός, αλλά επίτηδες τον διάλεξα, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιούμε λέξεις που ελκύουν την προσοχή, αλλιώς πάνε χαμένες. Παρεμπιπτόντως, αυτή που ακούτε είναι η Πεγγυλή, γεννημένη σαν σήμερα, το 1920. Λοιπόν, λέει ο Πάπας της Ρώμης ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αφοπλιστεί, όχι να καταργηθεί, όχι να την αποφεύγουμε, αλλά να την αφοπλίσουμε, δηλαδή να τη στερήσουμε την δυνατότητα να κάνει κακό. Τι κακό μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Κατά τον Πάπα, πρώτον, να υπονομεύσει την ικανότητα κριτικής σκέψης, δεύτερον, να υποκαταστήσει τις ανθρώπινες σχέσεις, τρίτον και σημαντικό, να βαθύνει τις ανισότητες, γιατί η άνηση πρόσβαση στη γνώση και στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πολλαπλασιάζει την ανισότητα, τέταρτον, να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατία, λέει ο Πάπας, και επίσης

0: να κάνει ευκολότερους τους πολέμους, διότι τα εργαλεία είναι απλούστερα και ταχύτερα. Κάτι που βρήκα ενδιαφέρον, δίπλα του όταν παρουσίαζε την εγκύκλειό του ο Πάπας, είχε τον ιδρυτή της Anthropic, δηλαδή μιας από τις μεγαλύτερες, μπορεί και μεγαλύτερη, από τις εταιρείες που πειραματίζονται, αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Κρίστοφερ Όλα ήταν δίπλα στον Πάπα και ο οποίος είπε ότι πράγματι σε κάθε εργαστήριο που αυτή τη στιγμή δουλεύει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης υπάρχει ένα σύνολο από κίνητρα και περιορισμούς, τα οποία κίνητρα μερικές φορές έρχονται σε αντιπαράθεση με το να κάνεις το σωστό. Και είπε επίσης ότι η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να επαφίεται στους επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης, στους επιστήμονες των υπολογιστών και τα σχετικά. Θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει ένα πεδίο δημοκρατικού ελέγχου. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικότερο και ηθικό και πολιτικό και ιδεολογικό ζήτημα των ημερών μας. Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα της ημέρας που είναι πολιτική, καθώς είμαστε πια σε μια φάση όπου το ένα κόμμα ιδρύεται μετά το άλλο, καινούρια πρόσωπα στην κόλαση, οι παλιά πρόσωπα που επιστρέφουν. Να σας θυμίσω ότι στο Box, αυτή την εφαρμογή με την οποία παραγγέλλετε φαγητό, καφέ, ψώνια, σούπερ μάρκετ κτλ., όταν τη χρησιμοποιείτε, η παραγγελία σας έρχεται μαζί με πόντους επιβράβευσης, τις οποίες μπορείτε να εξαργυρώσετε στην επόμενη παραγγελία σας από το Box και να βγαίνετε κερδισμένοι κάθε φορά. Και να σας θυμίσω επίσης το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να είναι πια πολύ απλούστερη, πολύ ανθρώπινη. Ένας προσωπικός σύμβουλος της τράπεζας σας αναλαμβάνει από την πρώτη στιγμή που κάνετε την αίτηση. Η προέγκριση δίνεται 48 ώρες. Τα χρήματα 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. nbg.gr για να μάθετε περισσότερα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο.

0: του σπιτιού σου.
1: Ευρώπα και Credit Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credit Bank.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
5: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
6: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
5: Με Noforce.
6: Και Προσταζάν
5: από τη Vogel.
7: Vogel, υγιέντα και φυσικά.
6: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
8: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κατηφόρα της Κατεχάκη Κανελοπούλου από την περιφερειακή Μητού προς την Μεσογείο, στην Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στον Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Καύσωνας πλήττει την Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες για το μήνα Μάιο σε Γαλλία και Βρετανία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλι είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
10: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Εδώ είμαστε. Είναι Τρίτη, 26 Μαΐου του 2026, 26 Πέμπτου 26, αν προτιμάτε, είναι ωραίο, καρκινική γραφή. Σαν σήμερα, 1973, ένα θρυλικό, μια θρυλική συναυλία στο πάρκο της Νέας Υόρκης, στο Central Park, η Carole King, μεγάλη συναυλία, από εκεί η ηχογράφηση που ακούμε, 100.000 άνθρωποι ήταν κάτω στο γρασίδι να την ακούν να τραγουδά. Στην επικαιρότητα είμαστε πάντα στο σκοτάδι ή στην ομίχλη σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Περσικό. Έχουμε δηλώσεις αντιφατικές. Είχαμε ένα χτύπημα χτες, χτυπήματα μάλλον αεροπορικά για πρώτη φορά μετά από μέρες. Αμερικανικά χτυπήματα εναντίον του Ιράν. Αυτοάμυνα χαρακτηρίστηκαν. Και η αισιοδοξία ότι είμαστε μισό βήμα από τη συμφωνία μάλλον δεν ισχύει πια. Εδώ είμαστε ένα βήμα από την εμφάνιση ενός ακόμη κόμματος στην πολιτική κονίστρα μετά την κυρία Καριστιανού. Σήμερα στις 8 το βράδυ είναι η ώρα του Αλέξη Τσίπρα, το μπλε, το κόκκινο και ο Κραουνάκης. Παρακάλεσα την καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης, την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, για μια συζήτηση έτσι, ελαφρώς πολιτικολογούσα, εν ώψη αυτού του φαινομένου της κομματογένεσης. Λοιπόν, κυρία Γεωργιάδου, καλημέρα. Περνάμε μια περίοδο αστρογένεσης, δηλαδή έχουμε μια εμφάνιση νέων κομματικών σχηματισμών, δύο στην πραγματικότητα μέσα σε λίγες μέρες και περιμένουμε και ένα τρίτο. Σημαίνει κάτι αυτό?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα σημαίνει πολλά για το κομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης και την τρίτη ελληνική δημοκρατία. Η τρίτη ελληνική δημοκρατία οικοδομήθηκε πάνω στην λογική ενός κομματικού συστήματος, το οποίο είχε λίγα κόμματα και μία λελογισμένη πόλωση. Υπήρχε δηλαδή αυτό που έχει υποθεί από πολύ διακεκριμένους πολιτικούς επιστήμονες της χώρας και διεθνώς για την Ελλάδα, ότι υπήρχε μία κεντρομόλος τάση στον κομματικό ανταγωνισμό. Και βέβαια τα κόμματα ήταν μεγάλα κόμματα, ήταν κόμματα μαζικά, τα οποία εδραιώνονταν σε κοινωνικά αιτήματα, σε μαζικά κοινωνικά αιτήματα. Κάποια από τα κόμματα αυτά ήταν πιο κινηματικά, όπως λόγου χάριν το ΠΑΣΟΚ, και κάποια άλλα ήταν πιο παραδοσιακά οργανωμένα, όπως η Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια μεταξύ αυτών των κομμάτων μια διακεκριμένη θέση είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το κατεξοχήν ιστορικό μαζικό κόμμα. Τα κόμματα, κύριε Τσίμα, αυτό το λέμε στους φοιτητές μας από το πρώτο εξάμηνο. Τα κόμματα είναι κομμάτια, είναι μέρη. Η λέξη κόμμα, πάρτι, προέρχεται από το πάρς, το λατινικό πάρς, που σημαίνει ακριβώς αυτό, ένα κομμάτι. Πρέπει να εκφράζει το κόμμα ένα κομμάτι της κοινωνίας. Έρχομαι σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε, έκανα όλη αυτή την εισαγωγή προκειμένου να μπορέσω να απαντήσω και να σας πω ότι ανησυχώ με αυτήν την παράδοξη κομματογένεση, η οποία έρχεται από τα πάνω και είναι καθαρά προσωποκεντρική.
0: Μέχρι να αποδειχθεί βέβαια, αν αποδειχθεί, ότι αυτό που έρχεται από τα πάνω έχει μια αντιστοίχηση από τα κάτω, δηλαδή ότι η πολιτική προσφορά συναντά κάποια πραγματική ζήτηση, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε ακόμη
1: και μπορεί να μην είναι.
0: Και δεν φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται, γιατί όντως την ιστορία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων έχουμε περιπτώσεις κλασικών μαζικών κομμάτων που να, επειδή όμως έχουν στο εσωτερικό τους προσωπικότητες μεγάλου, ας πούμε, μεγάλης εμβέλειας, λαϊκιστές με απήχηση, αυτό που λέμε δημαγωγούς, κεντράρουν σε αυτά τα πρόσωπα, ενώ στην πραγματικότητα είναι κλασικά κόμματα που απευθύνονται σε ένα εκλογικό ακροατήριο. Μία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση ήταν στην Αυστρία το λεγόμενο κόμμα του Γιώργ Χάιντερ. Δεν ήταν κόμμα του Γιώργ Χάιντερ, ήταν ένα κόμμα που απευθυνόταν σε ένα υπερεθνικιστικό κομμάτι της αυστριακής κοινωνίας. Ήταν όμως αυτό σαφές, ότι η προσωπικότητα έρχεται προκειμένου να κινητοποιήσει και να, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, υπηρετήσει

0: το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο απευθύνεται. Αυτό ήταν σαφές, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον και από το κόμμα που ήδη είχε ανακοινωθεί, αυτό της κυρίας Καριστιανού, ναι, που φέρει και το όνομά της εξάλλου,
1: επίσημα, mm-hmm, ακριβώς, τίτλο, ακριβώς, ναι.
0: Κάτι τέτοιο νομίζω πως δεν φαίνεται. Μπαίνει βέβαια να δούμε τι θα μας πει σήμερα, νομίζω σήμερα είναι η ανακοίνωση.
1: Βέβαια του, σήμερα. Σήμερα στο 8 το βράδυ, βέβαια. Ξέρουμε τα χρώματα, ξέρουμε και τη μουσική. Θα είναι μπλε και κόκκινο και θα έχει μουσική κραουνάκι. Τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε το βράδυ.
0: Κοιτάξτε, αυτό το μπλε και κόκκινο, πραγματικά, επειδή είδα και αυτό το μικρό βίντεο που έκανε ο κύριος Τσίπρας, μόνο από αυτό, τουλάχιστον σε μένα, λειτουργούν αρνητικά τα ανακλαστικά. Ο κύριος Τσίπρας είναι εκπρόσωπος της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ελλάδα. Και η ριζοσπαστική αριστερά, δεν θέλω προσωπικά, και νομίζω αυτή είναι, θα ήταν η γνώμη πολλών σαν και εμένα, να φλερτάρει με τον εθνικισμό. Δηλαδή δεν περιμένουμε από την αριστερά να μας μιλήσει για τον μπλε της χώρας. Εννοείται ότι όλοι όσοι μετέχουν στο δημόσιο βίο εκκινούμε από την υπόθεση εργασίας που θέλω να τη θεωρήσω βάσιμη, ότι όλοι είναι πατριώτες. Δηλαδή όλοι είμαστε πατριώτες, όλοι, εννοείται, ας πούμε, και ταυτοχρόνως βέβαια είμαστε και Ευρωπαίοι. Δεν χρειάζεται αυτό να τονιστεί, πολλό μάλλον από ένα κόμμα που έχει μια αφετηρία από το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, που νομίζω ότι θα ήταν ένα μπερδεμένο μήνυμα να απευθυνθεί με έναν τρόπο που επιδιώκει να κινητοποιήσει αντανακλαστικά του χώρου ενός παραδοσιακού, συντηρητικού, εθνικιστικού χώρου.
1: Ναι. Άρα, μεθοδολογικά πρέπει να ξεχωρίσουμε ένα κόμμα το οποίο είναι κόμμα, απλώς έχει μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα στην ηγεσία του, το οποίο, η οποία, εν πάση περιπτώσει, μονοπολεί την εκπροσώπησή του και δημιουργεί ένα μαγνήτη. Και είναι άλλο πράγμα να έχεις ένα πρόσωπο που να μετατρέπει τον εαυτό του σε κόμμα.
0: Ακριβώς. Είναι νομίζω δύο διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ένα σενάριο, τη μία περίπτωση την έχουμε δει ξεκάθαρα σε αυτό το μόρφωμα, το κομματικό σχήμα, να το πω, της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε κάποιες απορίες που νομίζω θα λυθούν, και ερωτηματικά που θα απαντηθούν σήμερα ή θα αρχίσουν να απαντιόνται σήμερα. Αλλά ό,τι και να γίνει, ξέρετε, σε όποιο μοντέλο και να ανταποκριθούν τα σχήματα αυτά, τα δύο ή τα τρία ή τα πόσα θα είναι, ουσιαστικά βρισκόμαστε στο θάνατο του κομματικού συστήματος της μεταπολίτευσης, που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά ενός ελεγχόμενου πλουραλισμού, όχι πάρα πολλά κόμματα. Είχαμε κοινοβουλευτικές θητείες με τρία κόμματα. Το θυμάστε πολύ καλά.
1: Βέβαια. Η Βουλή του 81 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τρία κόμματα.
0: Ακριβώς. Και ένα λοιπόν κομματικό σύστημα συνήθως με λίγα κόμματα και ένας κομματικός ανταγωνισμός που είχε πόλωση αλλά όχι τοξικότητα, με εξαίρεση κάποιες πολύ διακριτές στιγμές όπως τέλος της δεκαετίας του 80, αρχές του 90, αλλά σε γενικές γραμμές είχαμε αυτήν την τάση της σύγκλησης, την κεντρομόλο τάση μέσα από την οποία και με βάση αυτής της λειτουργίας η Ελλάδα πέτυχε σπουδαία πράγματα. Από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε, στην ΟΝΕ αργότερα.
1: Η πόλωση βέβαια, μάλλον θέλω να πω, ο διάλογος ήταν οξύς. Θυμόμαστε την περίοδο με τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία, όπου υπήρχε μια πόλωση πραγματική, αλλά τι εννοείται, ότι δεν εκφραζόταν σε επίπεδο, πώς να πω, πολιτικών θέσεων, δηλαδή ότι σε επίπεδο πολιτικής τα κόμματα τίνανε να συγκλίνουν προς ένα κέντρο.
0: Προς κοινούς στόχους.
1: Κοινούς στόχους,
0: διότι,
1: ναι.
0: Θυμηθείτε, το Πασόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν αντίθετο στην ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Ωστόσο, επί των ημερών της κυβέρνησής του υπογράφηκε η συμφωνία που είχε ήδη ολοκληρωθεί.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι τα κόμματα εκείνης της εποχής και μέχρι πολύ πρόσφατα και στην περίοδο Σιμίτη και αργότερα, δηλαδή φτάνοντας μέχρι και την κρίση όπου εκεί ξεκινά αυτή η τοξική πόλωση, ενώ την οικονομική κρίση, μέχρι τότε μπορεί να υπήρχε ένα αφήγημα πολύ πολιτικό, όμως σε επίπεδο πολιτικών υπήρξε μια συνένεση. Αυτό ήταν το μοτίβο μέσα από το οποίο πορεύτηκε η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα που τον περιμένουμε απόψε, ο κύριος Τσίπρας κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να κάνει τώρα αυτό που προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να κάνει το μετά.

0: τις εκλογές του 2019, δηλαδή μετά την εκλογική του ΙΤΑ, να διευρύνει το χώρο του και από τη ριζοσπαστική αριστερά να καταφέρει να εκπροσωπήσει αυτό που με τον παλιό όρο θα λέγαμε δημοκρατική παράταξη, ας πούμε, το κέντρο και κέντρο αριστερά. Μπορεί?
1: Η ταπεινή μου γνώμη είναι όχι. Όχι γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί, αλλά γιατί αυτό δεν γίνεται. Είναι διακριτά ρεύματα. Το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Είναι ιστορία της σοσιαλδημοκρατίας που πορεύτηκε μέσα από αντιπαραθέσεις και διαιρέσεις. Είναι διακριτά ρεύματα. Το βλέπουμε σε όλες τις χώρες. Βλέπουμε τη Γερμανία. Έχει την πιο κλασική εκδοχή της σοσιαλδημοκρατίας παρά την κρίση που περνάει. Ωστόσο το S5 είναι τεμπτουσία, ας πούμε, αυτού του ρεύματος. Αλλά υπάρχει η ριζοσπαστική αριστερά και η πράσινη. Δεν γίνονται όλα αχταρμάς. Υπάρχουν διαφορετικές κατευθύνσεις, διαφορετικές προτεραιότητες. Αυτά τα πάρς που εκφράζονται, αυτά τα μέρη, είναι πραγματικά διαφορετικά μέσα στην κοινωνία. Και η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορούν να συνενωθούν από πάνω, ενδεχομένως από κάτω, αλλά θέλει πολλή προσπάθεια, πολλή δουλειά για να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Κυρία Γεωργιάδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ημερολόγιο της 26ης Μαΐου και το γεγονός της ημέρας, φυσικά πολιτικά εννοώ, στην μικρή πολιτική μας σκηνή, είναι η συγκέντρωση το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει τον καινούριο του πολιτικό σχηματισμό. Αντώνης Αντζολέτος είναι μαζί μου. Αντώνη, δεν έχει μαθευτεί τίποτα,
6: Δεν έχει μαθευτεί τίποτα.
5: Καλλιεργείται σασπένς. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ιδέα για το όνομα, δεν έχουμε ιδέα τι ακριβώς θα γίνει, ποιος θα μιλήσει.
6: Κατάφερε να το κρατήσει μόνο ο ίδιος. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Κάτι περίμενα να έχει. Γιατί μόνο εικάζουμε από τα συμφραζόμενα. Ποιες λέξεις μπορεί να περιέχονται.
5: Τη διακήρυξη επίσης, αυτό το κείμενο.
6: Τη διακήρυξη έχουμε. Κάτι ψηλά έχουμε σε σχέση με την πατριωτική αριστερά. Το όλα αυτά που θα αναφερθεί για το κράτος δικαίου, για την κυβέρνηση. Ενδεχομένως να λέει ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, το παλιό οικονομικό σύστημα και το ότι χρωστούν ένα δισεκατομμύριο. Αλλά ναι, σε σχέση με το όνομα, εκεί είναι το μεγάλο μυστήριο. Γιατί σίγουρα θέλει καταρχάς να κάνει μια μεγάλη συγκέντρωση σήμερα, έτσι ώστε να μπει με το δεξί ή με το αριστερό, δεν ξέρω, ότι θέλει και ο ίδιος, στην κεντρική πολιτική σκηνή και στις δημοσκοπήσεις.
5: Όπως λέει ο Τσακαλώτος, πότε με το ένα, πότε με το άλλο.
6: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα σήμερα, να έχει πολύ κόσμο, να έχει καινούριο κόσμο από κάτω, να έχει τα νέα στελέχη που θα τα έχει σίγουρα, και μετά νομίζω το άλλο στοίχημα είναι η ιδρυτική διακήρυξη από κάτω, επειδή θα μπορείς να μπαίνεις πλέον στο site και να υπογράφεις ηλεκτρονικά, να έχει χιλιάδες υπογραφές, να έχει πολλές υπογραφές. Αυτό θα είναι το πρώτο δείγμα του κόμματος. Σίγουρα και αυτά που θα πει ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με προγραμματικά θέματα, δίνοντας το στίγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση το όνομα θα μπορούσε, αν είναι κάτι καινούριο και εμπνεσμένο, να αποτελέσει μαγνήτη, αν σηματοδοτεί κάτι.
5: Σίγουρα έχει καλλιεργήσει ένα suspense γύρω από αυτό, για όποιον ενδιαφέρεται. Αλλά ναι, μένει να δούμε αν αυτό που θα δούμε ή θα ακούσουμε απόψε συντηρεί το ενδιαφέρον ή το ξεφουσκώνει κάπως. Είχαμε χτες αυτή στην εκπομπή στο Χιλιοστό. Είχαμε αυτό τη φοβερή ατάκα του Γιούνκερ, ότι του είχε προτείνει να φορολογήσει τους εφοπλιστές και εκείνος είπε όχι. Και ο Γιούνκερ του είπε τι αριστερός είσαι εσύ.
6: Σίγουρα αυτό σήμερα θα κεντρήσει το ενδιαφέρον, γιατί είχαμε κάποια επικοινωνία με την Αμαλία. Δεν ξέρω, θα απαντήσουν στην ημέρα ή το αφήνει να πει κάτι το βράδυ. Πάντως είναι κάτι που όντως δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο, γιατί είναι κάτι που δεν το είχαμε ξανακούσει και έχει σίγουρα ένα ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Γιούνκερ, που ήταν ένας σύμμαχος του Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
5: Ένας ιδιότυπος σύμμαχος, αλλά σύμμαχος εν τέλει. Ίσως όχι ακριβώς όπως θα ήθελε ο Τσίπρας να είναι, αλλά αυτά δεν γίνονται.
6: Ναι, και με αυτά που είπε στην περασμένη εκπομπή στο Χιλιοστό. Τι άλλο, θα είναι μια και κυκλική σκηνή από ό,τι μου είπανε το βράδυ, εκεί στην πλατεία Θησίου με θέα την Ακρόπολη. Έχει μια παιδική χαρά κάπου εκεί πέρα, κάπου εκεί μπροστά θα στηθεί η σκηνή.
5: Κοίτα, μεγάλη, πολύ μεγάλη συγκέντρωση εκεί δεν μπορεί να είναι. Πόσος κόσμος χωράει σε αυτή την πλατεία, δεν είναι μια μεγάλη πλατεία.
6: Όχι, θα πρέπει να έχει κόσμο και από κάτω, πηγαίνοντας, βγαίνοντας για Θησίο, και προς τα πάνω, προς την Ακρόπολη, για να έχει μια δυνατή εικόνα. Γι' αυτό ίσως να είναι κυκλική, να μπορεί να κινείται γύρω-γύρω. Ωραία. Δεν ξέρω, θα το δω.
5: Όλα αυτά είναι τα συμβολικά. Η ουσία μένει. Και η ουσία νομίζω είναι η αντίδραση των υπολείπων. Ενώ εκείνον που εκείνος θέλει ή δεν θέλει να έχει μαζί του.
6: Ναι, δεν αναμένεται να δούμε βουλευτές. Έχει δηλώσει μόνο ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι θα πάει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει, ο βουλευτής Αχαΐας. Γιατί σίγουρα σε αυτή τη φάση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω να θέλουν να ρίξουν λάδι στη φωτιά. Όταν εκκρεμεί μια κεντρική επιτροπή στις 6 Ιουνίου που θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, περιμένουν και το Σοκράτη Φάμελο τι θα τους πει.

0: Είναι δύσκολο το έργο τους. Δηλαδή, από τη μία πλέον θα είναι με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη θα υποστηρίζουν τις αρχές της ιδιωτικής διακήρυξης του Τσίπρα. Και αν πάνε οι εκλογές μέχρι τον Απρίλιο, τι θα κάνουν. Εντάξει, ναι. Τον Οκτώβριο. Κάπως σώζεται.
1: Ναι. Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Αύριο τώρα θα έχουμε, θα έχουμε πολλά να λέμε. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.

0: Αυτή είναι η τελευταία νότα του σημερινού ημερολογίου. Σας θυμίζω ότι αν το καινούργιο σας αυτοκίνητο πρέπει να το ασφαλίσετε ή αν προσέχετε το παλιό σας σε καινούργιο, μπείτε στο cosmoteinsurance.gr. Θα συγκρίνετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές εταιρείες και θα διαλέξετε εκείνη που σας συμφέρει καλύτερα και θα κλείσετε την ασφαλειά σας εκεί από τον υπολογιστή σας σε λίγα λεπτά της ώρας. Και φέτος η Εθνική Τράπεζα και η κάρτα της, η κάρτα Mastercard, έχουν κρατήσει μια καλή θέση για σένας, για εσάς, στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών. Αν χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σας συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου, μπορεί να είστε ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, να είστε καλά, καλημέρα. Α, ραντεβού το βράδυ, 9, γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στην τηλεόραση του Sky.
1: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό, πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια ευρώ.
8: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το

0: Καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη.
2: Αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και

0: 852, ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει.
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
3: Black Dog.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
1: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

0: Είναι 12. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Και τώρα εσείς και εμείς, φίλες και φίλοι, σε τούτο το μεσημέρι της Τρίτης, της 26ης μέρας του Μαΐου. Είμαστε στο καθιερωμένο μας ραντεβού Δευτέρα με Πέμπτη, 12 η ώρα, στη συχνότητα του Α, στους 88 και 6. Κουφόβραση σήμερα ή μου κάνει, έτσι μου φαίνεται εμένα. Η αλήθεια είναι ότι αν πρόκειται να κινηθείς πολύ έντονα στο κέντρο, να περπατήσεις αρκετή ώρα, αισθάνεσαι μια δυσφορία από την

πολύ απότομη, θα έλεγα, εναλλαγή της θερμοκρασίας. Ποια θέματα θα αναδείξουμε σήμερα στην εκπομπή μας, φίλες και φίλοι? Αρχικά θα μιλήσουμε με τον γραμματέα του Μέρα 25, τον Γιάννη Βαρουφάκη. Πεδίο δόξης λαμπρών, η τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, για μια συζήτηση με έναν πολιτικό που συνήθως ο λόγος του προκαλεί αντιδράσεις. Παράλληλα βέβαια με την ιδιότητα του επιστήμονα στις οικονομικές σπουδές, στην οικονομική επιστήμη, μπορεί να μας και αγραφήσει και το οικονομικό περιβάλλον. Επομένως δεν θα μείνουμε μόνο στο πολιτικό σκηνικό αλλά και σε άλλα θέματα συνομιλώντας μαζί του. Στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, θα έχουμε εδώ την επίσκεψη στο στούντιο του Αλφα ενός καβαλιώτη ακαδημαϊκού, καθηγητή γεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα του κυρίου Ανδρέα Γεωργακόπουλου, με τον οποίο είναι η Βαρουφάκη. Πεδίο δόξης λαμπρών, η τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, για μια συζήτηση με έναν πολιτικό που συνήθως ο λόγος του προκαλεί αντιδράσεις. Παράλληλα βέβαια με την ιδιότητα του επιστήμονα στις οικονομικές σπουδές, στην οικονομική επιστήμη, μπορεί να μας και αγραφήσει και το οικονομικό περιβάλλον. Επομένως δεν θα μείνουμε μόνο στο πολιτικό σκηνικό αλλά και σε άλλα θέματα συνομιλώντας μαζί του. Στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, θα έχουμε εδώ την επίσκεψη στο στούντιο του Αλφα ενός καβαλιώτη ακαδημαϊκού, καθηγητή γεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

πολιτικό αλλά και σε άλλα θέματα, συνομιλώντας μαζί του. Στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, θα έχουμε εδώ την επίσκεψη στο στούντιο του Αλφα ενός καβαλιώτη ακαδημαϊκού, καθηγητή γεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα του κυρίου Ανδρέα Γεωργακόπουλου, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε, θα επικεντρωθούμε σε δύο θέματα. Πρώτον, στον τυρφώνα των τεναγών των Φιλίππων. Τι λένε οι γεωλόγοι για αυτόν τον υγροβιότοπο. Και βέβαια στην αποθήκη διοξιδίου του άνθρακα, στη Θάσο. Το project που έχει εγείρει τόσες αντιδράσεις αλλά και τόσους ισχυρούς φόβους στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, και στις τοπικές αρχές. Τι λέει ένας γεωλόγος λοιπόν για το project αυτό, τι λέει η διεθνής πρακτική, τι επικινδυνότητα σημειώνεται, πόσο ασφαλής είναι μια τέτοια επένδυση, ένα τέτοιο project, όταν είναι τόσο κοντά σε ακτές, σε κατοικήσιμες περιοχές, πώς θα επηρεαστεί η χθιοπανίδα, η αλληλεία στον κόλπο της Καβάλας, ποιες δραστηριότητες μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο. Όπως καταλαβαίνετε, παιδεία δόξης λαμπρό επίσης για πάρα πολλά ερωτήματα με έναν καθηγητή γεωλογίας. Ο Βασίλης Ιωάννου θα μας δώσει τα πρωινά του ρεπορτάζ. Θα καταγράψουμε και τα σχόλια του Θοδωρή Σαλτήρη στο δεύτερο μισό, μετά την επίσκεψη του κυρίου Γεωργακόπουλου και αφού αποχωρήσει από το στούντιο. Εσείς μας καλείτε στο 251 0 2 20 120 και 8 38 120.

0: του Αντώνη Σαμάρα, και βέβαια πολλοί είναι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι αυτοί οι νέοι πολιτικοί φόρεις θα προκαλέσουν τριβές στα υφιστάμενα κόμματα. Θέλω όμως να καταγράψουμε πρώτα το γενικό σχόλιο για αυτήν την ρευστότητα που πλέον δεν είναι ρευστότητα, αρχίζουν και μορφοποιούνται τα πράγματα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Κύριε Βαρουφάκη, καλό μεσημέρι από τον Αλφα.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες.
0: Σας ακούω λοιπόν. Έχουμε ένα νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται πολιτικό, έτσι δεν είναι?
1: Δεν νομίζω.
0: Γιατί?
1: Δεν νομίζω. Κοιτάξτε, σε όρους ποδοσφαιρικούς που χρησιμοποιεί και ο κύριος Τσίπρας τώρα για να παρουσιάσει το νέο του κόμμα. Ναι, βεβαίως έχουμε ανακατατά. Έχουμε μεταγραφές, έχουμε νέες ομάδες. Στην ουσία όμως.
0: Έχουμε και νέους coach, έτσι.
1: Ναι, αλλά στην ουσία. Ο κόσμος εκεί έξω, και φαντάζομαι αυτό το νιώθουν οι ακροάτριες, οι ακροατές μας. Αυτό που τους νοιάζει είναι ότι όλο και πιο δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Όλο και πιο δύσκολα βγάζουν το μήνα όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ. Ο λογαριασμός του ρεύματος συνεχίζει να προσφέρει κεφαλικά στον κόσμο. Και γι' αυτό δεν γίνεται καμία συζήτηση. Αλλά απολύτως καμία συζήτηση. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 υπάρχουμε για να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Το περιβάλλον, το πολιτικό, μπορεί να είναι, να φαίνεται τόσο σαν μια χλιαρή και όχι ιδιαίτερα ευχάριστη σούπα. Μόνο και μόνο επειδή όλες αυτές οι αντιπαραθέσεις, οι μεταγραφές, οι νέες ομάδες, οι νέοι coach, όπως είπατε κι εσείς, δεν αφορούν το ζητούμενο της κοινωνίας. Όταν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια μεγάλη απόσταση μεταξύ αυτών που συζητιούνται στις εφημερίδες, στα κανάλια, στα ραδιόφωνα και αυτό που πραγματικά συζητάει ο κόσμος εκεί έξω. Γιατί ανεξάρτητα, ξέρετε, από κομματικές τοποθετήσεις κτλ., όταν μιλάω με κόσμο, με μαγαζάτορες, με ανθρώπους στον δρόμο, δεν τους ενδιαφέρει ούτε ο Τσίπρας, ούτε εγώ, ούτε κανένας από εμάς. Τους ενδιαφέρει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μας έχουν πάρει όλα τα εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα για να υπάρξει μια πολιτική. Μια πολιτική όχι ανάπτυξης, αλλά τουλάχιστον συγκράτησης αυτής της συνεχούς πτώσης. Αυτό έχει σημασία για τον κόσμο. Οπότε αυτό δεν έχει αλλάξει. Και εμείς το ΜΕΡΑ25 με επιτρέψετε να μιλάμε μόνο για αυτά. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα ούτε το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, ούτε του κύριου Τσίπρα. Αναφερθήκατε και στη κυρία Χριστιανού, η οποία μιλάει και πολύ σωστά μιλάει για δικαιοσύνη. Ωραία, και η δικαιοσύνη πώς θα έρθει? Μπορεί να μας πει η κυρία Χριστιανού να κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό, δεν μας λέει. Μακάρι να μας πει κάποια στιγμή. Αλλά για μας στο ΜΕΡΑ25 υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση γι' αυτό. Δεν μπορεί τους πρόεδρους των ανώτατων δικαστηρίων να τους επιλέγει ο Πρωθυπουργός. Γιατί τότε έχεις διαπλοκή. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη πρόταση για το πώς πρέπει να γίνει η επιλογή των ανώτατων δικαστών. Θέλετε να συζητήσουμε για δικαιοσύνη? Αυτή είναι η συζήτηση που κάνουμε. Αλλά μόνο το ΜΕΡΑ25 κάνει, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, κανένας άλλος. Όλοι μιλάνε για δικαιοσύνη χωρίς να μας πούνε πώς θα αλλάξουν το πράγμα.
0: Ναι, γι' αυτό ξέρετε απλά τι επισημαίνω, κύριε Βαρουφάκη. Τον σοβαρό κίνδυνο που διαφαίνεται στο εκλογικό σώμα εάν αποφασίσει να ψηφίσει με το θυμικό. Γι' αυτό ανέφερα το παράδειγμα της κυρίας Καριστιανού. Ποιος δεν θα συμφωνήσει, ποιος Έλληνας πολίτης δεν θα συμφωνήσει ότι αυτή η χώρα έχει ανάγκη να επανέλθει η δικαιοσύνη, η διαφάνεια, η καθαρότητα και τα αποστήματα που έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια να πάψουν να υφίστονται. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν πάμε στην κάλπη, ψηφίζουμε κάτι συντεταγμένο, δηλαδή έναν πολιτικό φορέα που έχει θέσεις και απόψεις και προτάσεις και μια προγραμματική ατζέντα επί παντός. Άκουσα με πολύ μεγάλη θλίψη μου, και το λέω γιατί ξέρω και το επιστημονικό της υπόβαθρο και τη φιλοξενούμε πολύ τακτικά, την κυρία Δελιβάνη, που εμφανίζεται από τους υποστηρικτές ακαδημαϊκούς του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, να λέει ότι ακόμη κάναμε μια συζήτηση με παλιούς φοιτητές μου, αλλά δεν διαμορφώσαμε το οικονομικό πρόγραμμα. Και ρωτώ, δεν περιέχει μεγάλο κίνδυνο το γεγονός ότι έρχονται νέα κόμματα και μπορεί ο ψηφοφόρος να τα ψηφίσει με το θυμικό και μόνο?
1: Εδώ είναι οι δύο κίνδυνοι. Ο ένας είναι αυτός που λέτε, ότι παρουσιάζονται κόμματα τα οποία ουσιαστικά καταθέτουν ευχολόγια χωρίς πρόγραμμα. Υπάρχουν όμως και άλλοι κίνδυνοι. Όπως για παράδειγμα ένας τέτοιος πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, ο οποίος προσπαθεί με ένα μανιφέστο, με μια φιέστα, να συγκαλύψει το δικό του παρελθόν. Να μην καταθέσει ούτε εκείνος πρόγραμμα, απλά με ευχολόγια. Και στη βάση, άντε παιδιά, να πέσει ο Μητσοτάκης. Να πέσει ο Μητσοτάκης. Και εμείς το θέλουμε τον Μητσοτάκη 25, αλλά το θέμα είναι τι θα ανέβει. Γιατί το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια κοινωνία σαν την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι να πέσει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά να συνεχίσει.

λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε με τον γραμματέα του Μέρα 25, τον Γιάννη Βαρουφάκη, είχαμε σχολιάσει τόσο εγώ όσο και ο ίδιος, κυρίως τα δικά του σχόλια θέλαμε να καταγράψουμε, το πόσο ρευστό ήταν ακόμη το πολιτικό περιβάλλον. Σήμερα έχει περάσει αρκετό διάστημα και νομίζω ότι περνάμε μια άλλη φάση πια. Αποκαλύπτονται νέα κόμματα. Υποτίθεται ότι δίνουν τα διαπιστευτήριά τους στην τοπική κοινωνία. Λέω υποτίθεται γιατί εγώ προσωπικά από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν έλαβα κάτι. Δεν επικοινώνησε μαζί μου ως πολίτη αυτή της χώρας ένα πρόγραμμα για να μορφώσω άποψη για το τι πρεσβεύει και που θέλει να την πάει τη χώρα. Θα δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα το βράδυ από τον Αλέξη Τσίπρα. Επίκειται η ανακοίνωση του κόμματος.

0: μυζοτακισμός.
1: Έτσι. Πάρα πολύ δίκιο έχετε. Γιατί ο μυζοτακισμός μπορεί να συνδέεται με το όνομα του Πρωθυπουργού, αλλά είναι ένα πακτωμένο, παγιωμένο πλέον πολιτικό περιβάλλον και κατεστημένο που έχει δημιουργηθεί και έχει ριζώσει. Καταλαβαίνω με ποια βάση το λέτε. Τώρα, είπατε πρόσφατα, δηλώσατε πρόσφατα σε μια συνέντευξή σας ότι η Ελλάδα είναι ο ιερός τόπος των ξένων επενδυτών και δι των κερδοσκόπων. Ερώτηση. Πώς γίνεται οι κερδοσκόποι, οι ξένοι επενδυτές, να βρίσκουν τόσο ελκυστική την Ελλάδα για τόπο επενδύσεων και οι Έλληνες μικροί, μεγάλοι, μεσαίοι επιχειρηματίες να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, να εκλιπαρούν για την επιστροφή των 120 δόσεων, να μην μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις του μήνα? Γιατί είναι η ελκυστική η Ελλάδα για τους ξένους και δεν είναι ελκυστική για τους ντόπιους επενδυτές?
0: Καταπληκτικό το ερώτημά σας, αλλά και εύκολο να απαντηθεί. Γιατί όταν είσαι ξένος επενδυτής, είσαι αναρπακτικό που λαιλατεί αυτή τη χώρα. Όσο περισσότερο τη λαιλατείς, τόσο περισσότερο είσαι ευγνώμων για τη δυνατότητα να τη λαιλατείς, και τόσο ο μικρομεσαίος στη χώρα μας λαιλατείται και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Αλλά θα είμαι πιο συγκεκριμένος. Θα είμαι πολύ πιο συγκεκριμένος. Τα έχουμε ξαναπεί, έχει σημασία να τα ξαναπούμε. Κοιτάξτε, έχουν λόγο οι ξένοι επενδυτές, τα ταμεία, τα funds, services, να θεωρούν την Ελλάδα όχι μόνο ιερό τόπο, αλλά τη Χίνα που γεννάει τα χρυσά αυγά για αυτούς, έτσι, όχι για εμάς, αλλά για αυτούς. Πάρτε ένα φίλο σας, μια φίλη σας, ένα γνωστό σας, που έχει ένα κόκκινο δάνειο των 100.000. Το κάνω στρογγυλό για να είναι πιο εύκολο.
1: Ναι.
0: Έρχεται ένα ξένο ταμείο από τον Delaware, ξένος επενδυτής, έτσι. Ο Θεός να τον κάνει επενδυτή, αρπακτικό είναι. Που έχει και κάποια σχέση με μια ελληνική εταιρεία εδώ, η οποία έχει και αυτή σχέση με ένα πολιτικό κατεστημένο, με την Τράπεζα της Ελλάδας, με κάποια ελληνική τράπεζα, έτσι, για να τα πούμε όπως είναι. Έρχεται λοιπόν αυτό το ταμείο, αγοράζει το δάνειό σου των 100.000 για 5.000 δηλαδή, και αγοράζει το δικαίωμα να απαιτεί από σαν 100. Αν βγάλει το ακίνητο, το σπίτι σου ή το μικρομάγαζο, το οποίο είναι έγκυο, έτσι, είναι υποθήκη για αυτό το δάνειο των 100.000, αν το βγάλει στο σφυρί και πάρει 60.000, έχει βάλει 5 και έχει βγάλει 60.
1: Έτσι.
0: Έβαλε 5.000 και θα βγάλει 55.000 και θα βγάλει στο εξωτερικό αυτά. Νομίμως, έτσι. Δεν είναι ούτε παράνομη εξαγωγή συνανάγκη, τίποτα. Είναι όλα με τη βούλα. Είναι νόμιμη αρπαγή. Λοιπόν, γιατί να μην ενθουσιάζεται, σε ποια άλλη χώρα του κόσμου βάζει 5 και βγάζει 55? Ξέρετε εσείς καμία άλλη χώρα? Δεν υπάρχει καμία χώρα.
1: Ναι, αλλά εγώ θα ρωτήσω το αντίστροφο. Σε ποια άλλη χώρα αυτός που δίνει το ακίνητό του 5, ενώ η τράπεζα του έχει χρεώσει με 100.000, δεν ξέρει σε ποια τιμή το πήρε το φαν? Για να προσπαθήσει στη συνέχεια να το επαναποκτήσει, αν του έρθουν βολικά τα πράγματα.
0: Μα το στήσαν έτσι. Είναι στημένο έτσι. Ξέρετε γιατί εγώ δεν υπέγραφα το τρίτο μνημόνιο και με δαιμονοποίησαν? Γιατί έλεγα όχι. Προτιμώ να μου κοπεί το χέρι από τον ώμο παρά να το υπογράψω. Γιατί διάβασα. Εγώ το διάβασα το μνημόνιο, αντίθετα με άλλους που το ψήφισαν χωρίς να το διαβάσω. Και τι έλεγε ξεκάθαρα αυτό που λέτε εσείς? Ότι δεν θα δοθεί η δυνατότητα στον δανειολήπτη να πληρώσει ένα ποσό, έστω και διπλάσιο από αυτό που δίνει το φαντ, για να πάρει ο ίδιος το δάνειό του να το σκίσει. Το έγραφε αυτό ξεκάθαρα.
1: Έτσι.
0: Με άλλα λόγια, στήθηκε όλη αυτή η ιστορία.
1: Γιατί απορούμε λοιπόν
0: υπέρ
1: σήμερα
0: των φαντ?
1: Α, ναι.
0: Στήθηκε υπέρ των φαντ. Με άλλα λόγια, μας κράτησαν στο ευρώ έτσι ώστε να μας πάρουν όλα τα ευρώ. Μπορώ να το πω πιο απλά. Μας κράτησαν στο ευρώ για να σας πάρουν όλα τα ευρώ. Και τα σπίτια.
1: Έτσι.
0: Κάποτε λέγανε ότι οι κομμουνιστές θα έρθουν να μας πάρουν τα σπίτια. Τελικά ήταν οι καπιταλιστές από τα funds, από την Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ιρλανδία και βεβαίως σε συνεργασία. Ξέρετε ότι αυτά τα δάνεια ζημίωσαν το τρελά της τράπεζας. Γιατί όταν έχεις πάρει ένα δάνειο από την Αλφα ή από την Eurobank 100.000 και έρχεται το ταμείο και το παίρνει με 5. Η τράπεζα έχει χάσει 95. Βέβαια, και αυτό εσείς το πληρώσατε. Με τις επανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. Άρα, εσύ που σου παίρνει το σπίτι σήμερα, έτσι, είσαι αυτός ο οποίος σε έχουν δανείσει, σε έχουν επιβάλει να δανειστείς εσύ και τα παιδιά σου, για να ξεσκαρτάρουν οι τράπεζες να πάρουν τα ταμεία με 5.000 για το δικό σου δάνειο των 100.000 για να σου πάρουν στο σπίτι και να σε πετάξουν στον δρόμο. Αυτά δεν γινόντουσαν ούτε επί Βρετανικής Αυτοκρατορίας όταν η Βρετανία είχε την Ινδία. Ακόμα και τους Ινδούς η Βρετανική Αυτοκρατορία τους φερότανε, στους Ινδούς τους φερότανε
1: δηλαδή,
0: με μεγαλύτερη ανθρωπιά.
1: Δηλαδή είναι μόνο ελληνικό, δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο. Έτσι ληστρικά λειτουργούν τα φαντς μόνο στην Ελλάδα, κύριε Βαρουφάκη? Γιατί υποθέτω τα πλοκάμια τους είναι παντού.

0: στη διεθνή οικονομία αυτών των φαν.
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα, το πρώτο ντόμινο που έπεσε μετά την πτώχευση των γαλλογερμανικών τραπεζών, μετά από την κρίση της Νέας Υόρκης, μιλάμε για τις αρχές του 2010. Και πάνω στην Ελλάδα πειραματίστηκαν, μετέπεψαν τη χώρα μας στο πιο δυστοπικό, συχαμένο εργαστήρι του μισανθρωπισμού. Και επέβαλαν πάνω σε εμάς τις χειρότερες πρακτικές λαιλασίας. Η δική μας αντίσταση, γιατί ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε και με τους αγανακτισμένους το 2011, αν θυμάστε, και αργότερα με τη δική μας εκλογή, έστω εκείνο το εξάμηνο που αντισταθήκαμε, η κυρία Μέρκελ, που ήταν τότε καγκελάρης της Γερμανίας, ταράχτηκε, φοβήθηκε. Η δική της εικόνα, ακόμα και μέσα στη Γερμανία, πνίγοντας τον ελληνικό λαό, επιβάλλοντας τον Αλέξη Τσίπρα να προσχωρήσει στο δικό της στρατόπεδο και να κάνει το όχι ναι, η δική της εικόνα επλήγει. Και ξέρετε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν όταν μερικούς μήνες μετά η Τρόικα επισκέφτηκε ξανά την Πορτογαλία, ξανά την Ισπανία, ήταν πολύ πιο συνετή από ό,τι ήταν με εμάς. Οπότε όλα αυτά τα δυστοπικά που επέβαλαν και στους Πορτογάλους και στους Ισπανούς και τελικά και στους Γερμανούς τους ίδιους, ήταν πολύ πιο μαλακά, γιατί είχαν αρχίσει να κλονίζονται από την αντίσταση, όχι μόνο στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, που δημιούργησε το πλιάτσικο που κάνανε εδώ. Οπότε ναι, σε τελική ανάλυση, ο δικός μας ο λαός έχει χτυπηθεί από αυτή την τροϊκανική επέλαση περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο.
0: Εμείς ήμασταν τα πειραματόζωα, σε εμάς τις σκληρές πρακτικές, σε άλλους μαλακωσιά, να το πω έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι.
1: Φοβήθηκαν.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, από την άλλη, ακούμε τον Πρωθυπουργό να εξαγγέλει νέα δέσμη μέτρων. Σήμερα είπε ότι επεκτείνεται το επίδομα στο πετρέλαιο, στο ντίζελ και για το μήνα Ιούλιο στα 15 λεπτά. Θα δώσει επίδομα τέλη Ιουνίου σε κάθε οικογένεια για κάθε ένα παιδί 150 ευρώ. Κάποια μέτρα ανακουφιστικά για τους συνταξιούχους χειρίας του δημοσίου που είχαν χάσει μεγαλύτερα εισοδήματα από τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα κτλ. Ασπιρινούλες, θα τις πω εγώ, με ποιο μείγμα πολιτικής μπορούν οι πολίτες να ζήσουν αξιοπρεπώς. Αυτό είναι το ερώτημα και αυτό είναι το διακύβευμα, κύριε Βαρουφάκη, και θέλω να σας ακούσω επ' αυτού.
1: Λοιπόν, καταρχάς, έχετε ακούσει για το υπερπλεόνασμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι σημαίνει αυτό? Το υπερπλεόνασμα του κ. Μητσοτάκη είναι το δικό σας υπερέλλειμμα. Όταν το κράτος βάζει το χέρι του στη τσέπη των πολιτών, των μικρομεσαίων, των οικογενειών και αποστά 16 δισεκατομμύρια για πλεόνασμα και ζητάει κιόλας να ζητοκαρβγάζουμε για το ότι έχει υπερπλεόνασμα και μετά σου επιστρέφει μισό δισεκατομμύριο, ένα δισεκατομμύριο υπό τη μορφή φιλοδορήματων, αυτά που περιγράψατε, γιατί φιλοδορήματα είναι
0: αυτά. Ναι, μπαξίσια είναι, τι είναι.
1: Ουσιαστικά σου έχει πάρει 15, σου πήρε 16, σου επέστρεψε το 1, σου έχει πάρει 15. Και αυτά είναι ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει σάλιο ρευστότητα στην αγορά. Είναι ο λόγος που κλείνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κλείνουν οι φούρνοι της γειτονιάς μας. Συρρυκνώνεται η βιοτεχνία, η μεταποίηση, η βιομηχανία. Αυτό σε συνδυασμό με τις εξωφρενικές τιμές της ενέργειας, γιατί μπορεί να μιλάει ο κ. Μητσοτάκης για διεθνή κρίση, αλλά δεν είναι ότι, ξέρετε, ανέβηκε το κόστος της ενέργειας 20% και ανέβηκαν και οι λογαριασμοί μας 20%. Αν ανέβαινε 20% τα κόστη και 20% οι τιμές, τότε το καρτέλ της ενέργειας, οι ολιγάρχες που έχουν την ενέργεια στα χέρια τους, ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο κτλ., δεν θα έπρεπε να κερδίζουν πιο πολλά, έτσι δεν είναι?
0: Yeah.
1: Αν οι τιμές και τα κόστη ανεβαίνουν το ίδιο, τα κέρδη παραμένουν το ίδιο. Αλλά βλέπετε όμως ότι οι ίδιοι, Μυτιλινέος, Βαρδινογιάννης, Περιστέρης κτλ., ζητοκραυγάζουν, που δίνουν μεγαλύτερα μερίσματα στους μετόχους και έχουν μεγαλύτερα κέρδη. Αυτά τα κέρδη από πού προκύπτουν? Δεν προκύπτουν από επιχειρηματικότητα. Να σας πω από πού προκύπτουν. Ότι ανεβαίνουν τα κόστη τους 20% και ο λογαριασμός 30%. Έτσι. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα δεν είναι η επιδότηση. Δεν είναι το κράτος να δανειστεί και άλλα λεφτά να επιδοτεί τους ολιγάρχες. Η λύση είναι πλαφόν. Είναι να πεις ότι δεν θα αυξήσεις την τιμή, έτσι, πάνω από 15%.
0: Έτσι. Να βάλεις ένα ταβάνι.
1: Βάλεις ένα ταβάνι. Και έτσι δεν αυξάνεται ούτε το χρέος της χώρας, έτσι, ούτε δίνεται η δυνατότητα στους ολιγάρχες να βάζουν ό,τι τιμή θέλουν και μετά ουσιαστικά να εκβιάζουν το κράτος να τους επιδοτεί. Οι επιδοτήσεις είναι. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη, πότε ήταν χτες, που μιλούσε για το δημογραφικό. Και άκουσαν. Ένα από τα μέτρα που λέει ότι θα βοηθήσει το δημογραφικό είναι, λέει, θα επιδοτεί τα στεγαστικά δάνεια των νέων ζευγαριών.

0: σοβαρά σοβαρολογεί. Δεν έχει στοιχειώδη λογική. Εάν κάνεις πιο εύκολα τα στεγαστικά δάνεια, δίνεις δυνατότητα στον κόσμο να πηγαίνει στους νέους ανθρώπους, στα νέα ζευγάρια, στις τράπεζες και να παίρνουν πιο πολλά χρήματα από τις τράπεζες, γιατί σε βοηθάει το κράτος. Όταν το στόκ των σπιτιών είναι το ίδιο, αυτό τι σημαίνει? Περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν περισσότερα χρήματα, δανεικά βέβαια, για να χτυπάνε τα ίδια σπίτια. Αυτό τι θα κάνει? Θα αυξήσει την τιμή των σπιτιών.
1: Θα αυξήσει την τιμή, βέβαια.
0: Έτσι. Οι μόνοι ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουν από αυτό? Οι ιδιοκτήτες, όχι τα νέα ζευγάρια, από τη μία μεριά, και οι τράπεζες. Και αυτό το προωθεί ο κ. Μητσοτάκης, το παρουσιάζει.
1: Ως ευεργετικό μέτρο
0: για τα νέα ζευγάρια.
1: Για τα νέα ζευγάρια. Έτσι.
0: Δηλαδή, φτάνει πλέον η κοροϊδία, λέμε εμείς του Μάρα 25, θα με επιτρέψετε να σας πω.
1: Ναι, είναι εξόφθαλμη κοροϊδία.
0: Ξέρετε, να κάνουμε κάτι για το στεγαστικό, ξέρετε τι να κάνουμε? Αυτό που λέει το Μέρα 25. Θυμάστε τον παλιό οργανισμό εργατικής κατοικίας?
1: Πώς δεν το θυμάμαι, βεβαίως.
0: Τον κατήργησαν οι Τροϊκανοί.
1: Ναι.
0: Οι Τροϊκανοί και οι Μνημονιακοί. Που ζητάνε να τους δοξάζουμε που μας έσωσαν και μας κράτησαν στο ευρώ. Εμείς τι λέμε? Να δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός, όχι εργατικής κατοικίας, οργανισμός
1: κοινωνικής
0: στέχης. Και να χτιστούν αυτή τη στιγμή 50.000 νέες κατοικίες. Αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή. Έτσι τι γίνεται? Καταρχάς, αυτές οι κοινωνικές κατοικίες δεν χαρίζονται, θα νοικιάζονται με πολύ χαμηλό ενοίκιο σε ανθρώπους που επιλέγονται, νέα ζευγάρια, άνθρωποι που έχουν ανάγκη με κοινωνικά κριτήρια. Έτσι. Δεν τους το χαρίζεις. Έχουν την εξασφάλιση θα ζουν εκεί μέχρι να πεθάνουν. Δεν το παίρνουν τα παιδιά τους μετά. Έτσι. Για να μείνει στο στόκ της κοινωνικής κατοικίας. Αλλά τι κάνεις? Έχοντας αυξήσει την προσφορά των κατοικιών, έχεις μειώσει και τα νίκια στον ιδιωτικό τομέα.
1: Βέβαια. Έχεις δημιουργήσει άλλο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μοιραία θα παίξουν και τα ενίκια από τις άλλες κατοικίες. Έτσι.
0: Άρα όχι επιδοτήσεις.
1: Βέβαια.
0: Οργανισμός κοινωνικής στέγης. Αυτό λέει το Μέρα 25.
1: Έτσι. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε, κύριε Βαρουφάκη. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εάν βλέπετε κοντά σας, εδώ ακούω τώρα, δίστανται οι απόψεις. Όχι, θα τελειώσει με τη θητεία, θα πάμε στις αρχές της άνοιξης του 27 σε εκλογές. Μπα, αποκλείεται. Θα πάει στη ΔΕΘ, θα δει τις πρώτες δημοσκοπήσεις και μετά θα πάει τον Οκτώβρη σε εκλογές. Βλέπετε κοντά ή πιο μακριά τις επόμενες εθνικές εκλογές?
0: Ξέρετε, κανένας δεν ξέρει. Αλλά μιας και μου ζητάτε να πάρω το ρίσκο μιας πρόβλεψης, θα σας πω ότι εγώ προβλέπω ότι θα γίνει τον επόμενο Μάιο του 2027. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Μπορεί να έχω απόλυτο άδικο.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς είμαστε πάντως έτοιμοι ως Μέρα 25.
1: Έτοιμοι και με καινούργια στελέχη και με...
0: Έχουμε και καινούργια στελέχη, θα έχουμε και ακόμα περισσότερα στελέχη. Μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα ανακοινώσουμε τους μισούς υποψήφιους σε κάθε περιφέρεια. Τους μισούς, για να αφήσουμε περιθώριο και για ένταξη νέων στελεχών αργότερα, όποτε γίνουν οι εκλογές. Άρα για να ξέρετε ποιοι θα είναι οι πρώτοι μας υποψήφοι σε κάθε περιφέρεια, για να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να τρέξουν στην επαρχία, στις πόλεις, στα χωριά, στις πρωτεύουσες και τα λοιπά, στην πρωτεύουσα και το καθεξής, προωθώντας τις θέσεις, το πρόγραμμα του Μέρα 25 στη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τον Γιάννη Βραβάκη, τον γραμματέα του Μέρα 25. Στεγαστική πολιτική, δεν επιδοτούμε τα δάνεια των νέων ζευγαριών, δημιουργούμε συνθήκες για την κοινωνική στέγη. Κάτι σαν το περασμένο μοντέλο, το μοντέλο πολύ περασμένο βέβαια δεκαετιών, του ΟΕΚ, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, φίλες και φίλοι, έτσι. Ναι, πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική πρόταση, γιατί έτσι θα αλλάξει και το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Θα υπάρχουν στην αγορά διαθέσιμες κατοικίες, 5.000 κατοικίες νέες λέει εδώ και τώρα. Δεν χρειάζεται αυτές οι κατοικίες να περάσουν στους κληρονόμους, θα μείνουν για όση διάρκεια ζωής πληρώνουν το ενίκιο τους, το συμβολικό ενίκιο που θα τους διατεθεί, θα τους ζητηθεί οι νόμιμοι δικαιούχοι. Και έτσι μοιραία και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες που τώρα βαράνε, κυριολεκτικά βαράνε όσο θέλουν, στο ταβάνι οι τιμές, τα μισθώματα. Μοιραία λοιπόν θα δημιουργηθεί ένα άλλο ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο θα συμπαρασύρει προς τα κάτω τις τιμές στα ακίνητα. Ακούσατε τι είπε και για την ενέργεια, ταβάνι και όχι επιδότηση. Μια τελείως διαφορετική πρακτική και πολιτική θέση, τόσο για την ενέργεια και για την ακρίβεια, τα καρτέλ, ακούσατε τι μας είπε, όσο και για το θέμα του στεγαστικού, το οποίο βεβαίως είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά ζητήματα.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μινι μάρκετ

0: εφημερίδες και περιοδικά. Είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου ταυτί.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Α 88,6.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μαζί μας στο στούντιο και ο Βασίλης Ιωάννου τώρα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα με τη ΔΕΙΑΚ και τη βλέπω παντού. Βλέπω τα φορτηγάκια της ΔΕΙΑΚ παντού. Σήμερα ήρθε ένα συνεργείο κοντά στο σπίτι μου, γιατί δέχτηκε προφανώς τηλέφωνο για λύματα και έκανε, ξέρεις, διάνοιξη του φρεατίου εκείνου που είναι τα κάθαρτα, που είναι τα αποχετευτικά. Και μας εξήγησε ο άνθρωπος ότι μη μας φωνάζετε για οποιαδήποτε διαρροή έρχεται στο εσωτερικό του σπιτιού σας.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε, λέει, στον κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν το καταλαβαίνει.
1: Εκεί χρειάζεται υδραυλικός, αν είναι μέσα στην ιδιοκτησία σου, υδραυλικός που θα πληρωθεί από σένα ιδιοκτήτη. Φίλε
0: έτσι.
1: Ιδιοκτήτη.
0: Έτσι.
1: Ό,τι υπάρχει σε κοινή χρήση είναι του Δήμου ή του Δημοσίου, ό,τι υπάρχει στην ιδιωτική δεν φέρνουμε το δημόσιο ή τον Δήμο. Απλά πράγματα.
0: Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, μίλησε σήμερα, το είπα αυτό γιατί ξέρω ότι μίλησε το πρωί με τον Απόστολο Χρόνη.
1: Ναι, τον μιλήσαμε και με άξονα το παλιό. Με την ολοκλήρωση, από ό,τι φαίνεται, της εργολαβίας για το νέο δίκτυο που θα μεταφέρει το νερό από την Καβάλα προς το παλιό. Τελειώνουμε. Το πρόβλημα με το παλιό το νερό, γιατί υπήρχε πάντα πρόβλημα με το νερό στο παλιό, οι κάτοικοι του παλιού σίγουρα το γνωρίζουν αυτό, λύνεται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και μάλιστα λύνεται και σε ό,τι έχει να κάνει με την επάρκεια, γιατί λέει πολύ χαρακτηριστικά

0: ο κύριος Γλώνης, ότι πέρσι το καλοκαίρι ίσα ίσα καταφέρναμε να μην κάνουμε διακοπές νερού για να αντιμετωπίσουμε τη ζήτηση. Ίσα ίσα
1: και ήταν. Πάλι πολλά νοικοκυριά διαμαρτύρονταν για την πολύ χαμηλή πίεση του νερού.
0: Γιατί δεν υπήρχε νερό.
1: Δεν υπήρχε
0: τώρα
1: νερό.
0: Πλέον με αυτόν τον αγωγό που σιγά σιγά θα αρχίσει να συνδέεται. Από την επόμενη εβδομάδα ο εργολάβος θα αρχίσει σιγά σιγά να συνδέει τις νέες συνδέσεις, να γίνονται αυτά που πρέπει να γίνουν. Θα πάμε σε μια κανονικότητα.
1: Ναι.
0: Το κακό με το παλιό που θα υπάρχει είναι ότι αν συμβεί μια διαρροή κάπου στο παλιό, δεν υπάρχει ένα εφεδρικό δίκτυο, ένας τρόπος έτσι ώστε να κοπεί εκείνο το σημείο που έχει πρόβλημα και να έχουν νερό οι υπόλοιποι. Αν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα μέσα στο δίκτυο, θα κοπεί η υδροδότηση σε όλο το παλιό. Αυτό είναι το κακό του παλιού, τώρα πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τον δρόμο που άνοιξε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, τον δρόμο δηλαδή από τη Σιδεροθράφωση Μόμα μέχρι και το ύψωμα λίγο πριν την είσοδο στο παλιό, δόθηκε, αλλά υπήρχαν γκρίνιες. Και υπήρχαν γκρίνιες γιατί το φρεάτιο που ανοίχτηκε, το χαντάκι, καλύφθηκε με άσφαλτο, αλλά είναι ανισόπεδο. Mm. Και το γνωρίζω πολύ καλά και σε άλλα έργα και βεβαίως και το είπε και ο κύριος Χρόνης, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό που γίνεται είναι να έχουμε μία περίοδο μεταβατική έτσι ώστε να πακτωθεί ο χώρος εκεί. Δεν μπορεί να πακτωθεί τόσο πολύ γιατί είναι μικρό το φρεάτιο,
1: ναι.
0: Δηλαδή να πέσει το επίπεδο και όταν συμβεί αυτό σε 2-3 εβδομάδες, μέσα στα μέσα Ιουνίου, θα ξανακλείσει ο δρόμος για 2-3 ημέρες και ο εργολάβος έτσι θα κλείσει την εργολαβία του, διώχνοντας όλη την ασόλτο και από το χαντάκι που είναι πάνω την καινούργια και από την παλιά και στρώνοντας νέα άσφαλτο. Και αν είναι άσφαλτο και έτσι θα κλείσει.
1: Ναι.
0: Και αυτό το λέω γιατί ήδη από τώρα υπάρχουν γκρίνιες. Τις έχω δει και στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Κάποιοι που λένε πώς θα κάνετε έτσι, ρε παιδιά, γιατί υπάρχει αυτό το φρεάτιο και δεν το κλείσατε καλά, γιατί δεν το πατικώσατε καλά. Τεχνικά αυτό είναι αδύνατο να συμβεί.
1: Ναι.
0: Και αυτό που θα συμβεί είναι αυτό που περιέγραψα. Κάποιοι θα πούν, να είδαν ότι δεν έκατσε καλά αυτό το φρεάτιο, το κάνανε και αποφασίσαν να το ξυλώσουν. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, να γνωρίζουν ότι είναι προγραμματισμένο να γίνει όπως με τη σειρά που είπα. Τώρα για λίγες μέρες να το σημείο αυτά να πακτωθούν με την άσφαλτο που υπάρχει τώρα, μετά να ξυλωθεί όλη η άσφαλτος και να τελειώσουμε αυτό το θέμα οριστικά.
1: Ναι.
0: Γιατί ναι, θα υπάρχει και ακόμα μια μικρή ταλαιπωρία. Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα για το παλιό, γιατί είχε μια εξεταμένη διακοπή υδροδότησης από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και στον δρόμο της Μόμα, κάποιες εργασίες που πρέπει για να συνδεθεί το δίκτυο.
1: Mm-hmm.
0: Κάποιες βάνες δηλαδή. Τοποθετήθηκαν, έγιναν κάποιες άλλες εργασίες σε άλλα σημεία που εκμεταλλεύτηκαν το χρόνο που ήταν διακοπή του νερού για να γίνουν και αυτά, και έτσι έγιναν πολλά σε λίγες ώρες στο συγκεκριμένο σημείο, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για το παλιό. Το παλιό τώρα τελειώνει με αυτά τα κομμάτια.
1: Ναι.
0: Το παλιό όμως θα πονοκεφαλιάσει μέσα στο καλοκαίρι με την έναρξη των εργασιών για τον δρόμο στην Ελλήνη Μελίνας Μερκούρη. Εκεί πριν καν ξεκινήσουν τα έργα, έχει ξεκινήσει η γκρίνια. Αλλά εδώ πολύ σωστά, και εγώ αυτό λέω, ότι είπε ο κ. Χρόνης, ότι εδώ πρέπει να βάλουμε στο ζύγι. Θα ταλαιπωρηθούμε ειδικά το καλοκαίρι με την αυξημένη κίνηση ή θα είμαστε πιο ασφαλείς. Γιατί ξέρουμε τον αριθμό των τροχαίων που έχει συμβεί στο παλιό και τα περισσότερα, αν όχι όλα, δεν ισοπεδώνω, αλλά τα περισσότερα στην τρίτη μειοψηφία έχουν αναφορά στην ταχύτητα.
1: Ναι.
0: Με αυτά που θα γίνουν, με τη μείωση του πλάτους του οδοστρώματος, με την αύξηση των πεζοδρομίων, με τους κυκλικούς κόμβους, με τις διαβάσεις που σε κάποια σημεία θα είναι περιψωμένες, δηλαδή θα έχουν ένα σαμαράκι, θα είσαι αναγκασμένος να χαμηλώσεις ταχύτητα.
1: Ναι.
0: Και τότε, ως εντελώς το βάζω σε εισαγωγικά διαμαγείας, ο αριθμός των τροχαίων θα πέσει δραματικά. Αυτό θέλουμε. Είμαστε τυχεροί, τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε δυστυχήματα, είχαμε ατυχήματα. Και αυτό όμως είναι άσχημο. Τώρα, όταν με το καλό ολοκληρωθεί αυτή η παρέμβαση, γιατί δεν προβλέπεται σε λίγους μήνες να ολοκληρωθεί, θα ξεκινήσει καλοκαίρι και μπορεί να πάμε και μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Αλλά όταν ολοκληρωθεί, η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια θα είναι πολύ πολύ καλύτερη. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
1: Δεν μου λες τώρα που το είχαμε νεράκι εν αυθονία και μπορούμε να το διαθέσουμε χωρίς να το λυπόμαστε, ακόμη και για την άρδευση που θα συμβεί.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν το διαθέτουμε.

0: το λυπόμαστε. Ναι. Πάντα το λυπόμαστε.
1: Πάντα το λυπόμαστε. Δίνεται όμως η δυνατότητα για μια μικρή μείωση.
0: Μείωση θα έρθει,
1: ναι,
0: και έρχεται σιγά σιγά. Για παράδειγμα, έχουν βάλει ένα μικρό φωτοβολταϊκό στον βιολογικό του δάπου.
1: Ναι.
0: 100.000 λιγότερα τα έξοδα
1: για τη λειτουργία.
0: Από αυτό. Είναι ένα μικρό φωτοβολταϊκό.
1: Ναι.
0: Θα γίνει ένα πολύ μεγαλύτερο ύψους ενός μεγαβάτ στην Καρβάλη. Τώρα λέει εκεί κοντά στο εκθεσιακό. Γίνονται, αυτές τις μέρες γίνονται τα έργα περίφραξης και μετά θα μπουν τα πάνελ. Εκεί θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Η μεγαλύτερη όμως θα είναι με την ενεργειακή κοινότητα. Όλα αυτά όταν μπουν στη ροή, τότε θα έχουμε, γιατί θα καταλήξει και στον καταναλωτή, έτσι,
1: ναι,
0: όλο αυτό. Βεβαίως, και γιατί πληρώνουμε και 2 ευρώ, ξεκολουθούμε να πληρώνουμε 2 ευρώ στο λογαριασμό μας, και αυτό θα σταματήσει, εκεί προβλέπεται να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, να μειωθεί δηλαδή το ποσό που δίνουμε, γιατί, ναι, κρυνιάζει πολλοί κόσμος, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνουμε. Όμως, αυτό που θα έρθει θα είναι με την ανανέωση, μάλλον με τα φωτοβολταϊκά, αλλά και με την ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού για το βιολογικό της Καβάλας, είναι έτοιμα και μπορεί και σε λίγο χρονικό διάστημα να ανακοινωθεί η εξασφάλιση ενός κονδυλίου 5 εκατομμύριων ευρώ για να ξυλωθεί όλο αυτός ο υπάρχον και να μπει καινούριος, που σημαίνει και εκεί μείωση της κατανάλωσης. Ο στόχος είναι να μειωθεί η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Θυμίζω σε όλο τον κόσμο ότι η ΔΕΙΑ στη χώρα είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με διαφορά από τον δεύτερο.
1: Οι πιο ενεργοβόρες επιχειρήσεις.
0: Άρα λοιπόν, αν χτυπήσουμε στο εκεί που πονάει, μπορεί να έχουμε και σύντομα θα έχουμε και ελπίζω να έχουμε εξελίξεις και στην ενεργειακή κοινότητα και σε όλα αυτά, για να δούμε μια μείωση σε αυτό το κομμάτι.
1: Μια μικρή βελτίωση τέλος πάντων στα τιμολόγια που λαμβάνουμε. Γιατί η διαφορετική χρέωση από τις 30. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης του νερού? Από τα 30 κυβικά και μετά η διαφορετική χρέωση, η οποία είναι περίπου διπλάσια,
0: ναι, ναι,
1: επιβαρύνει πάρα πολύ τα τιμολόγια μας. Και δεν είναι ότι όλοι είμαστε άσκεφτοι και ανοίγουμε τα λάστιχα και δεν κλείνουμε βρύσες. Είναι ότι υπάρχουν οικοκυριά που λόγω της έκτασής τους απαιτούν περισσότερη χρήση νερού. Πώς θα κάνουμε τώρα? Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, τα μισά νοικοκυριά της Καβάλας έχουν παξεδάκια, βρε Ηλία. Βασίλη, Ηλία. Ποιος Ηλίας με μελετά? Λες ο γιος σου από τη Σύρο? Αποκλείεται.
0: Μάλλον όχι.
1: Το ξέρω πως ακούγεται κάπως, αλλά αυτό το διπλάσιο εμένα λιγάκι
0: δεν
1: με πονάει.
0: Υπάρχει όμως σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό που αν δεν έχουν παξεδάκια έχουν λουλούδια και τα
1: λοιπά,
0: ναι, ναι, στα μπαλκόνια τους. Είναι ποσοστό αυτό, δεν το συζητάω. Κάπως έτσι όπως υπερέγραψε θα έρθει αυτή η μείωση. Όμως και όχι άμεσα. Αυτό το κρατάω.
1: Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια.

Εδώ είστε φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και εμείς στον Αλφα στους 88 και 6. Ενημέρωση το μεσημέρι, Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
4: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
3: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
4: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
5: Express Cleaning Carpets.
6: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
5: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αρωματοκινήτων.
5: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.

0: Οικολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
1: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα. Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθετε catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.
5: Όπως σας προανήγγειλα από την αρχή της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα φιλοξενούσαμε σήμερα και θα το κάνουμε στη συνέχεια έναν καβαλιώτη ακαδημαϊκό από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, γεωλόγος. Το επιστημονικό του πεδίο είναι άκρως ενδιαφέρον για τα δικά μας δεδομένα, τον κύριο Ανδρέα Γεωργακόπουλο. Επειδή όμως πρέπει να έχω μια στοιχειώδη επικοινωνία με τον άνθρωπο, δεν τον ξανασυναντήσαμε, σας αφήνω για ελάχιστα λεπτά με μουσικούλα για να μπορέσω να τον γνωρίσω και να τον καλωσορίσω στο στούντιο του Αλφα στη συνέχεια.

λοιπόν, ετοιμαστείτε να ακούσετε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Κυρίως για τα τενάγη και για τον τρόπο αξιοποίησης τους και θεραπείας των προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Ένας εξαιρετικός ακαδημαϊκός. Προλάβαμε και κάναμε μια σύντομη γνωριμία. Σε λίγο θα τον έχουμε εδώ στο στούντιο του Α.

Η ώρα είναι μία. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510 316.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς.

0: Τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, δεύτερο μισό, ενώ εσείς συνεχίζετε να ακούτε Αλφα Ράδιο από τους 88 και 6. Σας είπα από την αρχή της εκπομπής, μετά την πολιτική ατζέντα, θα είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε στο στούντιο του Αλφα, όπως και κάνουμε τώρα, αυτή την ώρα, έναν καβαλιώτη ακαδημαϊκό. Το επιστημονικό του πεδίο κυμαίνεται στην γεωλογία. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το επιστημονικό πορτοφόλιο έχει άρρηκτο ενδιαφέρον με τα πολλά δικά μας θέματα που άπτονται των αγροτικών καλλιεργειών, της ασφαλούς αν θέλετε θαλάσσια ζωής, γιατί σκοπεύω να εκμεταλλευτώ την παρουσία του κυρίου Ανδρέα Γεωργακόπουλου, καθηγητή γεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εδώ στο στούντιο του Αλφα, για δύο κέρια ζητήματα που άπτονται των προβλημάτων της καβάλας. Το ένα είναι τα τενάγη, γιατί εστιάζουμε στα τενάγη πάντα όταν μιλάμε για την ανεξέλεμπτη καύση υπολοιμάτων ή όταν μιλάμε για την πλημμυρισμένη έκταση και τη μεγάλη λιμνοθάλασσα που βλέπουμε στα τενάγη των Φιλίππων. Εδώ όμως χρειάζεται μια αποτελεσματική διαχείριση επιστημονική σε βάθος. Θα μας την αναλύσει ο καθηγητής σε λίγο, αλλά θα αναφερθούμε και στην αποθήκη διοξιδίου του άνθρακα, το άλλο μεγάλο project στη θαλάσσια, στο θαλάσσιο κόλπο της καβάλας. Καλώς μας ήρθατε στο στούντιο του Αλφα, κύριε Γεωργακόπουλε.
1: Σας ευχαριστώ θερμότατα για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλημέρα και σε εσάς. Καλώς μας ήρθατε. Ξέρετε, επειδή ακριβώς δεν το γνωρίζουμε το αντικείμενο, μένουμε στα επιδερμικά θέματα, τα οποία βεβαίως και άπτονται των συμφερόντων των αγροτών. Για παράδειγμα, πλήττεται μια μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας, οι αγρότες, που δραστηριοποιούνται στα τενάγη. Πλημμυρισμένα τενάγη δεν μπορούν να σπείρουν, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν, στερούνται εισοδημάτων. Μιλάμε για έργα υποδομών, μιλάμε για μια κεντρική τάφρο, μιλάμε για πάρα πολλά μεγαλεπίβολα σχέδια, αλλά όπως είχα την ευκαιρία να ακούσω από εσάς στη γνωριμία μας, την πρώτη μας γνωριμία πριν από λίγα λεπτά, εδώ χρειάζεται μια σε βάθος μελέτη για την αντιμετώπιση των τεναγών των Φιλίππων.
1: Σωστά το είπατε. Θα ήθελα να το με τον χρόνο που μου διαθέτετε, θα ήθελα λίγο να το αναλύσω βαθύτερα το θέμα. Τα τενάγη των Φιλίππων είναι μια ιστορία η οποία επιδεινώνεται κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, έχουμε πλημμύρες, έχουμε τις διαμαρτυρίες των αγροτών και την προσπάθεια να βρεθεί μια λύση. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω κάποια κέρια σημεία και του παρελθόντος, αλλά και του τι πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, που

0: πιο ουσιαστικό. Πιο παλιά, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είχε γίνει μία μελέτη η οποία προέβλεπε μία διάνοιξη ενός καναλιού, μίας, πώς να το πω, μέσω του συμβόλου από τα τενάγη των Φιλίππων να βγαίνουν τα νερά όταν πλημμυρίζουν, να βγαίνουν προς την περιοχή της θάλασσας, δηλαδή προς το παλιό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα σχέδιο το οποίο μπορεί να ήταν μεγαλεπίβολο, αλλά ήταν αρκετά δύσκολο να υλοποιηθεί, διότι αυτό το κανάλι, τούνελ, όπως θέλουμε να το πούμε, θα ήταν υπόγειο, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα έπρεπε να έχει μία κλίση, θα έπρεπε να έχει ένα μήκος τουλάχιστον 5,5 χιλιόμετρα μέσα από το σύμβολο και κάτι άλλο το οποίο θα έπρεπε να απασχολήσει τότε, όταν έγινε αυτή η συζήτηση, είναι ότι το σύμβολο αποτελείται από γρανίτες και γρανοδιορίτες, οι οποίοι για να διατριθούν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή και από πλευράς μηχανικής το έργο θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Και μία άλλη παράμετρος που μπαίνει σε αυτό το κομμάτι είναι ότι θα έπρεπε, αν τεχνικά αποφασιζόταν να υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει να είχε γίνει και μία δημόσια διαβούλευση με τους κατοίκους στο Παλιό και στην Ηρακλίτσα, ίσως όχι στην Ηρακλίτσα, αλλά πιο
1: κυρίως στο Παλιό, ναι.
0: Στο Παλιό, διότι θα υπήρχε ένας επηρεασμός, θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα καθαρισμού των υδάτων από τα τενάγη και χίλιες δύο ιστορίες. Δεν γίνονται δηλαδή αυτά τα έργα, δεν υλοποιούνται μόνο σε ένα επίπεδο, ας πούμε, μιας προμελέτης, αλλά πρέπει να δούμε και την κοινωνική αντίδραση, τα οικονομικά κλπ. Το τεχνικό μπορεί να γίνεται.
1: Τώρα μας περιγράφεται ένα φαραωνικό έργο στην ουσία, μια φαραωνική πρόταση, η οποία ήταν ανέφικτη και τεχνικά, αλλά και από τους, σε ό,τι αφορά τους οικονομικούς πόρους που έπρεπε να έχει κανείς για να το βάλει μπρος.
0: Για μένα, ας πούμε, ως γεωλόγο και μηχανικό, το να διατριθεί το σύμβολο με βάση την γεωλογία του, τη λιθολογία του, σε ένα μήκος 5,5 χιλιόμετρων με κλίση υπόγεια και να βγει σε μια περιοχή η οποία δεν τα ήθελε αυτά τα νερά, δεν πιθανόν να είναι σωστή η λέξη που λέτε, φαραωνικό,
1: ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων ένα μεγάλο έργο.
1: Ανέφικτο τεχνικά, τεράστιο έργο.
0: Πιστεύω ότι θα ήταν ένα
1: εγκαταλείφθηκε λοιπόν αυτή η πρόταση.
0: Αυτό νομίζω ότι δεν συζητιέται,
1: ναι.
0: Και ας πούμε μην χάνουμε και τον χρόνο για αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να αναζητηθεί μία λύση προς τον Αγκίτη.
1: Ναι.
0: Όπου στο παρελθόν υπήρχε μία ροή προς τον Αγκίτη, αλλά ο Τυρφώνας, τενάγει έτσι όλο αυτό το 100.000 στρέμματα, ήταν υψηλότερα σε σχέση με τον Αγκίτη, ενώ υψομετρικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε υπήρχε μία...
1: Πόσο ψηλότερα, κύριε Γεωργόπουλε, πόσο ψηλότερα.
0: 7-8 μέτρα.
1: 7-8 μέτρα.
0: Ενώ η διαφορά τους.
1: Θα έπρεπε να ήταν τόση η διαφορά τους ανάμεσα στον ποταμό.
0: Πιθανόν να ήταν κάποια στιγμή, γιατί υπήρχε απορροή προς τον Αγκίτη. Όμως με τη συνεχή καλλιέργεια, άντληση υδάτων κλπ. Υπάρχει μια συνίζηση, μια καθίζηση του Τυρφώνα.
1: Έτσι. Μάλιστα.
0: Οπότε σήμερα είναι, δεν ξέρω αν έχει κάποια διαφορά. Θα πρέπει να φανταστούμε ότι ο Τυρφώνας των Φιλίππων είναι σαν ένα ρηχό πιάτο, το οποίο είναι πραγματικά, έχετε δει φωτογραφίες, έχετε γνώση.
1: Έλος, σαν έλος είναι.
0: Είναι ένα έλος.
1: Ναι.
0: Ακόμα λοιπόν και αν υπήρχε κατάλληλη υψομετρική διαφορά υπέρ, ας πούμε, υψηλότερο Τυρφώνας, χαμηλότερο Αγκίτης, πάλι δεν εξασφαλίζεται η απάντηση, η λύση να φύγουν τα νερά προς τον Αγκίτη, διότι δεν υπάρχει υδραυλική ροή.
1: Ναι.
0: Τα νερά είναι στάσιμα και δεν κινούνται.
1: Πάλι θα υπερχείλιζε αυτό το ρηχό πιάτο που λέτε.
0: Και δεν είναι τόσο εύκολο να πούμε ότι εντάξει, μπορούμε με κάποια τεχνικά έργα να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι ο Αγκίτης χαμηλότερα, λέμε τώρα. Αλλά και πάλι η μη υδραυλική ροή και αυτό το επίπεδο δεν θα ήταν ίσως αρκετό για να λυθεί το πρόβλημα. Εγώ υποψιάζομαι ότι η συνείδηση έχει φτάσει, καθίζει τέλος πάντων, έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που δεν μπορεί να έχει πλέον έξοδο προς τον Αγκίτη αυτή τη στιγμή.
1: Άρα εγκαταλείπεται και η άλλη πρόταση. Ουσιαστικά μας λέτε,
0: πρότεινα,
1: κύριε Γεωργακόπουλε.
0: Θα πρότεινα να γίνει μία μελέτη η οποία να δει τα υψόμετρα παντού. Αλλά όχι όπως ήταν πριν από 15 χρόνια, διότι τότε μπορεί να υπάρχουν και κάποιες εκθέσεις. Αλλά σήμερα ποια είναι η κατάσταση στον Πυθμένα, στο κεντρικό κανάλι, στα πλαϊνά κανάλια και στον Αγκίτη, ούτως ώστε, αν θέλετε τη γνώμη μου, εγώ από τι θα ξεκίναγα, να σας το πω έτσι. Θα ξεκίναγα από τα υψόμετρα, να δούμε πού βρισκόμαστε.

0: 42 μέτρα το ένα, 38 το άλλο, να έχουμε μία γνώση των υψομέτρων.
1: Ναι.
0: Ίσως μετά να μπορούσε να αναζητηθεί κάποια λύση, επαναλαμβάνω όμως ότι δεν υπάρχει, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ροή προς τον Αγγίτη, ίσως με αντλήσεις θα μπορούσε να γίνει κάτι.
1: Ναι.
0: Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι έχουμε και την τύρφη, η οποία λειτουργεί, είναι ένα οργανικό υλικό, η οποία η τύρφη λειτουργεί και σαν σφουγγάρι και κρατάει τα νερά. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι είχαμε κλίσεις, είχαμε ροή προς τον Αγίτη
1: και παροχετεύαμε τα νερά. Ναι.
0: Πάλι θα
1: κρατούσε η τύρφη.
0: Και, ναι. Και το δεύτερο που πρέπει να πούμε επίσης, γιατί σας είπα είναι περίπλοκο το φαινόμενο, το δεύτερο που θα έπρεπε να πούμε είναι ότι και ο ίδιος ο Αγγίτης έχει και αυτός πλημμυρικές περιόδους. Δηλαδή, αν έχουμε βροχές, χιόνια, ξέρω εγώ, θα έχει και αυτός υψηλές.
1: Πολύ σωστά.
0: Επομένως, δεν σημαίνει ότι άντε κάποια στιγμή είναι υψηλότερο ο τυφώνας και χαμηλότερο ο Αγγίτης και θα φύγουν τα νερά, που δεν θα φύγουν. Μπορεί και ο Αγγίτης να είναι ψηλά. Επομένως, για να καταλήξουμε, έχουμε την τύρφη η οποία κρατάει νερό, χάνει σε διαπερατότητα, δεν κινούνται τα νερά και θα ήθελα να, επειδή ακούγεται συχνά το θέμα της δημιουργίας ενός φορέα διαχείρισης στην περιοχή, το αναφέρατε και εσείς προηγουμένως που μιλήσαμε λίγο έτσι ιδιωτικά, ο φορέας διαχείρισης, είμαι και εγώ σύμφωνος με αυτή την προοπτική, αλλά ο φορέας διαχείρισης πρέπει να έχει στελέχη τα οποία να κατέχουν το αντικείμενο και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να έχει εξασφαλισμένους πόρους. Διότι θα χρειαστούν πολλά λεφτά εκεί πέρα. Όχι ότι δεν εκταμιεύονται λεφτά. Κάθε χρόνο εκατομμύρια φεύγουν, μην νομίζετε, εκβαθύνσεις, καθαρισμοί κλπ. Αλλά τουλάχιστον να λυθεί μια και καλή για τους αγρότες. Μια και καλή. Κάθε χρόνο θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα.
1: Αυτές τις προτάσεις τις καταθέσατε σε κάποιο πολιτικό φορέα? Στον Περιφερειάρχη, στον Αντιπεριφερειάρχη, στους αγρότες, στη Δημοτική Αρχή?
0: Εγώ θα έλεγα ότι καθαρά προσωπική μου άποψη είναι ότι εάν εγώ είχα, ας πούμε, την ευθύνη για αυτό το πράγμα, θα μίλαγα συνεχώς, θα πήγαινα να εγκατασταθώ εκεί και να μιλάω με τους αγρότες. Γιατί οι αγρότες είναι το σπίτι τους. Πέρυσι πήγα στις 20 Αυγούστου για το φαινόμενο της αυθανάφλεξης.
1: Ναι.
0: Ένα φίλο μου, ας πούμε, μπήκαμε μέσα στα τενάκι και εγώ ήταν αυτά κλπ. Διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι ξέρουν τι λένε, ξέρουν πού να πάνε και ξέρουν και τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις που είναι, ας το πούμε, ένα πολιτικό αντικείμενο. Εντάξει, προφανώς και πρέπει να υπάρχουν. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια μελέτη σοβαρή σε βάθος, τι συμβαίνει μέσα στα τενάγη, ούτως ώστε να λυθεί το πρόβλημα και να μην έχουμε κάθε χρόνο ανάγκη οι αγρότες να τρέχουν. Να την Πέμπτη, ας πούμε, έχουμε μεγάλη συγκέντρωση στο Δήμο Ελευθερούπολης. Λοιπόν, κάθε χρόνο παλεύουν για τα αυτονόητα. Κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, τις σημερινές φωτογραφίες έβλεπα, ας πούμε, το 30% είναι λίμνη.
1: Λίμνη. Και δεν βάλουμε και τη διάσταση ακόμη της απώλειας καλλιεργήσιμης γης.
0: Βεβαίως, διότι
1: όσο υπάρχει αυτό το νερό, χάνεται καλλιεργήσιμη γη.
0: Δεν φυτέψαμε. Τέλος πάντων, ένα και κάτι άλλο πιο ήπιο θα έλεγα. Η τάφρη, ας πούμε, η κεντρική τάφρωση, πλευρικές κλπ. Πιστεύω ότι χρειάζονται συνέχεια καθάρισμα. Έχουν μέσα μεγάλη καλάμια, βλάστηση, μια σχετική ανύψωση του πυθμένα, προσφώσεις κλπ. Αυτά τουλάχιστον για αυτά θα έπρεπε να τα φροντίζουν. Αν πάτε, δηλαδή,
1: να καθαρίζονται τα υπολείμματα, λέτε, των καλλιεργιών, έτσι.
0: Αν πάτε να δείτε, ας πούμε, τα πλευρικά κανάλια.
1: Ναι. Είναι βρώμικα, είναι γεμάτα τέτοια καλάμια που λέτε?
0: Είναι, η βλάστηση είναι, δεν το βλέπει το νερό.
1: Δεν το βλέπει.
0: Να ρέει, ας πούμε, να πεις ότι κάποια μέτρα θα βοηθήσουν, ξέρω εγώ, κλπ. Δεν μπορούν να ρέουν τα νερά. Από τις προσχώσεις, από τις καλαμιές, από τη βλάστηση κλπ. Τουλάχιστον αυτό, μέχρι ότου γίνει μια σοβαρή μελέτη και βρεθούν τα χρήματα για να υλοποιηθεί αυτή η μελέτη, τουλάχιστον τα πρόχειρα μέτρα αυτά θα πρέπει να γίνουν.
1: Τουλάχιστον αυτό το σκέλος των τελευταίων του καθαρισμού, όπως λέτε, της τάφρου και όλων αυτών των διακλαδώσεων που έχουν τα τελάκια, το ανάγκη πρέπει να καθαριστούν στοιχειοδός. Τώρα, μας περιγράψατε μια επιστημονική πρόταση και δώσατε και εναλλακτικές. Αλλά εδώ.
0: Εντάξει, εναλλακτικές κάποιες σκέψεις είναι.
1: Σκέψεις είναι, αλλά αυτές οι σκέψεις.

0: Πρέπει να υπάρχει η πολιτική πρωτοβουλία να μεθοδευτούν σε μία μελέτη. Γιατί χωρίς μελέτη δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Εδώ έχουμε και προηγούμενα έργων που έχουν υπερόριμες μελέτες και τελικά μένουν εκτός. Πόσο μάλλον για ένα τέτοιο θέμα, για το οποίο πρέπει να γίνει, όπως είπατε, σε βάθος μία μελέτη και να τα μελετήσει τα πάντα, σε κάθε τους έκφανση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ, όπως είπατε και προηγουμένως, από την Καβάλα είμαι. Παρακολουθώ τις συνεντεύξεις των αγροτών σε όλες τις περιόδους, όχι μόνο φέτος ή τώρα πριν τους δύο μήνες ας πούμε. Γενικώς και οι ίδιοι θέτουν πάντα το σαν προτεραιότητα να αντιμετωπιστεί σε βάθος αυτό το πράγμα και όχι κάθε χρόνο να παρακαλάνε για τις αποζημιώσεις.
0: Έτσι,
1: οι άνθρωποι έχουν μια αξιοπρέπεια, έχουν οικογένειες. Λοιπόν, θέλουν λοιπόν, δεν είναι κάτι που το, εντάξει, το είπα και εγώ, αλλά το λένε και οι τοπικοί παράγοντες, αγρότες κλπ. Να γίνει κάτι που να αντιμετωπίσει το πρόβλημα από εδώ και πέρα. Ήδη έχουν καταξοδευτεί λεφτά χωρίς αποτέλεσμα.
0: Αυτό κρατάμε και μακάρι να βρείτε και Βίκο Αώτα. Θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα που πάλι άπτεται του δικού σας επιστημονικού πεδίου. Αναφέρομαι στο project της αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο της Καβάλας. Εδώ, κύριε καθηγητά, θα ξέρετε βέβαια ότι υπάρχουν σοβαρότατες ενστάσεις και αντιδράσεις. Ακόμη και ο Δήμαρχος Θάσου έχει μπει μπροστάρι σε έναν αγώνα να μην πραγματοποιηθεί αυτό το project. Θέλω ειλικρινά να μας φωτίσετε επιστημονικά πόσο επικίνδυνο θα μπορούσε να είναι το project αυτό, ποιους κινδύνους εγκυμονεί και κυρίως να μας κατατοπίσετε εάν θα διαταραχτεί η ιχθυοπανίδα ή οι θαλάσσιες καλλιέργειες, η αλιεία στον κόλπο της Καβάλας ή αν θα αλλοιωθεί η τουριστική φυσιογνωμία Καβάλας και Θάσου από τη δημιουργία αυτού του project. Πέρα δηλαδή από την επικινδυνότητα, εάν υπάρχει και σε πόσο βαθμό, εάν θα διαταραχτεί και οι υπόλοιποι παραγωγικοί φορείς που σας ανέφερα.
1: Κοιτάξτε, το να υπάρχουν αντιδράσεις είναι απόλυτα φυσιολογικό. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς και με τον εαυτό μας και με τον κόσμο που μας ακούει. Απλώς πρέπει να υπάρχει, σωστά το είπατε, πρέπει να υπάρχει και επαρκής πληροφόρηση. Δηλαδή του τι ακριβώς πάει να γίνει και ποιοι μπορεί να είναι κίνδυνοι ή εάν δεν υπάρχουν κίνδυνοι, να αναφέρουμε ότι αυτό που ας πούμε θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο, δεν είναι. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το θέμα των σεισμών,
0: ναι,
1: και τη σεισμικότητα της περιοχής.
0: Διέγερση σεισμικής δραστηριότητας και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Γίνεται πολλή συζήτηση για το θέμα.
1: Αυτό επειδή με απασχολεί εδώ και δεκαετίες, το έχω συζητήσει πάρα πολύ με ειδικούς επιστήμονες και περισσότερο από όλους είχα συζητήσει με τον συγχωρεμένο τον καθηγητή του Παπαζάχο, με τον οποίο ήμασταν συνάδελφοι, και του είχα ζητήσει, ας πούμε, μία πλήρη τεκμηρίωση για το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, η σεισμική επικινδυνότητα στην περιοχή που είναι οι εξέδρες είναι μηδενική.
0: Ναι.
1: Και δεν σχετίζεται καθόλου με το ηφαιστειακό τόξο του Νοτίου Αιγαίου, με τη Σαντορίνη, με τους σεισμούς εκεί κλπ. Δεν έχει καμία σχέση αυτή, ας πούμε, η γεωτεκτονική εκείνης της περιοχής με την κατάσταση τη δική μας. Δεν υφίσταται σεισμικότητα, και κάτι άλλο το οποίο έχει σημασία είναι ότι πάντοτε οι εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν εξέδρες πετρελαίου κλπ, το πρώτο που ψάχνουν είναι η σεισμικότητα. Εάν δεν υπάρχει σεισμικότητα, προχωράνε. Θα μου πείτε, πριν από 45-50 χρόνια, σας βεβαιώνω ότι και τότε είχαν ψάξει τη σεισμικότητα, απλώς δεν υπήρχε. Αλλά σήμερα, εάν υπάρχει μία άλλη σεισμικότητα πιο έντονη, ας πούμε, είναι και διαφορετική σε επίπεδο κατασκευής των εξεδρών, αντέχουν περισσότερους σεισμούς. Αλλά εδώ δεν έχουμε. Επομένως, δεν πιστεύω ότι πρέπει να επιχειρείται σύνδεση της σεισμικότητας του Νοτίου Αιγαίου, Σαντορίνη κλπ. Με την περιοχή μας.
0: Ναι.
1: Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα εδώ πάνω. Έτσι. Κάποια άλλα στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον είναι ότι η αποθήκευση θα γίνει σε ένα βάθος 3.000 μέτρων κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας. Ο πυθμένας της θάλασσας, ας πούμε ότι είναι στα 50-60 μέτρα, δηλαδή εκεί που είναι στερεωμένες οι εξέδρες, και θα υποθέσουμε ότι έχουμε και άλλα 3 χιλιόμετρα μέσα στα ειζήματα. Εδώ συμβαίνει το εξής. Η αποθήκευση θα γίνει σε ένα μεγάλο βάθος, σε έναν υδροφόρο, αλλά από πάνω έχει περίπου στα 800

0: μέτρα, περίπου 800 με 900 μέτρα, έχει σχηματισμούς, γεωλογικά μιλάω τώρα, προφανώς πρέπει να το πω αυτό, έτσι. Λοιπόν, έχει σχηματισμούς άλατος.
1: Ναι.
0: Είναι συμπαγές αλάτι. Αυτό το συμπαγές αλάτι δεν υφίσταται παραμορφώσεις. Έχει μία πλαστικότητα και μία ικανότητα αυτοίασης. Δεν θέλω να πάω πολύ περισσότερο στην ορεκτρολογική σύσταση των αλάτων, γιατί θα χαθεί και το νόημα της συζήτησης. Προφανώς μπορώ να τα πω και αυτά. Αλλά έχει μία αυτοίαση. Δηλαδή, αν πιεστεί λίγο, αυτό...
1: Βρίσκει τον τρόπο να αποσυμπιεστεί. Ναι.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν, αυτό είναι το κύριο σημείο, δεν υπάρχει λοιπόν, όταν υπάρχουν τόσο παχιά στρώματα αλάτων από πάνω, κίνδυνος διαρροής, διαφυγής και οτιδήποτε, διότι είναι πάρα πολλά τα μέτρα, είναι 800 μέτρα.
1: Ναι.
0: Συν, βεβαίως, το γεγονός ότι δεν υπάρχει και σεισμικότητα που θα μπορούσε κανείς εύλογα να πει ότι εντάξει ρε φίλε, εσύ λες ότι έχει 800 μέτρα, αλλά άμα ένας σεισμός το διαρρήξει αυτό θα φύγει. Συμφωνώ, αλλά δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση.
1: Ναι.
0: Δεν συμβαίνει δηλαδή. Λοιπόν, ένα άλλο το οποίο ήθελα να επισημάνω είναι ότι από μηχανικής απόψεως η εισπίεση θα γίνει με μία πίεση εισόδου του διοξιδίου του άνθρακα σε αυτόν τον υδροφόρο.
1: Ναι.
0: Αυτά τα στρώματα τα γεωλογικά μέσα στα οποία θα πάει το διοξίδιο έχουν και αυτά μία πίεση εσωτερική. Αυτό είναι για έναν ο οποίος μόλις αποφύτησε από το Πολυτεχνείο, έτσι, μηχανικός.
1: Ναι.
0: Ποτέ η πίεση εισόδου δεν είναι μεγαλύτερη από την πίεση του σχηματισμού, για να μην κινδυνεύσει ο σχηματισμός. Επομένως, αυτό είναι ένας κανόνας απαράβατος σε τέτοια έργα και η απόδειξη αυτού που λέω είναι ότι 45-50 χρόνια το πετρέλαιο έμεινε εκεί πέρα, χωρίς διαφυγές, χωρίς τίποτε, το αντλήσαμε, ζήσανε δύο γενιές καβαλιωτών, λοιπόν και τρεις ας πούμε, λοιπόν, και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα από κοντά στα 5 εκατομμύρια χρόνια είναι το πετρέλαιο εκεί μέσα. Ή ήταν τέλος πάντων, γιατί τώρα άρχισε να
1: εξαντλείται.
0: Έτσι, λοιπόν, συνεπώς, μια δεύτερη ασφάλεια, ας το πούμε, που παρέχεται, είναι ότι είναι γνωστό το πώς θα εισπιεστεί το αέριο, με ποιες πιέσεις, ούτως ώστε να μην διαταράξει τους σχηματισμούς και φυσικά υπάρχει και μία περιβαλλοντική μελέτη 1350 σελίδων ας πούμε, η οποία λέει και το πώς θα παρακολουθείτε αυτό το πράγμα μέσα σε βάθος χρόνου, αυτό που λέμε monitoring, δηλαδή όλες οι παράμετροι θα εξετάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μήπως υπάρξει κανένα πρόβλημα. Κατ' ενέ είναι ένα έργο το οποίο παρέχει ασφάλεια. Έτσι. Παρέχει ασφάλεια διότι, όπως είπα και προηγουμένως, εάν μπούμε λίγο πιο βαθιά, που δεν θα κάνω ας πούμε, το λάθος να μπω σε πολύ βαθιά ανάλυση για τα αλάτια που υπάρχουν από πάνω, αλλά αυτά είναι ασφαλή και θα έχουν και μια ικανότητα αυτοίασης που δεν θα χρειαστεί.
1: Αλλά λέτε ακόμη και αν χρειαστεί θα μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ξέρετε, εγώ θα σας ρωτήσω αν έχετε την μέγιστη, αν μπορεί να παρέχει κανείς την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και αυτό γιατί έχουμε προηγούμενα αντίστοιχων αποθηκών διοξιδίου του άνθρακα ανά τον κόσμο σε τόσο κοντινή απόσταση από τις ακτές. Δηλαδή είναι 11 μίλια είναι η Καβάλα Θάσος. Κάπου στη μέση, πιο κοντά στη Θάσο είναι η Εξέδρες. Εκεί θα γίνει το project αυτό.
0: Ναι.
1: Έχουμε τέτοια προηγούμενα σε τέτοια χωρική διάταξη να δημιουργούνται αποθηκευτικοί χώροι διοξιδίου του άνθρακα.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω πόσα έργα υλοποιούνται υπόγειας αποθήκευσης σε εξαντλημένα εξοφληθέντα κοιτάσματα ανά τον κόσμο.
1: Επομένως, ναι.
0: Δεν έχω απάντηση να σας πω ότι το ένα είναι 150 μίλια και το άλλο είναι στα 10 μίλια, γιατί είναι τόσα πολλά τα έργα που έπρεπε να έρθω μόνο γι' αυτό, ας πούμε, προετοιμασμένος να σας πω.
1: Ναι.
0: Ότι στην τάδε περιοχή πράγματι είναι στα 5 μίλια. Αλλά αυτό που λέω, προφανώς δεν απαντώ στην ερώτησή σας, αλλά αυτό που λέω είναι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός έργων που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε πριν από 2-3 μέρες, ας πούμε, 5 δις στη Γερμανία για τέτοιου είδους έργα, για να απαλλαγεί η βιομηχανία, τη βαριά βιομηχανία από τους ρήπους. Στην Ολλανδία τα ίδια, offshore, ας πούμε, μέσα στη θάλασσα. Είναι παντού πάρα πολλά έργα. Θα έπρεπε δηλαδή να ψάξω να βρω αν υπάρχει κανένα έτσι σε τύπου κοντινό, ας πούμε, για να σας απαντήσω.
1: Γνωρίζετε αν στα project αυτά που εξελίσσονται ή που πήραν την άδεια για να γίνουν τα έργα στην Ευρώπη, ας μην πάμε πιο μακριά, στην Ευρώπη, σημειώθηκαν οι ίδιες αντιδράσεις? Και αυτό είναι ένα ερώτημα που έχει το ενδιαφέρον του.
0: Νομίζω ότι είναι διαφορετικός ο τρόπος που γίνεται η συζήτηση.
1: Εκεί, σε άλλες χώρες δηλαδή που εξελίσσονται τα project αυτά, είναι σε σχέση με εμάς, λέτε.
0: Είναι διαφορετικός ο τρόπος. Υπάρχει, ας πούμε, προσπαθούν να βρουν ποια είναι η αλήθεια, που είναι η τεκμηρίωση κλπ. Δηλαδή, είναι λίγο διαφορετική, νομίζω δηλαδή, δεν είναι λίγο.
1: Άρα μας λέτε, κύριε Γεωργακόπουλο, ότι πρόκειται για ένα ασφαλές έργο, για μια ασφαλή επένδυση, η οποία μας εξηγήσατε κάτω από ποιες παραμέτρους δεν εγκυμονεί το παραμικρό κίνδυνο.
0: Κοιτάξτε,
1: αυτό μας λέτε.
0: Θα πω 2-3 πράγματα ακόμη, εφόσον μου δίνετε λίγο χρόνο. Το έργο αυτό έχει ενταχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα λεγόμενα έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα Projects of Common Interest, με ένα προϋπολογισμό πάρα πολύ μεγάλο, αναφορικά με τη μελέτη. Όχι με την υλοποίηση. Η υλοποίηση είναι άλλη ιστορία. Δεν πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πληρώνει μελέτες για ενεργειακά έργα. Ναι. Αυτά τα projects of common interest. Συνεπώς έχει λάβει μια πολύ γενναία χρηματοδότηση γι' αυτό. Και μόνο το γεγονός ότι έχει λάβει αυτή τη χρηματοδότηση σημαίνει ότι ήταν κάτι το οποίο είχε τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί σαν project of common interest. Άρα δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα είχε υψηλού ρίσκου, υψηλή επικοινωνιότητα, είπατε για τον τουρισμό κλπ. Δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαταράσει και τον κοινωνικό ιστό σε παντού όπου ας πούμε χρηματοδοτεί έργα. Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο. Στη συνέχεια, καθώς προχώρησαν οι μελέτες κλπ, υποβλήθηκαν οι τελικές μελέτες για την αδειοδότηση του έργου, όχι στην Ελλάδα, αλλά υποβλήθηκαν στο DG, στο Directorate General Κλίμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, εκεί είναι αυστηρά. Λοιπόν, και χρησιμοποιήθηκαν, ας πούμε, εταιρείες σύμβουλοι, όπως παραδείγματος χάρη η Axis Well Technology από το Ηνωμένο Βασίλειο ή μία άλλη, η οποία λέγεται NK Law, νομικού περισσότερου προσανατολισμού, για να διαπιστώσουν την αρτιότητα του φακέλου που υπευλήθη για την αδειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Και πέρασε αυτό το στάδιο. Συνεπώς, κάπου, ας πούμε, αν υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στην υποψηφιότητα κλπ, δεν θα μας κάνανε τη χάρη. Κατόπιν τούτου, υπευλήθη ο φάκελος και στο Υπουργείο, το δικό μας, και σε δεύτερο χρόνο, έδωσε και η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογοναθράκων και Ενεργειακών Πόρων, που είναι κομμάτι του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, έδωσε και αυτή την άδεια αποθήκευση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε τρεις
1: ασφαλιστικές
0: δικλείδες, οι οποίες, εκ των οποίων οι δύο είναι ευρωπαϊκές και δεν είναι του κατηχητικού, έτσι, δηλαδή, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, δεν θα μας κάνανε τη χάρη εάν δεν ήταν σωστή η φάκελη της υποψηφιότητάς μας.
1: Ναι. Έτσι. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Ναι, και για να το δώσει το DG Κλίμα από πάνω, επήρε consultants, επήρε συμβούλους απ' έξω για να δουν την αρτιότητα του έργου.
1: Ναι. Για τις ιχθυοκαλλιέργειες που σας είπα, για την αελία που είναι μια παραδοσιακή παραγωγική δραστηριότητα εδώ στον κόλπο της Καβάλας, εδώ θα υπάρχει κάποια απομονωμένη ζώνη, να το πω έτσι.
0: Όχι.
1: Ελεύθερα η αλία, όπως και μέχρι τώρα.
0: Όχι. Δεν, τέτοια θέματα δεν τίθενται.
1: Δεν τίθενται
0: τέτοια θέματα. Είναι στα 3.000 μέτρα χωρίς δυνατότητα διαφυγής.
1: Ούτε θα υπάρχει περιορισμός στην ποιότητα, αν θέλετε, των αλιευμάτων.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι. Πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί έχουμε και τους ψαράδες μας, οι οποίοι πραγματικά ζουν από την θάλασσα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Έτσι. Λοιπόν, όπως αναφερθήκατε με ευαισθησία στους αγρότες, είναι και οι ψαράδες μας.
0: Το ίδιο.
1: Έτσι. Άρα κανένας περιορισμός στην αλιευτική δραστηριότητα, λέτε.
0: Να εξηγήσω κάτι, αν είναι πιθανόν να μην έχει γίνει κατανοητό. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 50 μέτρα νερό, έτσι. Λοιπόν, από κάτω έχουμε τον πυθμένο της θάλασσας και από κάτω μετά ξεκινάνε...
1: Στα 3.000 πόδια.
0: 3.000 μέτρα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάνε...

0: στρώματα. Επάνω, ας πούμε, έχουμε περίπου στα 800-900 μέτρα στρώματα άλατος, δηλαδή συμπαγές αλάτι.
1: Ναι.
0: Συμπαγές.
1: Ναι.
0: Αδιαπέρατο τελείως. Κάτω έχουμε ψαμίτες, έχουμε δηλαδή ξυπολιμένη άμμο, ας το πούμε, και εκεί μέσα δεν υπάρχουν τίποτε λίμνες να πάμε να φυτέψουμε το αέριο μέσα σε λίμνες κάτω. Θα μπει μέσα στους πόρους των πετρωμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα σε πόρους του πετρώματος θα αποθηκευτεί.
1: Άρα δεν θα έχει καμία επαφή με το θαλάσσιο περιβάλλον. Στο πέτρωμα μέσα θα φυτευτεί.
0: Στα
1: 3.000 μέτρα.
0: Δεν υπάρχει επαφή με το θαλάσσιο περιβάλλον καμία.
1: Καμία.
0: Τι να σας πω. Δεν υπάρχει. Ειλικρινά για το συγκεκριμένο που με ρωτάτε, αποκλείω να υπάρξει το παραμικρό όπως και για τα υπόλοιπα. Αλλά είπατε για τους Αράδες, για την Αλιέ, για τις Χθακαλιέρες κλπ. Καμία επίπτωση. Δεν υπάρχει. Είναι 3.000 μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κάτι τόσο. Δηλαδή λέμε.
1: Έχετε κάποια συνάφεια, είστε μέλος της μελετητικής ομάδας ή των επιστημόνων που συνεργάζονται με την Energian για το project αυτό. Ρωτώ.
0: Καμία σχέση.
1: Ούτε προσκλήθηκε το Αριστοτέλειο, υποθέτω. Εγώ, ξέρετε, καμιά φορά, κύριε καθηγητά, αναρωτιέμαι.
0: Εγώ προσωπικά δεν προσκλήθηκα.
1: Αναρωτιέμαι τα πανεπιστήμια και η έρευνα που πρέπει να εξελιχθεί, και όλοι συμφωνούμε σε αυτό, γιατί δεν προσκαλούνται από τους μεγάλους ιδιώτες που ασχολούνται με την ενέργεια να τους δώσουν το βήμα, να παράξουν έργο ερευνητικό, να μπουν στα βαθιά νερά, να κάνουν δουλειά επιστημονική. Αυτό μου προκαλεί έτσι μια αλγινή εντύπωση. Θα ήθελα τα πανεπιστήμια μας πιο ενεργά. Δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει αυτή η αμοιβαιότητα στην εμπιστοσύνη, ή δεν ξέρω.
0: Μου έχει τύχει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος να με έχουν καλέσει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, είτε θετικά είτε αρνητικά, αλλά με έχουν καλέσει και έχω, ας πούμε, συμμετάσχει σε.
1: Ημερίδες επιστημονικού ενδιαφέροντος κτλ. Ειλικρινά, για δύο πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα μας ενημερώσατε με πολύ εύληπτο τρόπο, κατανοητό για το μέσο ακροατή μας, κύριε Γεωργακόπουλε. Και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Δεν ξέρω εάν θέλετε να ολοκληρώσετε υπογραμμίζοντας κάτι που ίσως δεν το είπατε μέχρι τώρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ καταρχάς, ήταν μια εξαιρετική συζήτηση. Είναι εύκολο για μένα να μιλήσω και μίλησα, γιατί δεν έχω σχέση ούτε από την πλευρά ούτε από την άλλη.
1: Έτσι.
0: Επομένως μπορώ να μιλήσω ελεύθερα και, ας το πούμε, κατά τη δική μου άποψη, αντικειμενικά. Αυτό που είπατε προηγουμένως για τους πανεπιστημιακούς, ειλικρινά θα το περίμενα περισσότερο για τα τενάγη των Φιλίππων.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι εδώ έχει πολλούς μηχανικούς, πολλές συμβουλευτικές εταιρείες, μιλάω για τον πριν,
1: ναι.
0: Πολλούς μηχανικούς, πολλές συμβουλευτικές εταιρείες, μεγάλη γνώση, 45 χρόνια παραγωγή, όλη η πετρελαίου, όλη η καβάλα το ξέρει κλπ. Δεν είναι τόσο πολύπλοκο με εισαγωγικά όσο...
1: Και κυρίως υπάρχει προεμπειρία.
0: Η έλλειψη γνώσης που έχουμε για τα τενάγη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, το πολιτικό σχέδιο, λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με τους πολιτικούς, περιφέρεια, βουλευτές κλπ. Οι οποίοι αγωνίζονται για τις χρηματοδοτήσεις. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο πράγμα, το οποίο είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε, ας το πούμε, από πλευράς γεωλογίας και μηχανικής το πρόβλημα, ούτως ώστε να μην έχουμε κάθε χρόνο αυτόν τον πελά των αγροτών, με τους αγρότες,
1: ναι,
0: που υφίστανται αυτή την ταλαιπωρία αυτοί οι άνθρωποι.
1: Έτσι.
0: Επομένως πρέπει να απαλλαγούν από αυτό το. Από αυτό το βραχνά κάθε χρόνο να μην μπορούν να καλλιεργήσουν. Χθες είδα συνέντευξη, δεν βάλαμε, λέει, τίποτα. Είμαστε Ιούνιοι.
1: Βέβαια. Τι να πω.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Καλά.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο.

0: Μένω μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.
7: Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, φίλες και φίλοι. Θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμες, πολύ χρήσιμη. Ο κύριος Γεωργακόπουλος, επαναλαμβάνω, είναι καθηγητής γεωλογίας, διατέλεσε και διευθυντής του τομέα ορυκτολογίας, πετρολογίας και κοιτασματολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και αυτά που μας είπε κυρίως για τα τενάγη, το τονίζω αυτό, πραγματικά βάζουν το όλο θέμα στην πραγματική του διάσταση, φίλες και φίλοι. Γιατί εμείς τι μιλάμε πάντα? Πλημμύρισαν τα τενάγη, να αποζημιωθούν οι αγρότες. Το θέμα είναι να φτάσουμε με τη χρήση των επιστημονικών εργαλείων, με τις κατάλληλες μελέτες, με την κατάλληλη μεθοδολογία που θα βρεθεί, να παροχετεύουμε αυτά τα νερά, αφού, όπως μας είπε χαρακτηριστικά ο καθηγητής, είναι ένα ρηχό πιάτο τα τενάγη, το οποίο όμως το σφουγγάρι, γιατί η τύρφη δημιουργεί έτσι αυτό το σπογκώδες, αυτή τη σπογκώδη υφή, πάντα θα συνεχίσει να παρακρατεί νερό, άρα πάντα θα υπερχυλίζει. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να παροχετεύσουμε τα νερά, ώστε να έχουν οι αγρότες, να μην περιμένουν από τις αποζημιώσεις για να βιοποριστούν, ώστε να επανέλθει κάποια στιγμή στις επόμενες γενιές αγροτών, καλλιεργήσιμη γη, άρα εισόδημα από τη γεωργική εκμετάλλευση. Ακούσατε τι είπε και για την τάφρα αυτή που αρχικά συζητιόνταν, που θα οδηγούσε τα νερά στο παλιό, ακούσατε και για την παροχέτευση των νερών στον Αγγίτη. Εδώ λοιπόν πρέπει να μετρηθούν τα βάθη. Σε πρώτη δε φάση πρέπει να καθαριστούν οι καλαμιές και όλα τα ειζήματα που έπιασαν, κυριολεκτικά έπιασαν, σαν το πουρί, να το πω για να το καταλάβετε, στον πυθμένα αυτής της ελόδους περιοχής, να γίνει ο καλός καθαρισμός. Και μετά βεβαίως να υπάρχει.

και η πολιτική βούληση και τα δημοσιονομικά δεδομένα για να χρηματοδοτηθεί αυτή η μελέτη. Θα μπορούσε να γίνει και από το Πράσινο Ταμείο, μας έλεγε στην κατηδίαν συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Γιώργο Κόπουλο, και θα μπορούσε να αναζητηθούν πόροι για την χρηματοδότηση μιας μελέτης που θα δίνει οριστικά λύση σε αυτό που βλέπουμε, σε αυτή την τεράστια λίμνη που βλέπουμε και που στερεί καλλιεργήσιμες εκτάσεις από τους αγρότες των Φιλίππων. Ακούγονται ως τεράστια έργα που είναι αδύνατο να συμβούν, αλλά έχω την εντύπωση ότι αφού υπάρχει επιστημονικό ενδιαφέρον, θέλει απλά ένα τσίγκλισμα, ένα, πώς να το πω, μία όθηση, ένα σμπρόξιμο αυτών των επιστημονικών δεδομένων, ώστε να συνειδητοποιήσει και η πολιτική ηγεσία και το Υπουργείο, το εμπλεκόμενο κυρίως, ότι δεν πρέπει να ξοδεύονται κάθε χρόνο λεφτά για να αποζημιώνονται οι αγρότες, γιατί δεν έσπηραν, αλλά πρέπει να αφαιρέσουμε αυτό το λιμνάζο νερό, να το παραχετεύσουμε με ασφάλεια κάπου αλλού, για να μπορούν να καλλιεργούν οι αγρότες και να μην βιοπορίζονται και να μην εκπλήπαρουν για τις αποζημιώσεις τους κάθε χρόνο. Τον ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γεωργακόπουλο. Ειλικρινά χάρηκα μια εξαιρετική συζήτηση μαζί του, ελπίζω και εσείς. Ακούσατε τι είπε και για το project της αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα. Τον ρώτησα εμφατικά για την αλεία, για τη δημιουργία μιας απαγορευμένη ζώνη, αν θέλετε, για τους Έλληνες ψαράδες, για τους καβαλιώτες ψαράδες, για την επικινδυνότητα τη σεισμική, για την επικινδυνότητα να διαπεραστεί αυτή η δεξαμενή υπόγεια που θα δημιουργηθεί και να έχουμε διαφυγή διοξιδίου του άνθρακα. Ήταν κατηγορηματικός και σε αυτό το θέμα. Είναι ένα ασφαλές project, μας είπε ο κύριος Γεωργακόπουλος, το οποίο δεν πρόκειται να διασαλέψει ούτε την παραγωγική δραστηριότητα, ούτε και να δημιουργηθεί κίνδυνος εξαιτίας της σεισμικότητας που δεν υπάρχει στην περιοχή. Απόκοψε τελείως το Νότιο Αιγαίο από την δική μας περιοχή, λέγοντας ότι δεν έχουμε την παραμικρή σεισμική δραστηριότητα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πάρα πολύ επικοδομητική συζήτηση, το επαναλαμβάνω, και από τις συζητήσεις που τις χαίρομαι πάρα πολύ.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Πολύ κοντά στο τέλος της εκπομπής. Με τα μουσικής θα σας αφήσω. Θα σας ευχηθώ να περάσετε πολύ όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Το ραντεβού μας είναι αύριο. Θα σας έχουμε για πρώτη φορά μία συζήτηση με μία πολύ διακεκριμένη πολιτική αναλήτρια και δημοσκόπο. Τα περισσότερα θα τα πούμε αύριο. Είναι η πρώτη φορά που θα συνομιλήσουμε μαζί της και πραγματικά νομίζω ότι και οι συνθήκες, οι πολιτικές συγκυρίες που διαμορφώνονται επιτρέπουν, για να μην πω επιβάλλουν, μία τέτοια συζήτηση σε βάθος πολιτικής ανάλυσης για το πού πάμε, πού πορευόμαστε, ποιες δυνάμεις μπορούν να αναδυθούν μέσα από την αναγέννηση αυτή την πολιτική, γιατί κυριολεκτικά δημιουργούνται νέα κόμματα, νέοι πολιτικοί φορείς δίπλα στα υφιστάμενα. Αλλάζει το τοπίο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αυτά όμως όλα θα τα κουβεντιάσουμε αύριο, φίλες και φίλοι. Σας φιλώ, γεια σας.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 6946569860, 6946569860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη, αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί τον λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν. Και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα απορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον όλο τον κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυγχάνουν. Δεν αποτυγχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό. Αλλά τώρα τυφλώνονται.

0: επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους ώθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς, μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήταν ή είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν πιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με τον Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια καινή διαθήκη και διαβάζετε έτσι. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-1960. Επαναλαμβάνω, 210-48-1960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Α 88,6.

0: Η Toki υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
2: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
3: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
2: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Απόψε στις 9, στον Sky.

0: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και ακούτε την επικαιρότητα πρώτα σε τίτλους. Συναγερμός και πάλι για χτυπήματα στο Ιράν. Σκληραίνουν τη στάση τους Αμερικανοί και Ιρανοί μετά από ένα διάλειμμα προόδου στις διαπραγματεύσεις σε μία κλωστή κρέμεται η Κεχυρία.
1: Ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πρωινές ώρες εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν και πλοία που φέρονταν να πόντιζαν ναύτιες.
2: Η Αμερική απέτυχε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και για κάποιους το πάνε ένα βήμα παραπέρα, είναι το turning point στην ιστορία της μετάβασης στη νέα εποχή με την Κίνα πανίσχυρη.
0: Η μέρα ίδρυσης και ανακοίνωσης κομμάτων η σημερινή, για να τα πάρουμε με χρονική σειρά, η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της.
3: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει πατρίδα μας.
0: Και το βράδυ στο Θυσίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει την δική του Μπαρτσελόνα, το δικό του κόμμα, με παλαιούς συντρόφους, πρώην και νυν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
1: Βάρτισαν τις πρωινές ώρες εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν και πλοία που φέρονταν να πόντιζαν ναύτιες.
2: Η Αμερική απέτυχε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και για κάποιους το πάνε ένα βήμα παραπέρα, είναι το turning point στην ιστορία της μετάβασης στη νέα εποχή με την Κίνα πανίσχυρη.
0: Η μέρα ίδρυσης και ανακοίνωσης κομμάτων η σημερινή, για να τα πάρουμε με χρονική σειρά, η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της.
3: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει πατρίδα μας.
0: Και το βράδυ στο Θυσίο, Αλέξη Τσίπρα.

0: την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει πατρίδα μας.
1: Και το βράδυ στο Θυσίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει την δική του Μπαρτσελόνα, το δικό του κόμμα, με παλαιούς συντρόφους, πρώην και νυν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για ένταξη στο νέο φορέα.
2: Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα προσπάθεια. Δεν κρύβω, ήμουν τρεις φορές υποψήφιος με επικεφαλής του ψηφοδελτίου τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Βλέποντας την κυρία Καριστιανού, τι εκπροσωπεί, νομίζω ότι στο τέλος. Το φόβο πρέπει να τον έχουν άλλες δυνάμεις και όχι οι δυνάμεις της αριστεράς.
1: Και έχουμε εχμές Φλωρίδη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πραγματογνωμοσύνη που αφορούσε τους εμπλεκόμενους βουλευτές και πρώην υπουργούς στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις. Ερωτήματα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη διαδικασία που ακολούθησε η Ευρωπαίη Εισαγγελέας.
4: Πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν, τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από παραγνωματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό.
1: Ένα από τα τρία ερωτήματα που έθεσε σχετικά με την πραγματογνωμοσύνη, αν προηγήθηκε ή όχι της άρσης ασυλίας για τους εμπλεκόμενους βουλευτές και πρώην υπουργός. Είμαι Ελίνα Σαμαραδέλη, είναι στην αρχισυνταξία. Η Δημήτρα Σταματίου βεβαίως ρυθμίζει τον ήχο. Πέρσα Μπόλια, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και μας περιμένει ήδη ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
5: Καλό σας μεσημέρι και θα σας πάω κατευθείαν στα νότια προάστια, γιατί έχουμε σε δύο σημεία έτσι που δεν το περιμέναμε κίνηση. Το πρώτο είναι η παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου λόγω τροχαίου συμβάντος κοντά στο Έδεμ. Και το δεύτερο, οπότε εναλλακτικά της παραλιακής προς Γλυφάδα, μπορούμε όσοι εξυπηρετούμεθα, οι περισσότεροι εξυπηρετούμεθα, να ακολουθήσουμε τον άξονα παραλιακή αριστερά στη Συγκρού, δεξιά στην Αμφιθέας. Και θα μας βγάλει μετά το κυκλοφοριακό πρόβλημα η Αμφιθέας. Το δεύτερο σημείο είναι οι Βουλιαγμένης, λόγω τροχαίου ατυχήματος από ό,τι μαθαίνω, οι Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, στο ύψος του Ελληνικού, του παλιού αεροδρομίου δηλαδή, και του Αλίμου. Και από εκεί και πέρα, προσέχουμε λιγάκι το κέντρο της Αθήνας που έχει πυκνή ροή, κυρίως τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης. Και προσέχουμε λιγάκι και την Κηφισού, η οποία έχει αρχίσει τα τελευταία 10 λεπτά και στα δύο ρεύματά της, η Κηφισού, προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, να καθυστερεί τους οδηγούς. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ξεκινώντας να σας πω, και σε λίγο θα έχουμε και νεότερα, υπάρχει μία σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο, σε μία σιδηροδρομική διάβαση με πολλούς νεκρούς και τραυματίες από ό,τι κάνουν λόγο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, χωρίς να προσδιορίζεται και η ακριβής κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τραυματίες από αυτή την σύγκρουση. Προσπαθούν να δουν τι δεν πήγε καλά εκεί και συγκρούστηκαν το σχολικό λεωφορείο με το τρένο. Θα τα δούμε όλα με τη βοήθεια της επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του Sky, τη Χρύσα Τσίχλη. Γεια σου, Χρύσα.
6: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουμε την σύγκρουση του λεωφορείου, σχολικού λεωφορείου με τρένο. Είναι στην πόλη Μπούκενχάουτ.
6: Ακριβώς, η οποία είναι 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πρωτεύουσα, από τις Βρυξέλλες, είναι στη Φλάνδρα, με δύο έφηβους νεκρούς, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και ένα ακόμη ενήλικα, οι οποίοι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης με το τρένο. Έχουμε ήδη τις πρώτες δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που η οποία δήλωσε ότι η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο, η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό αυτό δυστύχημα, στέλνοντας τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ αυτή την ώρα, λίγο πριν μπω στο στούντιο δηλαδή, ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου από τις βελγικές αρχές. Σε πρώτη φάση πιστεύω ότι θα μας ενημερώσουν για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς έχουμε 5 παιδιά τα οποία έχουμε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, όπως αναφέρεται. Και μετά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για το πώς συνέβη αυτό το δυστύχημα, καθώς η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το σιδηροδρόμους αναφέρεται

0: ξέρει ότι λειτουργήσαν και οι μπάρες, αλλά και τα φώτα, τα προειδοποιητικά φώτα στις σήμανσης. Άρα είναι ένα μεγάλο ερώτημα το πώς συνέβη αυτό. Η αστυνομία δεν έχει δώσει καμία πληροφορία προς το παρόν. Ενημερώνει πρώτα απ' όλα τις οικογένειες των θυμάτων, και οι οποίοι λαμβάνουν και φροντίδα και υποστήριξη σε ένα κοντινό σχολείο.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε αν έχουμε νεότερα, όποτε έχουμε νεότερα μάλλον, η Χρυσά Τσίχλη θα μας ενημερώσει για αυτό το δυστύχημα που συγκλονίζει το Βέλγιο. Πιθανόν ο αριθμός των θυμάτων να είναι μεγαλύτερος όσο προχωράει η ώρα. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, αυτά στο Βέλγιο. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με μια νέα επιχείρηση της αστυνομίας που εξελίσσεται αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Είναι για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σχεδόν την ίδια ώρα ήταν, πριν από ένα 24ωρο, που μιλούσαμε για επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Κάτι που δείχνει ότι δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή για τις διοκτικές αρχές, που φαίνεται ότι έχουν ενεργοποιήσει ένα σχέδιο συλλήψεων για εμπλεκόμενους στις παράνομες επιδοτήσεις. Πάμε λοιπόν από την Κρήτη που ήμασταν χθες στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου, Χρήστο.
2: Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι είχαμε μία πολύ συνδυασμένη και ταυτόχρονη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Σέρες και Κιλκής. Στη διάρκεια της επιχείρησης αυτής συνελήφθησαν 17 άτομα, τα οποία βρίσκονται στα χέρια των αρχών κατηγορούμενα για παρανομίες σε διάφορες υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους συλληφθέντες είναι στελέχη γραφείων υποδοχής δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτό το οποίο έκαναν είναι να εντοπίζουν μέσα στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αδήλωτες εκτάσεις, στη συνέχεια να τις δηλώνουν αρχικά οι ίδιοι ως δικαιούχοι για να εισπράξουν τις επιδοτήσεις. Στη συνέχεια έβαζαν κάποιους μπροστινούς, κάποιους ενδιάμεσους, τους οποίους δήλωναν ότι δήθεν έχουν τα δικαιώματα των συγκεκριμένων εκτάσεων για να εισπράττουν αυτοί τις επιδοτήσεις και στη συνέχεια να μοιράζονται τα ποσά. Ενώ σε τρίτη φάση, στους τελευταίους μήνες, είχαμε την περίπτωση στην οποία μπήκαν μέσα σε αυτό το κύκλωμα και άλλα άτομα τα οποία έπαιρναν χρήματα χωρίς να είναι μόνο μπροστινοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μπροστινοί στην αρχική τους φάση το μόνο το οποίο έκαναν ήταν να δίνουν το IBAN τους για να εισπράττουν το ποσό. Στη συνέχεια όμως έμπαιναν και οι ίδιοι ως δικαιούχοι. Οι 17 συλληφθέντες αύριο θα προσαχθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης προκειμένου με τη δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί σε βάρος τους να λάβουν την εντολή να μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία της Αθήνας. Γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, καθώς δυνάμει της παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαμε και τους σημερινούς ελέγχους, όπως ακριβώς έγινε δηλαδή και στη χθεσινή περίπτωση της Κρήτης.
1: Κρήτη. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη για αυτή τη νέα επιχείρηση αστυνομίας. Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα επανέλθουμε σε λίγο για να δούμε τα νεότερα από την Κρήτη, αλλά και τις αιχμές που άφησε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προς το παρόν, έχουμε δύο κόμματα σήμερα. Βεβαίως και τα δύο είχαν προαναγγελθεί. Ωστόσο, σήμερα, μέσα σε λίγες ώρες, ουσιαστικά έχουμε την πράξη ίδρυσης. Το επίσημο του πράγματος από την κυρία Καριστιανού. Κατέθεσε το καταστατικό, την ιδρυτική διακήρυξη με τις υπογραφές στον Αρειοπάγο. Και λίγες ώρες μετά, γύρω στις 7-8 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ο Αλέξη Τσίπρας ανακοινώνει και εκείνος το κόμμα του. Για να τα πάρουμε λίγο με χρονική σειρά, αν θέλετε. Ήταν το πρωί στον Αρειοπάγο η κυρία Καριστιανού.
3: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
1: Αυτά είπε η κυρία Καριστιανού και ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος, στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
4: Χαίρετε.
1: Η κυρία Καριστιανού μαζί με τους

0: Συνεργάτες της το πρωί στον Αεροπάγο, ιδρυτική διακήρυξη, εκεί ήταν και ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, ο δημοσιογράφος, ήταν να κατατεθεί πριν από λίγες ημέρες, αλλά τότε από το επιτελείο της είπαν ότι επειδή υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο που ήθελε να υπογράψει, το καθυστέρησαν και συνέπεσε με την ανακοίνωση από τον Άλεξη Τσίπρα σήμερα το κόμμα.
1: Ναι, μπήκε και η Βούλα, νομίζω 650 υπογραφές είναι κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Από ό,τι μαθαίνουμε, η κυρία Καρισιανού προσπαθεί να, έτσι, να οργανωθεί λίγο και στην περιφέρεια, στις δομές της, θέλοντας και αυτή να κάνει ένα καλό ξεκίνημα στις πρώτες δημοσκοπήσεις από τη στιγμή που γνωρίζουμε και τα δύο κόμματα επίσημα. Το δικό της είναι γνωστό. Σήμερα θα μάθουμε και του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, όρις πλέον θα αναμετρούνται στις εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης.
0: Ναι. Στις 7 με 8, είπα 8 νομίζω 8, το σωστό 8, στο θυσίο ναι. για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: 8. Με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά φαντάζομαι επειδή είναι και τα δελτία εκείνη την ώρα, αρκετά δελτία ειδήσεων, ίσως να μην είναι τόσο μεγάλη όσο είχαμε συνηθίσει παλιά. Αλλά ποτέ δεν αποκλείεται να περάσουμε για τις 9.
0: Είναι, ναι.
1: Θα θέλουν να μαζευτεί ο κόσμος. Είναι ένα στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα αυτό σήμερα να υπάρχει ένα.
0: Συγγνώμη, μπορεί να κακό το χιούμορ.
1: Παρακαλώ.
0: Εκτός να φτάσει 10 παρατέταρτο η ώρα για το Champions League και επειδή συνέχεια Μπαρτσελόνα βλέπουμε να παίζει.
1: Λες να μπερδεύτηκε.
0: Μπορεί.
1: Είναι πάντως ο τελικός του Champions League το Σάββατο είναι νομίζω 7. Άρα λοιπόν πρέπει να βιαστεί. Δεν ισχύει πια το 10 παρατέταρτο.
0: Το μπλε με κόκκινο όμως είναι σίγουρα.
1: Το μπλε με κόκκινο είναι σίγουρα. Άμα πέσουμε και εκεί έξω σε αυτά που έχει πει και ο ίδιος, εδώ δεν έχουμε το όνομα. Τι να πω.
0: Ναι.
1: Σπύρο. Το έχουν κρατήσει το όνομα, η αλήθεια είναι μυστικό. Και σίγουρα θα είναι το δεύτερο κομμάτι της βραδιάς που θα έχει ενδιαφέρον, αυτό το βίντεο που θα είναι επενδυμένο μουσικά από τον Σταμάτη Κραουνάκη και θα αποκαλυφθεί το όνομα, φαντάζομαι, σε ένα μεγάλο βίντεο wall που θα έχει στηθεί εκεί στην πλατεία Θησίου με θέα την Ακρόπολη. Σίγουρα ένα όνομα το οποίο φέρει κάτι καινούριο, έχει κάποιες έννοιες οι οποίες σημαίνουν πολλά πράγματα, πως παλιά είχε, ας πούμε, το Πασόκ, το σύνθημα, την αλλαγή, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι αυτό, θα μαγνητήσει κάποιο κόσμο ή θα ενδεχομένως θα επανεργοποιήσει αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Και το τρίτο είναι η διδυτική διακήρυξη που κομμάτια της θα ακούσουμε να αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του σήμερα. Και βεβαίως ευελπιστούν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να υπάρχουν χιλιάδες υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη, γιατί θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα μπορείς να μπαίνεις να την υπογράφεις.
0: Μετά τις ανακοινώσεις, ναι. Δεν υπάρχει τώρα κάποια ιστοσελίδα που.
1: Όχι.
0: Άρα είναι έτοιμοι στο επιτελείο Τσίπρα να πατήσουν και το κουμπί για να βγει και ιστοσελίδα. Για...
1: Ναι. Σήμερα η ιδρυτική διακήρυξη θα ανέβει στο site του Ινστιτούτου και μετά στα επόμενα 24 ώρα θα δούμε και το site του κόμματος, όπου εκεί θα υπάρχει και ειδική φόρμα που θα τη συμπληρώνεις για να γίνεις μέλος του κόμματος.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι και νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως πρώην, όπως ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης. Ο κύριος Σαρακιώτης, αν δεν κάνω λάθος, στο Άξιον 24 μίλησε, είναι ανεξάρτητος πια.
1: Είναι ανεξάρτητος πια, ναι, ναι.
0: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιήθηκε.
1: Ναι, τότε με την ιστορία με τον Κασελάκη είχε φύγει και είχε φύγει.
0: Ο κύριος Σαρακιώτης λοιπόν είπε.
2: Σήμερα το απόγευμα θα παραστώ στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα. Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα προσπάθεια. Σε μια χώρα αυτή τη στιγμή η οποία βουλιάζει στη διαπλοκή και στη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας είναι μια εγγύηση. Εγώ προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα θα πιστώσω την τιμιότητα.
0: Αυτά είπε ο κύριος Σαρακιώτης. Δεν ξέρω αν και από νυν βουλευτές έχουν εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον.
1: Νομίζω πως ο μόνος που έχει πει ότι θα πάει είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας. Οι άλλοι βουλευτές, τους άλλους βουλευτές δεν τους περιμένουμε σήμερα εκεί. Από την άποψη ότι είναι όλη της λογικής, 6 Ιουνίου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε στην ιδρυτική διακήρυξη ενός άλλου κόμματος, το οποίο βεβαίως θέλουμε να μεταβούμε, αλλά ακόμα είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν δεν θέλουν να ρίξουν περισσότερο λάδι στη φωτιά. Θα είναι έκπληξη αν δούμε σήμερα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα με βάση αυτά που έχουν υποθεί. Ναι. Βεβαίως κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα.
0: Επειδή μας περιμένει και ο Γιάννης Καντέλης να μας πει και από την πλευρά της κυβέρνησης, περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα να εστιάζει όλα του τα πυρά στην κυβέρνηση ή θα είναι και
1: λίγο. Κυρίως κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, θα τον ακούσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τη φορολόγηση, θα τα πιάσει όλα.
0: Σκάγια δεν θα πάρουν Πασόκ.
1: Θα πάρει και Πασόκ για το παλιό πολιτικό σύστημα, για τα δύο υπερχρεωμένα κόμματα άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Εκεί θα δείξει ξεκάθαρα ότι ανοίγει μέτωπο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τουλάχιστον αυτή την ώρα, όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Λίγα στοιχεία από το πρόγραμμα, περισσότερο ιδρυτική διακήρυξη που θα περιγράφει έτσι και το ιδεολογικό προφίλ του νέου εγχειρήματος.
0: Κάποια έκπληξη ό,τι αφορά τις εκδήλωσεις?
1: Νομίζω να είναι αυτό το βίντεο που λέγαμε πριν με το όνομα, η μουσική επένδυση του κύριου Καρανάκη. Από εκεί πέρα, αν θα δούμε στο τέλος της εκδήλωσης μαζί του κάποια καινούργια πρόσωπα, τα οποία τα έχουμε διαβάσει, αλλά τα δούμε στο πλευρό του, που θα σηματοδοτούν και το καινούριο, δεν ξέρω, δεν λένε τίποτα, Σπύρο.
0: Ή εσύ δεν λες τίποτα, γιατί συνήθως το ρεπορτάζ μου είναι εξαιρετικό.
1: Δεν
0: το λες πολυπιστικά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Στο πολιτικό τοπίο λοιπόν προστίθενται δύο νέα κόμματα. Η κυβέρνηση αξιολογεί οπωσδήποτε τη διαμόρφωση αυτού του νέου πολιτικού σκηνικού, με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να κάνει λόγο για πολιτική Βαβέλ, αφήνοντας σαφείς αιχμές.
3: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ο Γιάννης Παντέλης.
4: Καλό μεσημέρι. Και νομίζω, αν συγκρίνουμε αυτά με την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι καθαρό ότι η κυβέρνηση θέλει να πετύχει τον εξής στόχο. Από τη μία, να δείξει ότι υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία ανταγωνίζεται κυρίως μεταξύ της, και γι' αυτό ανεβάζουν τους τόνους στο ποιος θα κυριαρχήσει για τη δεύτερη θέση και θα επιτεθεί περισσότερο στην κυβέρνηση, χωρίς όμως ουσιαστικό πρόγραμμα. Και από την άλλη, είναι η κυβέρνηση που και υλοποιεί αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε στις εκλογές του 2023 και διαθέτει ακόμη την δυναμική, την ορμή να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, διεκδικώντας μια τρίτη θητεία. Νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, πέρα από αυτές τις ήπιες, θα μπορούσαμε να πούμε, αναφορές που έκανε περιγράφοντας την κατάσταση στον χώρο της αντιπολίτευσης, έχει αποφύγει όλες αυτές τις ημέρες να μπει σε μια αντιπαράθεση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, με τα άλλα κόμματα, ο ίδιος μένοντας έξω από το κάδρο αυτό, θέλοντας να διατηρήσει το προφίλ ότι αυτός ασχολείται με τα προβλήματα της χώρας, όταν στην άλλη πλευρά απλώς γίνεται ένας διαγωνισμός για το ποιος θα επιτεθεί περισσότερο στον ίδιο και στην κυβέρνησή του. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, εφόσον προκληθεί και εφόσον αυτοκριθεί απαραίτητο, και αυτό θα γίνεται είτε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου είτε μέσω άλλων στελεχών. Και ταυτοχρόνως το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να δείξει και αυτό το κοινωνικό πρόσωπο και προφίλ, και με τα μέτρα στα οποία έχει αυτή το διάστημα αποφασίσει να προβάλλει, όπως η σημερινή συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ένταξη βαρέα και ανθυγινά νοσηλευτών, οδηγών, ασθενοφόρων κτλ. Την εξίσωση των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών, εκεί όπου παρατηρείται μια διαφορά όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα.
0: Ναι, και είπε και για την επέκταση επιδότησης στον δίζελ, όπως το είπες, δηλαδή θέματα που αφορούν τον πολίτη, αυτά για το δίζελ και τις επιδοτήσεις θα τα δούμε και συνέχεια, το τεχνικό τους κομμάτι με τον Νίκο Φιλιππίδη. Όταν είπες θα παρακολουθήσουν ποιος θα καταλάβει τελικά τη δεύτερη θέση, εννοούν φαντάζομαι Τσίπρα ή Ανδρουλάκη, όχι την κυρία Καριστιανού?
4: Η εκτίμηση είναι ότι εκεί θα παίχτει, ναι, σε εγωγικά λέξη.
0: Και φαντάζομαι επίσης,
4: και η εικόνα που υπάρχει, ναι, προς το παρόν είναι ότι φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα ο κ. Τσίπρας. Ωστόσο, αυτό μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Αυτό που λένε από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι οι ίδιοι δεν τους ενδιαφέρει και δεν επιλέγουν ποιος θα είναι ο αντίπαλός τους στις εκλογές. Διότι αντίπαλος, όπως λένε τουλάχιστον από την κυβέρνηση, είναι τα προβλήματα.
0: Εντάξει, μπορεί να το λένε, αλλά θέλω τώρα το σχόλιο σου. Φαντάζομαι διαφορετική θα είναι η στρατηγική της κυβέρνησης, βλέποντας ότι πάει με αντίπαλο Τσίπρα, και αλλιώς βλέποντας ότι πηγαίνει με Ανδρουλάκη, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
4: δεδομένα κάθε αντίπαλος θέλει και μια διαφορετική προσαρμογή. Ο κύριος Τσίπρας έχει χαρακτηριστικά πολύ συγκεκριμένα, έχει αναμετρηθεί μαζί του ο κύριος Μητσοτάκης και το 19 και το 23 και σε ευρωεκλογές και σε
0: και έχει κυβερνήσει κιόλας.

0: κερδίσει σε αυτές τις εκλογές. Από την άλλη, ο κ. Ανδρουλάκης όλο αυτό το διάστημα δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να σταθεί απέναντι στον Πρωθυπουργό, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Άρα, αυτό που βλέπουν στην κυβέρνηση είναι ότι από τη στιγμή που δεν αμφισβητείται ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, το ζητούμενο για αυτούς είναι πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει στην την ώρα της κάλπης. Άρα, να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος από τη μία, είναι η στρατηγική τους και αυτό είναι το πολύ σημαντικό για τη Νέα Δημοκρατία. Και από την άλλη να πείσει ότι μέσα σε ένα καθεστώς αστάθειας, δεν είναι τυχαίο, κάνω μια παρένθεση εδώ που ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο τι συνέβη στην Κύπρο και στις εκλογές εκεί, σε ένα καθεστώς αστάθειας οι πολίτες τελικά θα επιλέξουν αυτόν ο οποίος λέει και δεσμεύεται ότι μπορεί να φέρει αυτή την απαραίτητη σταθερότητα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που λέει, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και τις καταλαβαίνουμε όλοι, ότι στόχος της είναι η αυτοδυναμία. Όσο πιο κοντά φτάσεις σε αυτό το ποσοστό, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες είτε σε μια δεύτερη κάλπη να το επιτύχει, ναι, είτε να γίνει μια κυβέρνηση με τους δικούς τους όρους. Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ναι. Ο Γιάννης Καντέλης. Αμέσως τώρα διαφήμιση και επιστρέφουμε.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
7: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μελή χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Ε, Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο με παίρνετε.
15: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
16: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτή.

0: ποτέ έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Θα επιστρέψουμε με ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στον αστυνομικό μας συντάκτη, το Μιγάλη Τεζάρη, θα πάμε να μας βοηθήσει. Είχαμε μια περίεργη υπόθεση κλοπής σε νοσοκομείο, μέσα σε νοσοκομείο, καθώς και μια άγρια συμπλοκή, ακόμη μια συμπλοκή ανηλίκων στην Καλυθέα. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύριο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τον συναγερμό που σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, όταν ο διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών διαπίστωσε πως είχε χαθεί ο φορητός καρδιολογικός υπέρηχος. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του μηχανήματος, το οποίο αξίζει πολλές χιλιάδες ευρώ, για να εντοπιστεί τελικά πού, μέσα σε μια σακούλα, δίπλα στο χώρο του κηλικίου του νοσοκομείου. Τελέχη του νοσοκομείου εκτιμούν πως κάποιος γιατρός το μετέφερε σε θάλαμο και στη συνέχεια έκανε μια λιγόλεπτη στάση και το ξέχασε να το επιστρέψει. Παρά όμως τον εντοπισμό του υπερήχου, η έρευνα συνεχίζεται και μάλιστα έχει ενταχθεί και ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το μηχάνημα απομακρύνθηκε από το σημείο που θα έπρεπε να είναι.
2: Ναι. Γιατί πάντοτε εξετάζονται και άλλα ενδεχόμενα σε αυτές τις περιπτώσεις.
3: Γιατί εκτιμούν πως αν κάποιος ήθελε να το κλέψει.
2: Έτσι, και φοβήθηκε, το άφησε κτλ.
3: Ναι. Ήταν το έβγαζε άμεσα, υποβήθηκε και το παράτησε εκεί.
2: Σωστά.
3: Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την
2: Καλυθέα.
3: Είχαμε λοιπόν μία άγρια συμπλοκή εκεί για λόγους ερωτικής αντιζηλίας σύμφωνα με την πρώτη εικόνα. Συμφωνή του Ανδρών Σπάρτη και Σοφοκλέου στις 11 και 20 χθες το βράδυ. Δύο νεαρά άτομα, ηλικίες 18 και 17 ετών, δέχτηκαν επίθεση από ομάδα 10 ατόμων, οι οποίοι τους ξυλοκόπησαν. Στο σημείο κλείθηκαν αστυνομικοί μετά από εκκλήσεις για βοήθεια. Τελικώς, οι 7 εκ των εμπλεκομένων συνελήφθησαν, όσο τα άτομα τα οποία πραγματοποίησαν την επίθεση, ως δράσεις επίθεσης. Πρόκειται για άτομα ηλικίες 17 και 18 ετών.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ακόμη μία περίπτωση συμπλοκής μεταξύ ανηλίκων, με θύτες και θύματα ανηλίκους από τις πάρα πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερως ανησυχητικό το φαινόμενο. Όπως ανησυχητικό στις διαστάσεις έχει προσλαμβάνουν και όχι μόνο οι απάτες εις βάρος ηλικιωμένων, έχουν πάρα πολλές από αυτές τις τηλεφωνικές, αλλά και οι κλοπές και οι ληστείες εις βάρος ανήμπορων ανθρώπων. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ναι, ήταν μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση, καθώς σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ανθρώπων, στον ανθρώπων εδώ στην Πάτρα, ένα 40χρονος μπήκε μέσα στο σπίτι με σκοπό να πάρει χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας. Η ηλικία των ανθρώπων αυτό, Σπύρο, 95 χρονών ο κύριος Μανώλης ο άντρας και 93 ετών η κυρία Νικολίτσα η σύζυγος. Μας μίλησαν, μας περιέγραψαν τις τρομακτικές καταστάσεις που έζησαν με τον 40χρονο να χτυπάει αρχικά τον σύζυγο καθώς μπήκε από το παράθυρο που είναι στο δωμάτιο που εκείνη την ώρα ο άνθρωπος αυτός ήταν μέσα, εμφανεί τα τραύματά τους, χρειάστηκε και οι δύο άνθρωποι να πάνε στο νοσοκομείο, ζητούσε χρήματα, χτυπούσε τους ανθρώπους αυτούς ζητώντας να πάρει ό,τι χρήματα υπήρχαν στο σπίτι, εν συνεχεία από τον 95χρονο πήγε και στην 93χρονη γυναίκα την οποία και αυτή την χτύπησε. Την έσπρωξε, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε. Από τη στιγμή που δεν βρήκε χρήματα, πήρε ένα ρολόι και έφυγε. Να σου πω ότι οι γείτονες που είχαν ακούσει τον θόρυβο, είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία αλλά και έναν ανιψιό το ηλικιωμένο ζευγαριού που μένει κοντά στην περιοχή προκειμένου να πάνε να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο δράστης κατάλαβε ότι είχε ενημερωθεί η αστυνομία και τράπη σε φυγή από την πίσω πλευρά του σπιτιού που υπάρχει μια αυλή, πήγε σε έναν άλλον χώρο και εξαφανίστηκε. Οι πληροφορίες μας, Σπύρο, αναφέρουν ότι πριν από λίγες ώρες συνελήφθη από τους αστυνομικούς εδώ στην Πάτρα, οι οποίοι πήγαν από την πρώτη στιγμή, είχαν συλλέξει και μαρτυρίες από άτομα που είδαν την κίνηση του δράστη να φύγει από το σπίτι. Είναι γνώριμος των αρχών από ό,τι πληροφορηθήκαμε, καθώς κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για αντίστοιχες περιπτώσεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος δεν είναι πολύ μεγάλο το ηχητικό, μικρό είναι. Λίγα πράγματα είπα, το ηλικιωμένο ζευγάρι, άρα από

0: αυτά τα λίγα μπορείτε να καταλάβετε τι πέρασε.
1: Πήγε μέσα, μας άρχισε τσουκωσές, μπουνιές, αυτά μας ακάθεσε.
2: Σε μεγάλη γυναίκα, δεν είχα ξαναπάω λίγο αυτά τα πράγματα.
1: Πετσόκοψε στο ξύλο, πήρε το ρολόι νομίζω, πήρε το ρολόι.
0: Μας ακάτεψε, μας πετσόκοψε στο ξύλο, μεγάλη γυναίκα είμαι, δεν έχω ξαναδεί αυτά τα πράγματα, λίγα πράγματα, ακόμα σοκαρισμένοι οι άνθρωποι από αυτά τα εγκληματικά στοιχεία. Στην Κρήτη τώρα αρχίσαμε με την επιχείρηση της αστυνομίας που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αθρώες συλλήψεις που είχαμε εκεί. Είχε προηγηθεί όμως η Κρήτη. Για να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν πάνω σε αυτή την υπόθεση που προηγήθηκε ο ανταποκριτής μας ο Χάρης Λοντάκης. Γεια σου Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Απόψε το βράδυ θα αναχωρήσουν από το λιμάνι του Ηρακλείου οι 21 συλληφθέντες μαζί με ένα που έχει συλληφθεί στην Αθήνα για να οδηγηθούν αύριο το πρωί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την άρχιση των ποινικών διώξεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, το κύκλωμα και εδώ είχε στηθεί με στόχο τον εντοπισμό εκτάσεων στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην ισχυωτική χώρα, οι οποίες ήταν αδήλωτες για να δηλώνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να εισπράττουν επιδοτήσεις ή επιτίδη. Τώρα, ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης όπως έχει βαφτιστεί από το τμήμα του οργανωμένου εγκλήματος, της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, είναι δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι σε συνεργασία με κέντρα υποδοχής δηλώσεων στο Ρέθυμνο, στο πέραμα, στο Ηράκλειο και στην ΣΥΠΙΕ, κατάφεραν να εντοπίζουν αυτές τις εκτάσεις, να τις δηλώνουν στα ε9 κάποιων πολιτών και μετά να κάνουν μισθωτήρια συμβόλαια σε τρίτους έτσι ώστε να δηλώνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή να τις δηλώνουν απευθείας ως δικές τους εκτάσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από το 2019 μέχρι το 2024 η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ να ανέρχεται σε 2.700.000 περίπου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν γίνει δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών όπου μέσα υπήρχαν 350 και πλέον χιλιάδες ευρώ, ενώ στη δικογραφία αναφέρονται και αγοραπολισίες ακινήτων που πρέπει να εξεταστεί αν τα χρήματα προέρχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το ίδιο μόντους συναντάμε, είτε πρόκειται την Κρήτη, είτε Θεσσαλονίκη, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Το ίδιο μόντους συναντάμε στον τρόπο δράσης αυτών των κυκλωμάτων. Θα συνεχίσουμε με ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί καλεσμένος στο Άρη Πορτοσάλτ εδώ στον Sky ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επικεντρώθηκε σε μία παράμετρο που αναμένεται να προκαλέσει και αντιδράσεις. Τι εννοώ? Ο κύριος Φλωρίδης αναφέρθηκε σε μία πραγματογνωμοσύνη σχετικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων που εμπλέκονται βουλευτές και πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς και ο βαθμός εμπλοκής των προσώπων, ανατέθηκε στην κυρία Τυχεροπούλου. Θυμάστε, κυρία Τυχεροπούλου είναι το στέλεχος εκείνος του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει καταγγείλει ότι της άσκησαν πιέσεις, ακόμα και διώξεις εξαιτίας της στάσης της απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς μέσα στον οργανισμό. Είχε προηγηθεί μια καταγγελία από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη, στην ΕΡΤ, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτή η πραγματογνωμοσύνη στην ουσία αθωώνει τους κατηγορούμενους βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πραγματογνωμοσύνη έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κ. Κερίδης λέει ότι ενημερώθηκε για αυτή την πραγματογνωμοσύνη και το περιεχόμενό της από κατηγορούμενο βουλευτή που παρέλαβε συμπληρωματικά την πραγματογνωμοσύνη. Ο κ. Φλωρίδης αρχικά αναφέρεται στο τι περιέχει η πραγματογνωμοσύνη.
4: Αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερέβαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχο, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000.
0: Επαναλαμβάνω, στο

0: επίκεντρο των δηλώσεων Φλωρίδη είναι η πραγματογνωμοσύνη που έκανε τη κυρία Τιχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα παύλα εχμές του κυρίου Φλωρίδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρώτον, σχετικά με τα αιτήματα Άρσης Ασυλίας.
1: Το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν, τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από πραγματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό.
0: Αν είναι έτσι, έχουμε θέμα σοβαρό, λέει ο κ. Φλωρίδης, σχετικά με το χρόνο που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στείλει τα αιτήματα. Ερώτημα δεύτερο αφορά ένα στάδιο μετά από αυτή τη διαδικασία στην ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας.
1: Εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
0: Είναι σοβαρά τα ερωτήματα που θέτει ο Υπουργός Δικαιοσύνης σχετικά και με το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, το περιεχόμενό της, αλλά και το διαδικαστικό που ακολουθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Τάκης και Μπούπης.
8: Μπούπη, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι, είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
15: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Ήρθα.
15: Ένας θείος.
17: Α, ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύμα.

0: Έβαλα πρωτέρια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
3: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18 11. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Επιστρέφουμε μετά της οικονομίας. Η αλήθεια είναι ότι όσοι ακούτε τακτικά το μαγκαζίνο του Sky και εσείς θα είχατε απορρίσει με αυτά τα βασανιστήρια που έκανα στον Νίκο Φιλιππίδη, που τον ρωτούσα κάθε λίγο και λιγάκι αν θα παραταθεί το ΠΑΣ για τα καύσιμα και η επιδότηση στο πετρέλαιο. Μέχρι και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κουράστηκε ακούγοντάς με, σου λέει άσε τον άνθρωπο, θα σου απαντήσω εγώ.
8: Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
7: Οφείλησε ένα ευχαριστώ, Νίκο.
9: Έγινε.
7: Σε έβγαλε από
9: αυτή. Δουλειά. Λοιπόν, νομίζω ότι χθες είχαμε πει ότι δεν θα είναι το full pass και θα είναι μόνο η επιδότηση στην Αθλία.
7: Ναι, ναι, ναι.
9: Φαινότανε ότι πάει προς αυτή τη λύση και για ένα μήνα, γιατί είχε διαφανεί αυτή η προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών. Βέβαια, δεν συνεχίζεται η αποκλιμάκωση με την ένταση που είχαμε χθες στο Διεθνό Τιμό του Πετρελαίου.
7: Γιατί πάλι άρχισαν τα παρατράγουδα κάτω.
9: Ναι.
7: Τυπήματα κτλ.
9: Είμαστε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ναι. Όμως η αμόλυβδη βλέπει ξανά το 2.12, γιατί είχε δει και το 2.14 σε μέσα επίπεδα. Το πετρέλαιο κίνησε το 1.81, γιατί είχε δει και το 1.83. Πάντα με επιδότηση των 15 συν ΦΠΑ κοντά στα 19-20 λεπτά ελάφρυνση. Και προσδοκούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα βρουν οι αγορές πάλι το δρόμο τους προς τα κάτω, προκειμένου να κατέβουν και οι εχώριες τιμές στα πρατήρια υγρό καυσίμων, που αυτή τη στιγμή σε σχέση με την έναρξη του πολέμου είναι αυξημένες κατά 18-22% ανάλογα με το καύσιμο.
7: Ναι.
9: 18-22% είναι ο πληθωρισμός ενέργειας τώρα αυτής της χρονιάς.
7: Ναι, εντάξει, μεγέθη ασύλληπτα έτσι. Το υπόλοιπο της εβδομάδας το βλέπεις να βγαίνει χωρίς μεγάλες αυξομοιώσεις στο πρατήριο?
9: Όχι, περιμένουμε μικρές πτώσεις. Περιμένουμε αποκλιμάκωση, μείωση τιμών και για τις επόμενες δύο μέρες. Αυτή είναι η τάση που υπάρχει.
7: Μάλιστα.
9: Τώρα το τι θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας σου δεις γνωρίζει. Αλλά η τάση αυτή τη στιγμή είναι πτωτική.
7: Μάλιστα, μάλιστα. Μέσα σε όλα αυτά μια θετική είδηση για τη χώρα είναι η αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό.
9: Ναι, εντυπωσιακή στο τρίμηνο.
7: Και μάλιστα ναι, με πολέμους, με κρίσεις.
9: 50-60% τρέχουν και οι αφήξεις που μετράει λίγο, αλλά με 50-60% τρέχουν και τα έσοδα. Και είχε φανεί αυτό και από τα στοιχεία του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Δηλαδή το Μάρτιος ήταν ένας καλός Μάιος κανονικά. Δηλαδή έχει ανέβει τόσο αρκετά ο Μάρτιος παρά το γεγονός ότι είχαμε πόλεμο και σημάδι ότι η Ελλάδα και προκειμένου οι μεγάλες πόλεις, γιατί ακόμα δεν είχαν ανοίξει τουριστικές περιοχές, η Αθήνα κατά κύριο λόγο δεν θεωρείται ότι είναι κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων.
7: Άρα
9: κοντά,
7: αυτό δηλαδή,
9: δεν επηρεάζεται.
7: Της δίνει ένα πλεονέκτημα.
9: Ξεκάθαρο αυτό.
7: Ναι.
9: Σε σχέση για παράδειγμα με άλλους προορισμούς οι οποίοι πλήττονται. Η Τουρκία έχει θέμα. Η Κύπρος έχει πολύ μεγάλο θέμα. Περιοχές οι οποίες με κάποιο τρόπο θεωρούνται ότι βρίσκονται αρκετά κοντά και περιοχές οι οποίες επηρεάζονται και από τις ροές μέσω της Ασίας, όπου υπάρχει το πρόβλημα αυτό στην αεροδρόμια, τα δημοφιλή της Μέσης Ανατολής, στο Ντουμπάι και στο Κατάρ.

0: Κατάρ. Για την ώρα η Αθήνα είναι πιο κοντά, η Ελλάδα είναι πιο κοντά στο θετική έκπληξη που περιέγραψε στο συνέδριο του ΣΕΤ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά στο να έχουμε κάμψη σε σχέση με πέρσι.
1: Τώρα, αυτή όλη η κατάσταση δημιουργεί και την ανάγκη για εργατικά χέρια στο κομμάτι του τουρισμού. Θα ακούσουμε τον κύριο Ηλιόπουλο, είναι μέλος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, γιατί θέλω να το θίξουμε και αυτό το κομμάτι. Βγαίνουν οι άνθρωποι του τουρισμού και λένε: «Οκ, έρχεται κόσμος, αφήνει εδώ τα λεφτά του, αλλά δεν έχουμε εργαζόμενους».
2: Αυτή τη στιγμή το προσωπικό που μας λείπει είναι στο 20 με 25% από τη συνολική σύνθεση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Βεβαίως η βοηθητική μπορεί να είναι από τρίτες χώρες. Πιστεύω όμως ότι το 50% της σύνθεσης ενός ξενοδοχείου είναι και θα πρέπει να είναι το ελληνικό στοιχείο.
1: Αυτά λένε οι επιχειρηματίες και πολύ σωστά λένε από την πλευρά τους. Αλλά πριν το σχόλιο σου, Νίκο, θέλω να ακούσεις τι λένε και νέοι οι οποίοι ψάχνουν το μεροκάματος στον τουρισμό.
3: Σκέφτομαι ναι σε νησί συγκεκριμένο, σε Σαντορίνη, μετά από μεγάλη έρευνα, γιατί παίζουν κάτι 1200, κάτι 1300 για 10 ώρα 7 στα 7, που ακούσαμε φέτος πάλι. Έκλεισα εκεί, εντάξει, οι συνθήκες είναι καλές, 6 στα 7, 8 ώρες την ημέρα και τα λεφτά είναι αξιοπρεπέστατα.
4: Πάρα πολύ φίλοι μου, κυρίως σε εστίαση και σε ξενοδοχεία.
5: Τι σας μεταφέρουν?
4: Ότι οι συνθήκες μερικές φορές δεν είναι πολύ σωστές για τον άνθρωπο. Η συμπεριφορά είναι δηλαδή απαράδεκτη, το οποίο θα πρέπει να αλλάξει, και τα λεφτά πολύ λίγα για τον κόπο και όλη τη δουλειά που ρίχνει ο εργαζόμενος τη σεζόν.
6: Αρκετά χρόνια το έχουμε κάνει, αλλά δεν θα ξαναπέκαινα, όχι. Εγώ, ας πούμε, έμενα σε ένα σπίτι με 10 άτομα, πολύ δύσκολα, ένα μπάνιο. Στα 20 κάτι το έκανα, πλέον δεν μπορώ να το κάνω. Η μισθή οπωσδήποτε, μπουρβουάρ, γιατί πλέον κρατάνε και οι εργοδότες αρκετά ποσοστά, οπότε δεν συμφέρει.
1: Υπάρχουν και αυτές οι τοποθετήσεις, δηλαδή από τη μια έχουμε επιχειρηματίες, Νίκο, που λένε ότι θέλουμε εργαζόμενους, αλλά και αρκετούς νέους, όχι όλοι, κάποιοι είπαν ότι ναι, βρήκα ικανοποιητικά κτλ, αλλά πάρα πολλοί που λένε ότι δεν είναι και το καλύτερο να πάμε να δουλέψουμε σε ζώο.
0: Εξαρτάται, Σπύρο, από τον εργοδότη.
1: Προφανώς, αλίμονο.
0: Ναι, ότι από πέρσι την άνοιξη που άρχισε να εφαρμόζει η ψηφιακή κάρτα εργασίας, όλη αυτή η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις νόμιμες επιχειρήσεις. Υπό ποια έννοια? Ότι πλέον παλιά πήγαινες, και δυστυχώς είναι αυτό που περιέγραψε η κοπέλα που μας μίλησε νωρίτερα, ότι δούλευες 7 μέρες την εβδομάδα σε άθλιες συνθήκες, ατελείωτες ώρες, χωρίς ξεκούραση σοβαρή. Πλέον την ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι σίγουρο ότι θα έχεις ένα ή δύο ρεπό, δύο συνήθως ρεπό την εβδομάδα. Πέρσι σε τουριστικές περιοχές, επειδή μιλάω με τους εργαζόμενους όταν πηγαίνω, για πρώτη φορά είχαν τη δυνατότητα να γυρίσουν και λίγο την περιοχή οι νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι πραγματικά δουλεύαν αρκετές ώρες, αλλά είχαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να έχουν και κάποιες μέρες την εβδομάδα που δεν εργαζόντουσαν.
1: Οπότε λες, η κάρτα έχει παίξει αρκετά σημαντικό ρόλο.
0: Έχει παίξει και ένα άλλο ρόλο. Έχει αυξήσει το κόστος λειτουργίας των μονάδων. Κατά περίπου 20-30% έχει αυξήσει το εργατικό κόστος, γιατί υποχρεωτικά θα πρέπει να προσλάβουν περισσότερο κόσμο. Αλλά θα έλεγα ότι τουλάχιστον έχει μειώσει αυτό το κακό όνομα που υπήρχε στην αγορά εργασίας και δημιουργούσε ο ελληνικός τουρισμός. Πλέον βλέπεις, η αλήθεια είναι, λόγω της έλλειψης προσωπικού και του αυξημένου κόστους, βλέπεις εξαντλημένους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι οποίοι αναγκάζονται να καλύψουν οι ίδιοι τα κενά που δημιουργούνται και από την έλλειψη, αλλά και από την εφαρμογή της νομοθεσίας. Θα έλεγα ότι ένα κομμάτι έχει κανονικοποιηθεί επιβαρύνοντας το κοστολόγιο, αλλά είναι για καλό σκοπό, γιατί αν δεν είχες λάβει υπόψη την ξεκούραση του εργαζόμενου, ζητώ συγγνώμη, τότε υπήρχε πρόβλημα ορθής κοστολόγησης γενικά του ελληνικού τουρισμού.
1: Σωστός. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων. Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου για συνδεδεμένη ένταξη της Ουκρανίας. Και περικοπές και δύσκολες αποφάσεις για τον νέο επικεφαλής του BBC. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου.

0: κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ιρανοί διαπραγματευτές μετέβησαν χθες στο Κατάρ για νέες συνομιλίες. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση Κεχηρίας με επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και αναστολή των εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Ωστόσο, βασικό εμπόδιο παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν και σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ.
1: Και επιστρέφουμε για αθλητικές ειδήσεις με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς το Θανάση.
2: Χαίρετε. Νωρίτερα μέσα στη μέρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, κάλεσε για πρώτη φορά τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη της Χάρτς, ο οποίος παραλίγο να πάρει και το πρωτάθλημα στην Σκωτία. Το έχασε την τελευταία αγωνιστική από την Celtic. Κάλεσε και τον Θανάση Ανδρούτσο. Οι δύο ποδοσφαιριστές αντικατέστησαν Καρέτσα και Κωνσταντέλια, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών για τα δύο φιλικά παιχνίδια με Ιταλία και Σουηδία την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης υποβιβάστηκε με την Wolfsburg στην δεύτερη εθνική κατηγορία της Γερμανίας μετά την ήττα χθες στα μπαράζ με την Paderborn. Δεν νομίζω ότι θα μείνει ούτως ή άλλως ο Κουλιεράκης στους Γερμανούς. Έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν, έχει δυναμώσει αρκετά το όνομά του Έλληνας αμυντικός. Και κλείνουμε με τη νίκη της ΑΕΚ χθες επί του Άρη στο μπάσκετ με 102-99.
1: Πάσαμε τελικά με Ολυμπιακό.
2: Είμαι τελικά με Ολυμπιακό, ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του σημερινού μαγκαζίνου. Όπως πάντοτε, δελτίο ειδήσεων ακολουθεί και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1 και

0: 59. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
2: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
2: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
9: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
10: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
9: Με Nofors.
10: Και Προσταζάν
9: από τη Vogel.
11: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
10: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
12: Vogel, 100 χρόνια.
13: Αλφα, 88,6.
14: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 10

600.000. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Λύκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Λύκος. Motorola Λύκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται: μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα. Και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Τι κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι?
3: Σιγά βρε Λένη, και με κόψω χόλιασες.
2: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.

0: Express Cleaning Carpets.
1: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
0: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
1: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αέρωμα αυτοκινήτων.
0: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
1: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
0: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda.

για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλαιώνα, η ηλεκτροκίνηση

0: Κίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Σας περιμένουμε.
4: Μουσική, μία διαέξη. Τώρα.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
4: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Ανεβάζει story. 88,6. 88,6 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε.

0: κερδίστε την ΕΝΦΟΣ. Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
1: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
1: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
4: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
5: Σιγά βρε Λένη και με κόψω χόλιασες.
4: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
5: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
6: Express Cleaning Carpets.
7: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
6: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
7: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αληφή και αιρωματοκινήτων.
6: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
7: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
6: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
8: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
9: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική.

ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 88441. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελγιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Σας περιμένουμε.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφίο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλαιώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφίο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας.

0: μια σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ένφος.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Έχεις κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη.

0: φέρουν τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει. Λατρεύεις τη μηχανή. Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ. Έλα στο Μότολα Λύκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότολα Λύκος. Μότολα Λύκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
3: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
2: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
0: Express Cleaning Carpets.
3: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
0: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
3: Βιολογική καθαρισμή χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αερωματοκινήτων.
0: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
3: Βιολογική καθαρισμή Express Cleaning Carpets.
0: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφή Πούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφή Πούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο

0: σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-840-907. Για παιδιά έως 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Είστε έτοιμοι!
3: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Α88,6. Καλησπέρα, γεια σας ρε παιδιά. Είμαι η Όλγα στο βραδάκι της Τρίτης και μαζί θα ακούσουμε την καλύτερη ξένη μουσική για τις επόμενες 2 ώρες. Ξεκινάμε!

Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Όντως, η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Τι κομματάρα είναι αυτή που ακούσαμε μόλις τώρα στον Α88,6. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram παπάκι α88,6.gr. Α, βασικά αυτό είναι το site. Στο Instagram είναι παπάκι αλφαradio88,6. Θα τα μάθω σιγά σιγά.

Α86, βραδάκι Τρίτης. Και παιδιά, σήμερα με κυνηγάει από το πρωί μια τάκα της μεγάλης Κορίνας από τα εγκλήματα. Ψήνεται πάλι ο τόπος σήμερα. Παιδιά, έχει full ζέστη. Τώρα για βράδυ στο κέντρο έχει νομίζω 23 βαθμούς και θα πάει έτσι όλη τη βδομάδα. Τώρα διάβασα μόνο την Πέμπτη μπορεί να έχουμε λίγες βροχοπτώσεις, αλλά δεν μας πτωεί τίποτα. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζω με την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.

Ξεκάθαρα το λατρεύω αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και μόνο τέτοια θα ακούμε στον Α88,6. Μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, έχω και κάποια μηνυματάκια. Τα κορίτσια μου στέλνουν, θα στείλω εγώ πρώτα πολλά φιλιά, μου στέλνουν πολλές φωτογραφίες τώρα στο Instagram που κάνουν τα ποτέ τους, που είναι στη βεράντα, πίνουν τα ποτάκια τους. Ζηλεύω πάρα πολύ, να ξέρετε. Κορίτσια, τα φιλιά μου. Και έχω και ένα μήνυμα από τον Μπάμπη που πάλι μου στέλνει φωτογραφίες. Από τον κήπο του μου στέλνει λουλούδια, γλάστρες. Καλή κυπουρική, φίλε Μπάμπη, φιλιά πολλά. Συνεχίζουμε και περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram, παπάκι alpharadio88.6.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número uno. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

88,6 η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Έχω βάσιμες υποψίες ότι αυτό το πρόγραμμα θα γίνει από εδώ και πέρα Super Summer Vibes καλοκαιρινό. Και τώρα από την Καβάλα σε μεταφέρω στη Μύκονο, όπου εκεί γίνονται τα γυρίσματα από το γνωστό Emily in Paris, τη γνωστή σειρά του Netflix, όπου η παραγωγή έχει κάποια παράπονα, γιατί στη Μύκονο τα στενά της και οι δρόμοι της έχουν πολλές λακκούβες. Ξέρετε, πατροπαράδοτα ελληνικά, ρεζίλη γίνομαι πάλι, θα πω εγώ. Συνεχίζουμε λοιπόν με την καλύτερη μουσική.

88,6. Σήμερα η γλυκούλα, η αδερφή μου το πρωί, ήρθε στη δουλειά, την πρωινή μου δουλειά, και μου έφερε ένα τάπερ με γεμιστά. Που τα γεμιστά τα αγαπώ, είναι πολύ ωραίο καλοκαιρινό φαγητό και ανάλαφρο. Για την κίνηση και μόνο, εγώ συγκινήθηκα, βέβαια δεν τα πέτυχε και πολύ. Δεν πειράζει όμως, εγώ την αγαπάω όπως και να έχει. Θέλω να μου στείλετε και εσείς τα μηνύματά σας, να μου πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό καλοκαιρινό. Τα περιμένω στο Instagram, παπάκι alpharadio88,6.

Γεια σας παιδιά, εδώ είμαι στον α88,6. Είμαι η Όλγα και για λίγο ακόμα λεπτά θα είμαι μαζί σου με την καλύτερη ξένη μουσική. Φιλιά πολλά και στους διαδικτυακούς φίλους που μας ακούνε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Πατάω το

Α88,6. Αυτό ήταν, παιδιά, και σήμερα. Ήμασταν μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε και για τα μηνύματά σας. Μέχρι το επόμενο ραντεβού, εύχομαι να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλό βράδυ και φιλιά πολλά! Alpha. Alpha.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.